0: Έλα να μας δεις η Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες. Ο Τρίφωνας αναστήθηκε.
0: Με κομάντο εγώ, πουλάκι μου.
1: Πού είσαι κομάντο?
0: Κομάντο
1: που έχεις φέρει μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης, δεν το ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομάντο είσαι? Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε ήρθες.
0: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Δεν μπορώ, μανούλα».
1: Δεν μπορώ, μανούλα.
0: Ευχαριστώ, γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Φάγες ή κανένα λούτσο?
0: Έξι λούτσους.
1: Δεν ξέρω, φάει δέκα.
0: Πού να τους βρω τους λούτσους?
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβη τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε και εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα χάι
0: του. Δεν μπορείς να πεις πάντως. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα πόδια του.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θες, μωρέ, του λέω. Φρυγανιές, δεν μπορώ. Είναι σαν τις παππούδες φρυγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας, γιατί τα άλλα, το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι, μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Δεν είναι αν έχεις χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει, έχω χάσει.
1: Που έχεις χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω, εγώ έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς το Λάζαρο, ρε Παναγιώτης.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
0: Το πρόσεξα.
1: Το είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί. Όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ. Ας είναι αρχές Ιουνίου. Δεν πειράζει. Ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Εχθές είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει, καλαμαράκι, στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα, λέει, δεν έλειψες και φαντάζεσαι. Καλημέρα.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο αν ακούτε έτσι λίγο περίεργα τον Ιώση. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και λόγους. Ακριβώς. Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του καλαμαράκι είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και στην
0: που
1: πολιτική,
0: συνδυάζει
1: βέβαια.
0: Και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Την αγαπώ τη Βίκη Αναστασίου. Τη Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου, το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου?
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
1: Βύση.
0: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία.
1: Αχ, Παναγία,
0: μου, και να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: Αμαλία, τίποτα κόλλημα θα έφαγε και θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόγιδο. Το φορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι. Μου μέχεις έτσι πιχτουκέφαλα. Κατέβασε με βλέπετε λίγο τα μαξιλάρια που μη σήκωσε στα ουράνια σαν να μην είναι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο καλαμαράκης, είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούνται από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη. Όταν το παίρνει μέσα, παίρνει, λέω, έλα πουλάκι μου, τι κάνεις. Δηλαδή, βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν είχε, δεν είχε πυρετό. Μπορεί να είναι λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι. Λες και πεθαίνει, πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη. Ναι. Τώρα υπέροχοι είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχο.
1: Υπέροχο, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλη. Είσαι λίγο. Ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θε λίγες μέρες να επανέλθει.
0: Μα γυρεύοντα, κάτζου.
4: Δεν μου λες, έχεις πάει σε γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ, λέει, και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο, ναι, να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί
0: περαστικά
1: που μας ακούνε, περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννη, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάζομαι. Αλλά τρολάρε.
0: Λοιπόν, ήταν δύσκολη μέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά, και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι γίνεται? Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή?
0: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτό τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνητος ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ανασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνητος λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών. Στο αρμόδιο, στο Υπουργείο, είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση του εκλειπώντος στα Γαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις, δεν είναι, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να, σήμερα νομίζω, αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Νέα Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα, θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτό ο μήνυμα ανασχηματισμό. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός βρισκόταν στι ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Είχε αποφασίσει ποιου θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυμα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
5: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
5: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: Λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Αυτό.
0: Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τσίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μία. Υπάρχει μία ανακατοσούρα. Μία ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Ο, να τα λέμε.
1: Α, τα λέμε όλα. Να τα λέμε.
0: Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις, και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπά.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Α. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρότσου, ναι, στο Άξιον 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε υποψήφιος?
8: Εγώ με το
7: ΣΥΡΙΖΑ. Θα είστε υποψήφιος ή θα πάτε σπίτι σας?
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μια κεντρική επιτροπή.
7: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
8: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε.
9: Άρα το κόμμα θα είναι ζωή, θεωρείτε?
8: Απολύτως. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.
1: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο και... οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
0: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα, ναι, όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
8: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
7: Γιατί?
8: Τι γιατί? Χωρίς συμφωνία θα πάμε?
9: Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
8: Ναι, αλλά δεν είπε ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μία απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
7: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
8: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
9: έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
8: Το επισημαίνετε, χρήματα... πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Α, 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
0: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
1: Είναι κόμμα και είναι βουλευτικό, ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι μετά κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
0: Αυτά πάντα 14 του ιστορικού κόμματος.
1: Αυτά δεν το ξέρω.
0: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε... Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Και είναι η εφημερίδα.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Τι θα γίνει?
1: Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στον Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρης Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά,
1: που
0: καλημέρα.
1: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
0: Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
10: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνε το Τρύφωνας.
0: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
0: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: Ναι, με βάση τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
11: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
1: Πανάθεμά σε τι.
0: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
1: 0,6, αυτή το δίνει.
0: Ναι.
1: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι. Περίμενε στις εκλογές. Ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, την φυσικά. Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσύρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
12: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός!
13: Μπράβο, Αντώνη.
1: Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, Αντώνη. Μπράβο, με φόρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα.
1: Χωρίς
0: να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα, το boost επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
0: Έξα, το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα έτσι. Να με το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
14: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει, και ξαναλέω, να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Εγώ δεν σε δυσκολεύω, περιμένω.
0: Λίγο
1: αρρωστούλης. Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό. Τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, εγώ. Τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας σε γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Πολύ και άλλη,
0: να τα βρω, έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε κλείτε. Περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2-7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι. Την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και εξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό Κώστα μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητικής ψήφου. Δυνητικής ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας, γιατί στέλνει η μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής. Και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε λέει, τι συμβαίνει, γιατί λήγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ. Και λέει, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ. Έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα, όμως, στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση. Το άκουσα αυτό, με τον αιώνα.
1: Χθες τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται?
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ναι, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000, αυτά είναι μεικτά. Είναι περίπου 2.700-2.800. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν τα λες και μικρό μισθό. Δεν το λες και χαμηλό μισθό. 2.800. Δεν το λες. Αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
0: Όχι, σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
4: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Άστα να πάνε. Hey, θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
1: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
0: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο. Βέβαια. Μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο

0: Το πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άφησε.
1: Λύθηκε ο γρίφος πάντως.
0: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
1: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε, να, που δηλώνει ο καθένας.
0: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπέδου.
1: Να, αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά, οι χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφία, Βασιλίση Αμαλία στο κέντρο τη Αθήνα και στι Πατησίων Πυραιό Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψο τη Νέα Μύρνη. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο τη Κηφισία από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προ Αθήνα τη Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προ Αθήνα τη Κατεχάκη από το ύψο του Παπάγου. Και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλίρου, στις Μικράς Ασίας Ομυρίδου και Λίτσι στον Πειραιά. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
0: Τι κάνει.
2: Τρέχει.
0: Ποιο τρέχει?
2: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
0: Με πόσο?
2: 102, τόσο πόντους δεν φοράει.
3: Ξεγουφιασμένο στραβάδι.
2: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Α, έχουμε ναι. Λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
1: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου, εσύ θα πιστεύεις όλα αυτά?
0: Έχω βαρεθεί.
1: Έχω βαρεθεί πραγματικά. Εχθές το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα, μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους, οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ. Αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
1: ήταν ελαφρώς μειωμένες.
0: Ήταν από 1,986 αμόλυβδη, ναι, μέχρι 1,989. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
1: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις, πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
0: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν. Καλά, από τον πόλεμο. Συζητάμε. Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, η τιμή κυμαίνεται εκεί, 1,986-1,989.
1: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά. Εδώ και 2 μήνες, 3 τα ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες, λέει, μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λίγο λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής. Και σε μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες
1: και οδηγοί ασθενοφόρων.
2: Και οδηγοί ασθενοφόρων.
1: Που εργάζονται στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, που οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε επισίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες. Αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες. Υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, θα λέω και τώρα, αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
2: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει, λέει, να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη? Είναι πολλοί άνθρωποι, λέει, που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
1: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι, όπως το λέει, που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
1: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας μιλήσουμε λίγο για το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα, ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
1: Ναι, έχει μειωθεί, όχι. Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επίγοντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, mm-hmm. μια πολύ σημαντική βελτίωση.
0: Το βραχιολάκι λειτουργήσε, δηλαδή.
1: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε, μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος, έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
1: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κατζού, ίδιες είστε. Παιδιά, επειδή το τραγουδάει η Κατζού.
1: Δεν θα έκανα καριέρα ως τραγουδίστρια.
0: Είστε ίδιες.
1: Ίδιες, αυτό.
0: Ίδιες και παράλληλα.
1: Το ξέρω όμως το τραγούδι και μ' αρέσει.
0: Παιδιά, το ξέρει. Απέφυγε ανακατοτά.
1: Ναι.

0: Καλοκαιράκι έχει μπει, έχουμε έτσι ανεβασμένη διάθεση σε περίπτωση που είναι και το γιασεμί, η γλάστρα είναι το κλειδί από πίσω, εύκολη η πρόσβαση, αν σε περίπτωση που λέμε τώρα, ναι. Αλλά η κυρία Βάση Αναστασίου,
1: που
0: εκπομπή εδώ την αγαπάει πάρα πολύ.
1: Ναι, λατρεύει.
0: Γιατί έχει πει εκπληκτικά πράγματα τον τελευταίο καιρό. Έκανε έναν παραλυρισμό λοιπόν του τραγουδιού αυτού, της Ανασβήση, με το Πασόκ. Έδινε λοιπόν συνέντευξη η Βάση Αναστασίου στη Σάσα Σταμάτη. Και αποδέχθηκε το challenge.
2: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Βύση.
3: Θες να το ζήσεις αυτό, Είμαι εξαιρετικά. Έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα.

0: Πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
1: Θέλεις ξανά να έρθεις, ναι, ναι. Αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λέει η κυρία Αναστασίου.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Έτσι ακριβώς, 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Σε περίπτωση που, Αμαλία μου, Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άρρωστος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Φάρμακα, παίρνω φάρμακα, πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη, διξέξ για το δίχα, λαριγκέξ για το λαιμό, κομαρέξ για τις κομάρες.
3: Ναι, μια σακούλα φάρμακα, είναι αλήθεια αυτό.
1: Πολλά
3: μια
1: φάρμακα. Σακούλα.
3: Πολλά φάρμακα, τσαγάκι και φρυγανίτσα, αυτά είναι.
1: Νικόλαος Αβρανίδης, επιμέλεια του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο, και λέει: όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, από την Παρασκευή προσπαθώ να δηλώσω και έχω φάει μεγάλη ταλαιπωρία, 2 ώρες περίπου αναμονή στα τηλέφωνα. Τελικά λέει, έστειλα email και μπορώ να πω ότι μου απάντησαν άμεσα. Τι ήταν η απάντηση? Ότι σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 5/6, επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα, υπάρχει προσπάθεια υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η εν λόγω παρατηρηθήσα δυσλειτουργία έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια υπηρεσία προς επίλυση, η οποία αναμένεται προσεχώς. Παρακαλούμε, όπως συνεχίσετε τις προσπάθειες για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης καθαρισμού από Τετάρτη 10 Ιουνίου. Υπήρξε απάντηση λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με τα ακαθάριστα και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η πλατφόρμα από Τετάρτη, από αύριο δηλαδή, 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο για την ενημέρωση. Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε τώρα το τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Αναστασίου στους ψηφοφόρους του Πασόκ και λέει και το Ηλία Ρίξτο αφιερωμένο στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Άστο εκεί τώρα στην Κουμουνδούρου. Έχουν άλλα άσματα τα οποία ακούνε. Αν περάσεις για παράδειγμα τώρα έξω από την Κουμουνδούρου, παίζει τέρμα στα ηχεία το ακόλουθο άσμα.

0: Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Να δούμε τι θα γίνει και με το σπίτι όμως. Γιατί τα έλεγε ο Νίκος Παπάς την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι και το σπίτι, είναι και η χρηματοδότηση, 14 εκατομμύρια.
1: Είναι και τα μίντια, είναι και εργαζόμενοι. Υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Δημήτρη μου, τι νοείς ότι εγώ φταίω που αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης? Λέει 20 χρόνια στο σταθμό, δεν είχες αρρωστήσει ούτε μία μέρα. Έχει 2 χρόνια δίκιο. Εκπομπή με τον Σατανά, εγώ είμαι, μέχρι και νοσοκομείο πήγες.
0: Όντως, έχει δίκιο.
1: Εγώ φταίω που μεγαλώνει και έγινε αυτό και έχει προβλήματα υγείας.
0: Από το 2007, δηλαδή 19 χρόνια όντως, στο σταθμό, δεν είχα λείψει για λόγω υγείας ποτέ, ρε παιδί.
1: Τι φταίω εγώ που μεγαλώνεις και σε πιάνουν ιώσεις και σε πιάσει το στομάχι σου και πήγες στο νοσοκομείο?
0: Από τότε που έχω μπλέξει με την κάτσου, ρε παιδιά,
1: εγώ φταίω.
0: Περίεργο πράγμα. Δεν θέλω να πω κάτι. Λέω, κοίτα να δεις τώρα μια σύμπτωση. Έτσι, πώς θα φέρνει η ζωή. Σύμπτωση ήταν. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Ναι, ζεστό. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα το πρωί.
1: Ναι,
0: που ήθελα να φτιάξω το τσαγάκι μου, πάτησα το ζεστό, μου έβγαλε την κατάλληλη θερμοκρασία και είχα το τσάι μου μέσα σε ένα λεπτό. Έτσι λοιπόν, για να φτιάχνετε κι εσείς κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας, πρωτοποριακός ψύκτης αφής της Rainbow Waters. Καλέστε τώρα στο
1: 801-11-34-34-34. Η Next is Now και η Domkos Alk Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο πραγματοποιείται και σήμερα 9 Ιουνίου και χθες ήταν το συνέδριο 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο, στο ταξί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Όχι, λέει, στην Κουμουνδούρου παίζει το πολίτε όπως είναι επιπλωμένο. Είναι πολλά τα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, και το Είμαι Φίνο Φανταράκι για την Κάτζου. Έλεγα εγώ την Παρασκευή πήγες και παρουσιάστηκες.
1: Α, που είχα την υποχρέωση. Ναι. Επειδή παρουσιάστηκαν πρώτες γυναίκες σε εθελόντριες. Ναι.
0: Καλημέρα, Ορέστη, μια χαρά. Όλα καλά πάνε, όλα πρίμα. Το ίδιο εύχομαι και για σένα. Τώρα, ολοκληρώθηκαν για τα περισσότερα παιδιά οι πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Έχουν μείνει βέβαια κάποια παιδιά με τα ειδικά μαθήματα.
1: Αλλά θέλω να πω, τα κύρια μαθήματα, τα βασικά, τελείωσαν. Τα παιδιά να ξεκουραστούν, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια υπάρχει αγωνία για τις βαθμολογίες, αλλά, για τη βαθμολογία, αλλά εντάξει, έφυγε μετά από 2 χρόνια 3 πολύ μεγάλο άγχους, τα παιδιά επιτέλους θα ηρεμήσουν.
0: Και χθες λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία όταν τελείωσαν τις εξετάσεις και εξαμολύθηκαν στις παραλίες.
1: Και καλά έκαναν.
0: Και πολύ καλά έκαναν και το ευχαριστήθηκαν.
2: Τελειώσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενες με αυτά που γράψαμε και καλή επιτυχία του χρόνου στα παιδιά.
3: Τα παιδιά καλά αποτελέσματα, θα τα πάτε τέλεια. Όλα καλά.
4: Φυσική.
5: Οικονομία.
3: Πώς πήγε?
5: Εντάξει, έτσι και έτσι, βατά τα θέματα αρκετά. Άμα είχε διαβάσει κάποιος όλο το χρόνο θα μπορούσε να τα γράψει.
6: Τώρα ήρθε η ώρα. Τώρα η χαλάρωση, μια χαρά.
7: Τώρα καλοκαίρι, μπάνια όλη μέρα.
8: Εγώ έδωσα οικονομία. Τα θέματα ήταν έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
9: Διαβάσαμε όλη τη χρονιά, γράψαμε καλά, αλλά τα θέματα ήταν πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε.
10: Θα πηγαίνουμε κάθε μέρα παραλία τώρα να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο για τις Πανελλήνιες.
0: Και πολύ καλά θα κάνουν
1: βέβαια,
0: τα παιδιά
1: έτσι τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γλεντήσουν, να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πάνε για μπάνια. Έτσι χρειάζεται, αυτό χρειάζεται.
0: Απλά θα ήθελα να σταθούμε για μια στιγμή μόνο, Αμαλία, σε κάτι το οποίο έγινε στον Άλυμο.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πράξη στην οποία μπορείς να κολλήσεις δίπλα πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς.
1: Ναι.
0: Όπως αλληλεγγύη, ανθρωπιά, ευγένεια, αγάπη, νιάξιμο για τον άλλον. Ήταν μια εξαιρετική λοιπόν πράξη από εργαζόμενου σε μια οικοδομή.
1: Ναι.
0: Το είδα λοιπόν στο διαδίκτυο, γιατί αυτό λέει που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο όπου δίνονται πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό μπροστά στην οικοδομή, το οποίο έγραφε: τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη.
1: Α, ναι.
0: Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στα αμφιθέατρα, χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου, οι οποίοι θυσίασαν το μεροκάματο εκείνη την ημέρα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή τους.
1: Μπράβο.
0: Και μπράβο.
1: Και το μπράβο είναι λίγο.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή.
1: Συγκινητικό είναι αυτό.
0: Για την ανθρωπιά, για το ήθος και κυρίως για την ελπίδα.
1: Και το νιάξιμο.
0: Την οποία δίνουν.
1: Ακριβώς. Και επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, υπάρχουν όπως είπε ο Ιωσήφ τα ειδικά μαθήματα, έχουν βγει και πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις που λένε ότι θα είναι περίπου στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Γιατί εντάξει, τα περισσότερα θέματα λέει ήταν βατά, εκτός από κάποια μαθήματα που επειδή είχα φίλους που δίναν τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη στα μαθηματικά, μου είπαν ότι ήταν δύσκολα τα θέματα στη φυσική. Γενικότερα όμως δεν περιμένουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στις βάσεις.
0: Καλημέρα και στην Εύη. Βρε Σαλαμάνδρα, μου λέει περαστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενική. Καλημέρα και στον Θανάση. Θα ήθελα λέει, να στείλω μια καλημέρα στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, στα Λουτρά Ρεθύμνου, που κάθε μέρα αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί. Είναι λουστραδόρος. Στο εργοστάσιο, λέει, παίζει ο σταθμός σας στα ηχεία καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Θέλουμε την αγάπη μας.
1: Και επειδή αναφερθήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και τι συμβαίνει και τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πριν από λίγο ο Νίκος ο Παπάς σε τηλεοπτική του συνέντευξη, νομίζω στο RT News πρέπει να είναι, τι είπε, να εξηγήσει ο κύριος Φάμελος τι καθήκοντα έχει μέχρι τις εκλογές. Και αναρωτήθηκε, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του. Τώρα, εχμές δεν είναι και απλές εχμές αυτές. Όταν αναρωτιέται τον Νίκος Παπάς αν ο εκπρόσωπος του τύπου του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
0: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τώρα,
0: ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Νομίζω ναι.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γι' αυτό με έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: ουσιαστικά ρώτησα. Είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι, και ο Νίκος, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Καρφί, νομίζω, ήταν του Νίκου Παπά για τον Κώστα Ζαχαριάδη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ όταν λέει αν ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ καθήκοντά του. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν μαχαίρια και εκεί. Να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι λογικό
1: είναι
0: να
1: λογικό.
0: Υπάρχει αυτή η αναταραχή,
1: ναι,
0: μετά τη δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή η αναταραχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όλες αυτές οι δυνάμεις κινούνται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9 και 20, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Αρκετή κίνηση στο κόκκινο ο Κηφισός, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην της Βουλιαγμένης, συγχωρείτε, από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου. Μέχρι τη συμβολή με τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επικρατεί και βροχόπτωση από τα τρίποτα του Φουρνιέ. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, παιδί μου. Μπορείς να πηγαίνεις.
4: Πηγαίνω.
1: Πάλι στο καρφάκι του στόριξε πάλι ο Βολάνης.
0: Ναι, εντάξει, μικρό παιδί τώρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία συγκινήθηκε με την αναφορά που κάναμε στους εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Στα Μαστόρια, εκεί στην οικοδομή και στην πρωτοβουλία που πήρανε την ημέρα των Πανελλαδικών, να μην εργαστούν για να μην ενοχλήσουν τα παιδιά και να μπορούν να συγκεντρωθούν. Ναι, αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ακόμα νιάξιμο
1: και για, ανθρωπιά.
0: Για τον διπλανό. Ανθρωπιά, ευγένεια, ήθος, αξιοπρέπεια. Και αυτό το βλέπεις κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για άλλη μια φορά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Ο Αντώνης, αφού μας ρίχνει αρκετά γαλλικά στο μήνυμά του, εμείς δεν είμαστε γαλλομαθείς, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κρίνετε εσείς, λέει, την Καριστιανού πολιτικά. Ποιοι είστε εσείς που θα την κρίνετε?
1: Εμείς.
0: Έχουμε πει εμείς τίποτα.
1: Δεν αναφέραμε τίποτα για την κυρία Καριστιανού.
0: Μία ώρα και 24 λεπτά έχουμε πει κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού.
1: Μήπως ακούει άλλο σταθμό.
0: Μήπως ή ακούσα άλλο ή το στέλνεις προκαταβολικά, λες μήπως. Στην περίπτωση που.
1: Να σου παιδάκι.
0: Λέγει η κυρία Αναστασίου, έτσι. Καλημέρα, Αντώνη. Θα σου πω περισσότερα για το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια, γιατί εμένα μου αρέσει, όπως ξέρεις, να παρακολουθώ και τα περιφερειακά κανάλια,
1: ναι,
0: και
1: μου
0: αρέσει τι λένε οι πολίτες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, πέρα από τους πολιτικούς, θέλω να ακούω τι λένε και οι πολίτες στον δρόμο. Υπάρχει λοιπόν ένας πολίτης, ένας πολύ αγαπημένος μου από χθες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις. Μούρλια, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά? Ξανά, τις θέλεις τώρα ή τις θέλεις μετά?
1: Όποτε θες εσύ.
0: Άντε, θα τις βάλουμε τώρα, ναι, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βγαίνει η κάμερα στον δρόμο λοιπόν να ρωτήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την πρόθεση ψήφου. Και πέφτει πάνω σε αυτόν τον κύριο.
11: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί ΠΑΣΟΚ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, θα το πω: πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
12: Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
13: ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
11: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ.
14: Μάλιστα.
11: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
14: μπουζούκια θα πω εγώ.
11: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
12: ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
13: Ομαδάρα! Ομαδάρα!
11: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
12: ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
1: Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας επί ΠΑΣΟΚ.
0: Ο Νίκος που το άκουσε λέει: δίκιο είχε ο παππούς. Δεν ξέρω, ο Νίκος, όχι ο Σαμπρανίδης εδώ, ακροατής. Λέει: είχε δίκιο ο παππούς.
1: Ο παππούς.
0: Ο παππούς.
12: Και ο παππούς.

0: Έχει ξεσπάσει εδώ πέρα ένας πόλεμος σχετικά με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο, ότι επί Πασόκ όλοι έκαναν σπίτια, έκαναν αυτοκίνητα εκεί τη δεκαετία του 80, ότι ο κόσμος φτιάχτηκε από τον Πασόκ. Η Ιφηγένεια λέει όλες τις ωφέλειες, λέει, τις ανέφερε ο κύριος που είχαν οι Έλληνες επί Πασόκ, αλλά τα μνημόνια, λέει, δεν τα ανέφερε. Από την άλλη, ο Θανάσης λέει, έτσι είναι, επί Πασόκ η ζωή ήταν καλύτερη, είναι διχασμένες οι απόψεις, δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Πασόκ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά,

0: και θα δείξουν και δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη βασική ευθύνη και την εκτόξευση του χρέους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε σε ισχυρισμούς. Είναι τα ίδια τα νούμερα που δείχνουν πότε εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος τώρα.
1: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, σίγουρα το Πασόκ έκανε αρκετά καλά στη διακυβέρνησή του από το 81 και μετά, εκείνη την περίοδο κυρίως, μιλάμε για την περίοδο 81-89. Αλλά αν θέλετε και στη συνέχεια κάποια, έγιναν όμως και τρομερά λάθη. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το παρελθόν να πάμε στο σήμερα. Σήμερα δεν είναι το θέμα τι κάνει το Πασόκ.
0: Σε κάθε εργασία του μέλλοντος προϋποθέτει βαθιά μελέτη του παρελθόντος. Το Πασόκ έχει κάνει και την αυτοκριτική του για τα λάθη, έχει και πλήρη αυτογνωσία προθετικών. Και νομίζω ότι αυτό και αν να κάνω τη γέφυρα, το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα, είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει την διαδραστικότητά της στο δικασμό. Σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες θέλουν και ψάχνουν τεχνητές πολλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτό που περνάει η κοινωνία, απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν τη νέα αίσθηση μια σύγκρουση που δεν υπάρχει. Εδώ τα μεγάλα θέματα λοιπόν, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγασης, ποιος τα έβαλε, κύριε Καλαμπαράκη, στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια? Ποιος έβαλε το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, το ζήτημα ακόμα και στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν πρέπει να έχουμε μια λογική κατευνασμού, όπως φάνηκε με την πώληση του καλωδίου? Όλα αυτά είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής που είχε το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ το δέχομαι και το αναγνωρίζω. Αλλά αυτό γιατί δεν περνάει στον κόσμο όμως, κύριε Τσουκαλά?
0: Η συνέπεια και η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να μπορείς να εγγυηθείς αυτό που για ανάγκη κοινωνία, που τι είναι? Μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με σιγουριά και ασφάλεια. Μπορείς να πει η χώρα σε περιπέτεια. Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί και από τους πολίτες τώρα.
2: Κύριε Τσουκαλά, εγώ θα σας κάνω ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο. Σας προβληματίζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις? Γιατί και σήμερα, στη δημοσκόπηση της interview για την Political, την εφημερίδα, το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Είναι δεύτερο το κόμμα του η Ελλάς του κ. Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Στις τελευταίες, λοιπόν, όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι η τρίτο και σε κάποιες τέταρτο. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα? Θεωρείτε ότι μπορείτε να γυρίσετε το παιχνίδι? Και παραμένει το διακύβευμα για νίκη με μία ψήφο? Γίνει αυτό εφικτό?
0: Πρώτα απ' όλα, αν λάβουμε υπόψη με τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανώδου του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή δημοσκόπηση, δεν ξέρω αν το έχουν ακούσει οι ακροατές σας.
2: Καλά κάνετε και το λέτε.
0: Το ΠΑΣΟΚ στο 14,7.
2: Ακριβώς.
0: Και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στο 16.
2: Ναι.
0: Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή, ποια είναι όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν κακές οι άλλες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις της δημοσκοπήσης. Το βλέπετε.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, η σημερινή εικόνα της ίντερνετ δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της Κυριακής άλλων εταιριών. Δεν θα πω εγώ ποια είναι σωστή, όχι, δεν το ξέρω. Αλλά ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι εδώ πέρα ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται. Δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι ακριβώς επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι startup πολιτικό σχήμα χωρίς πολιτικό προσωπικό με ένα σύνθημα. Είναι ένα κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπήρωση του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, όταν έχεις νέα κόμματα, τα οποία μάλιστα έχουν διαφημιστεί επί 9 μήνες, αν θυμάστε, μετράγαμε την δυνητική επιρροή τριών κομμάτων. Ξαφνικά μετράμε. Δεν μετράμε του κύριου Σαμαρά την δυνητική επιρροή. Σε πολλές δημοσκοπήσεις κάνει εντύπωση. Πόσο ήταν τα άλλα δύο κόμματα, τι μετράγαμε. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Όταν 9 μήνες μιλάμε μόνο για αυτό, είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ εν μέρη. Απλά για να συμβεί όλο αυτό και να έχουμε φτάσει, για παράδειγμα, στους 9 τελευταίους μήνες, που όπως λέτε προβάλλονται 2 υποδημιουργία κόμματα και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση. Δεν ευθύνεται και το γεγονός ότι εσείς κάτι δεν έχετε κάνει σωστά τα προηγούμενα χρόνια, θα πω εγώ, ώστε να βρεθεί ο χώρος και να υπάρξουν αυτά τα νέα κόμματα?
0: Θα σας απαντήσω με την ιστορία. Το 2008, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που αν θυμάστε τότε άλλαξε η ηγεσία στο παλιό τότε συνασπισμό, είχαμε δει πάλι το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται. Μετά από ένα χρόνο κέρδισε με 45%. Άρα ο κόσμος είναι προφανές ότι βλέπει τις επιλογές, κοιτάζει, όταν μάλιστα υπάρχει και μια τέτοια στάση και μια προβολή. Την οποία προβολή τη θεωρώ σας λέω και εύλογη, γιατί είναι ένα γεγονός ένα νέο κόμμα.
2: Ναι.
0: Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Εδώ θυμάστε, υπήρχε

0: κόμμα το 2001 με τον κύριο Αβραμόπουλο, το οποίο έγραψε τεράστια ποσοστό και μετά
1: 10%.
0: Άρα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Επειδή έκανε μια καλή, σωστή ερώτηση ο κύριος Καλαμαράκης, κατά τη γνώμη μου. Για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει να πει: εγώ λέω κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική από ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό ιδιαίτερα από αυτά που ήδη έλεγε το Πασόκ και έκανε την πολίτευση. Άρα, όταν λέμε υπάρχει κενό.
1: Δεν γκομίζει κάτι καινούριο δηλαδή ο κ. Τσίπρας. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Κενό καλύπτεται όταν λείπει από το πολιτικό σκηνικό μία άποψη, μία θέση, μία ρηξιακή λογική και έρχεται κάποιος και την κομίζει. Το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και απλά με ένα άλλο απαλλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διατερατότητά του στο εκλογικό σώμα.
1: Και μια τελευταία...
0: Δεν είμαστε μάντες, όλα θα φανούν και θα κρυφθούν στο μέλλον.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα γίνουν εκλογές, όποτε το αποφασίσει βέβαια ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και σενάρια του φθινοπόρου, δεν ξέρω αν ισχύουν. Λέω ότι αν το θέμα πολιτικής σταθερότητας θα συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που φαίνεται να είναι με βάση δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε το Πασόκ.
0: Μα Νέα Δημοκρατία και πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες.
1: Ή θα επιμείνετε σε αυτή την απόφαση και του συνεδρίου.
0: Το ξαναλέω. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Όχι για να μείνουν οι ίδια τα πράγματα.
2: Μια τελευταία ερώτηση.
0: Τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει.
2: Για να μας το διευκρινίσετε και να το έχουμε και εμείς καθαρό. Έχετε πει ότι η περίπτωση συνεργασίας υπάρχει μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
0: Ο εκλογικός νόμος έτσι είναι. Ο εκλογικός νόμος είναι ίδιο.
2: Εάν είναι, είναι δεύτερο κόμμα, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα.
0: Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο.
2: Μάλιστα.
0: Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο ή το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Άρα
0: δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
1: Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση με τον κύριο Τσουκαλά. Αυτό λέω. Είναι ξεκάθαρο σε αυτά που λέει και στις απαντήσεις που δίνει. Δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας ή άλλων, άλλων συνειρμών, άλλων σκέψεων. Εγώ τυχαίρομαι με τη συζήτηση μαζί του πάντα. Είναι ξεκάθαρο.
2: Και λέει ο Γιώργος, όταν υπάρχει κενό στη σχέση για να μπει τρίτος, φταίνει οι δύο που έχουν αφήσει το κενό. Είναι αυτό το οποίο ρωτήσαμε νωρίτερα και τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Γλυκά μου ζουζούνια, λέει, καλημέρα. Ισχύουν και τα δύο. Το Πασόκ σε επίπεδο νοικοκυριού, μικροοικονομία, έδωσε πολλά. Εξάλλου, λέει, ήταν και ο μοχλός δημιουργίας ψηφοφόρων μέχρι και σήμερα.
1: Έχει
2: από
1: δίκιο.
2: Την άλλη, λέει, τα λεφτά που έδινε δεν τα παραγάγαμε ως Ελλάδα, πακέτο Ντελόρ και τα λοιπά. Δηλαδή, σε επίπεδο χώρας, μακροοικονομία, την Ελλάδα την έθαψε το Πασόκ. Αυτό λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλή συνέχεια. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι το Πασόκ σου λέει εμείς θα συνεργαστούμε μόνο αν είμαστε πρώτοι, ξεκάθαρα. Αν είμαστε έστω με μία ψήφα θα συνεργαστούμε. Διαφορετικά όχι, θα πάμε αυτόνομα μόνοι μας. Αυτό καταλαβαίνω και από αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς.

0: Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για την ακρίβεια δεν μου είπες σήμερα τίποτα.
1: Τι να πω για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια.
0: Παραμένει δηλαδή η ακρίβεια.
1: Παραμένει.
0: Δεν βλέπεις καμία πτώση, καμία τάση.
1: Θα τεθεί και σε εφαρμογή η πλατφόρμα από το πόσο κάνει, που θα είναι online και θα είναι, μπορείς να συγκρίνεις τις τιμές. Καλό είναι αυτό. Καλό και θετικό, εγώ το κρίνω. Τι να βλέπω διαφορές. Κοίτα, η μαμά μου πήγε χθες στη Λαϊκή και μου είπε ότι τα πράγματα τα βρήκε σε πολύ καλές τιμές και πήγε και πρωί. Δηλαδή και τα γκουράκια και, και τις ντομάτες, 2,5 ευρώ οι ντομάτες μου είπε. Και τα γκουράκια και τα κεράσια, ακόμα και τα κεράσια. Θέλω να πω λοιπόν ότι εντάξει και στη Λαϊκή κρατούν τις τιμές σε λογικά επίπεδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το ισχύει. Αυτό
1: εγώ
0: ισχύει,
1: λέω
0: είναι
1: το,
0: καταφύγιο.
1: Ό,τι μου είπε η κυρία Κοστούλα.
0: Η Λαϊκή είναι καταφύγιο. Αλλά από την άλλη, παιδί μου, αυτό με την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Όχι τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Και δεν εννοώ μόνο τώρα παράδειγμα από το 2022 με τον πόλεμο. Δεκαετίες ολόκληρες δηλαδή ασχολούμαστε με την ακρίβεια και δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η κυρία Σοφία.
2: Το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενά του ορμού. Δηλαδή...
3: Και πριν ήταν και το επισημήτη ήταν.
2: Και επί...
3: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες, αυτό.
2: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
3: Τότε έβαλε τον Τζοχατζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα, αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε
2: πλακό.
3: Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα αυτά, γιατί γι' αυτό τα φέρνω αυτό, για να μην αμφισβητεί κανείς.
0: Κατάλαβες, παιδί μου, η κυρία Σοφία ναι. Σου λέει τώρα και επισημήτη. Πάλι ακρίβεια είχαμε. Ναι. Είχε βγει ο κείμενος ο Κουλούρης τότε στις Λαϊκές. Το θυμάσαι το κείμενο του Κουλούρη.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι το κείμενο Κουλούρη. Το θυμάμαι.
0: Στις Λαϊκές, το θυμάσαι.
4: Τώρα, ναι. Πάω τώρα και στην Ατζούγια. Αυτή λοιπόν η Ατζούγια είναι Ατζούγια Ισπανία.
0: Είχαμε την Ατζούγια της Ισπανίας τότε με το κείμενο του Κουλούρη. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή στο Θεό. Το θυμάμαι εγώ την Ατζούγια της Ισπανίας.
1: Ατζούγια,
0: βέβαια. Αλλά και το καλάθι γενικά, έλεγε ο κείμενος ο Κουλούρης.
5: Από τα 120 προϊόντα όπου είναι, αν θέλετε, τα κεντρικά στο καλάθι της ναι. Νοικοκυράς, αυτό που λέμε, που είναι τρόφιμα, ποτά, λαχανικά.
4: Ναι.
5: Τα 55 είχαν σταθερότητα στις τιμές. Προσέχτε.
6: Τα μισά δηλαδή περίπου.
5: Και πάνω. Τα περίπου 20 είχαν πτώσει. Και τα άλλα 30-35, αν θυμάμαι καλά, είχαν αυξήσεις πολύ πιο κάτω από τον πληθωρισμό.
1: Βρε, τι ακούν τα αυτιά μου.
0: Πάντα έτσι ήταν, ρε παιδί.
1: Σταθερότητα. Τιμών.
0: Τα περισσότερα είχαν πτώσει τιμών. Ναι. Αλλά και αυτά που είχαν αύξηση είχαν μικρή αύξηση. Αυτό θυμήθηκε η κυρία Σοφία. Αυτό πήγε και θυμήθηκε τώρα από την εποχή του Σιμίτη για να το αντιπαραβάλει με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα. Αχ, κυρία Σοφία, κουβαλάς και τα χαρτιά μαζί σου εκεί σε κάθε εμφάνιση. Πω, πω, παίζει τώρα από κάτω. Ουνανότε Ανάπολη και έχω αρχίσει εγώ και ταξιδεύω στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Πηγαίνω για Σορέντο, για Ποζιτάνο, για Αμάλφι.
1: Πω, πω.
0: Σε όλα τα κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Δεν θα πάω όμως εγώ.
1: Ποιος θα πάει?
0: Ούτε εσύ, κάποιος σίγουρος ακροατής του Real FM. Θα κερδίσει στο διαγωνισμό μας 6 ημέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Maneses Travel. Ο Real FM και οι Maneses Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με οργανωμένες εκδρομές και αρχηγό τη Maneses. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maneses Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με AI, με τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, και ενεργειακή κλάση Α3+. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Έχω κάνει λάθος, δεν βλέπω τον Νίκο, αλλά μήπως έχει αργήσει λογοκίνηση.
0: Μάλλον,
1: γίνεται χαμός, λέει έτσι, ναι, και η Ρίτσα, ναι. Γίνεται χαμός.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δόθε είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε. Πολλές καλημέρες. Ξέρετε γιατί γελάω. Γελάω για το εξής. Αφήνεις τα πράγματα σε μία έτσι αλφα κατάσταση και τα βρίσκεις σε μία βήτα γάμα δέλτα έψιλον ζήτα κατάσταση. Αυτά θα τραβάμε με τον Τραμπ. Βέβαια, εντάξει, τώρα τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Θα τα πούμε αναλυτικά. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε. Όλα καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και αυτό το πρωινό. Ξαναανταμώνουμε. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Η ειδησιογραφία πάρα πολύ έντονη. Επιμένει στεναρά σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και τα οποία εμείς ασφαλώς και θα τα συζητήσουμε μαζί σας. Θα μας ξεκλειδώσετε το μυαλό δίνοντάς μας πληροφορίες και δίνοντάς μας και τον παλμό της πόλης. Και βεβαίως και εμείς από τη δική μας την πλευρά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω το ρεπορτάζ. Γιατί συμβαίνουν πολλά σε πάρα πολλές και διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, της χώρας μας, της πρωτεύουσας, της πολιτικής ζωής του τόπου. Και πάει λέγοντας. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, λοιπόν, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλώς ήρθατε, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Αναλαμβάνει η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Όλα καλά, περάσαμε, ξεκουραστήκαμε, καλό είναι αυτό. Ελάτε λοιπόν τώρα που ήρθατε να σας ταλαιπωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Λοιπόν, όχι βέβαια, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 για να δώσετε τα μηνύματά σας, αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα και είπαμε πάνω απ' όλα να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Εάν τώρα εκεί που βρίσκεστε δεν θέλετε να σας ακούσουν, θέλετε, ξέρετε, στα κρυφά να στείλετε μηνυματάκι. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εμείς βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, τα mail τα οποία στέλνετε και με τους υπόλοιπους τρόπους βεβαίως που μπορούμε να επικοινωνούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Από τις 5 μέχρι τις 6, εδώ, μοναχική καβαλά. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα μα πάρα πολύ δυνατά. Από τις 6 μέχρι τις 8 με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ.

Συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, όλα στο κενό μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache από τους Ιρανούς. Ο Τραμπ, θυμωμένος, διαμηνεί πως τα αντίπεινα θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα μας τα πει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε τελικά τι θα αποφασίσει αυτός ο τύπος που από την πρώτη ημέρα του 2026 με τα τερτύπια του και τα καπρίτσια του ο πλανήτης κινείται γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το πολιτικό θερμόμετρο εδώ στη χώρα μας έχει καθυλωθεί σε θερμοκρασίες καύσωνα, διεργασίες στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Άιντε να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Interview, ουσιαστικά παλεύουν. 0,4% το ένα κόμμα, 0,6% το άλλο κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, τα έχουμε πει, είναι ο επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα στην κεντροδεξιά. Εντάξει, ασφαλώς είναι λίγο πιο ήρεμα, αλλά υπάρχει κινητικότητα και εκεί, με τον Αντώνη Σαμαρά να είναι η αιχμή του δόρατος αυτής της κινητικότητας. Του ΟΠΕΚΕΠΕ, της πολεοδομίας το ανάγνωσμα, και πάει λέγοντας. Θα τα πούμε όλα, θα τα αποκαλύψουμε όλα. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Φοράω τα γυαλάκια μου διότι ήρθε πολύ σημαντική ειδοποίηση, κυρία Βουτσά. Μισό λεπτάκι τώρα εδώ να το δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Νυφλή, τι κάνετε? Ναι, λέει, δώσε να γουστάρουμε. Χαλάω εγώ χατήρια στον πάνω τον Νυφλή. Σας παρακαλώ πολύ.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, Διεθνή ημέρα εραλδικής, Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau και Εθνική ημέρα παγωμένου τσαγιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ημέρα της πίτσας, του σουβλακίου, έχουν ημέρα παγωτού με φράουλα, τα έχουν όλα. Για ακούστε τούτον εδώ τον τύπο.

Η αντρική αυτή βραχνή φωνή που ακούγεται είναι ο Mr. Soulman, ο Ray Charles Robinson. Έφυγε μία μέρα σαν σήμερα το 2004 από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είπαμε, οι ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας. Σαν σήμερα επίσης το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρτ Χάιντριχ. Το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Κλείνουμε το ημερολόγιο με δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 1956, όπου η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Τα απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα και τα δύο. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα για αυτή την περιοχή. Για αυτή την περιοχή που δεν έχει ηρεμήσει ποτέ. Και τώρα νομίζω ότι βρίσκεται στο πικ, στο απόγειο αυτών των εχθροπραξιών που κρατάνε δεκαετίες. Το άσμα το γνωρίζετε, εκτός από το Μάνο τον Ιφλή να στείλω και τις καλημέρες μου στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Σας απόλαυσα στον αδερφό μου εκεί πέρα, στον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Καλά πήγε, πάρα πολύ καλά. Σας απόλαυσα και τους δύο. Πολύ ωραία. Πολύ χαιρόμαστε, πάρα πολύ χαιρόμαστε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε. Καλή εκπομπούλα, ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Οκολοκυθάς. Να προσέχετε στο δρόμο, ωραία, ναι, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Λοιπόν, το άσμα μας καλεί να ξεκινήσουμε το αρχαίο μας ρητό. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα συντοπίτη μου, με το χείλωνα, το λακεδαιμόνιο. Σύμφωνα με το AI, λοιπόν, γιατί συνεχίζουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα, ο Χείλων Λακεδαιμόνιος ήταν ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, γνωστός για τη λακωνική του σοφία. Δεν θέλω, είμαι σίγουρος ότι ξεκαρδίζεται τώρα με το συντοπίτης που είπα, ο Μάνος, πάνω στο τιμόνι. Δεν πειράζει. Τα τρία διασημότερα γνωμικά του είναι χαραγμένα στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Γνώθεις αυτόν, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μηδέν άγαν, τίποτα σε υπερβολή. Το παν μέτρον άριστον ένα πράγμα. Αυτό ήθελα να το κάνω τατουάζ κάποια στιγμή. Δεν έχω απολέσει τη σκέψη. Εγγύα παρά δάτα. Η εγγύηση φέρνει καταστροφή, να αποφεύγεις τις εγγυήσεις για τρίτους. Επιπλέον, ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος διακρίθηκε για τα παρακάτω αποφθέγματα. Τους φίλους σου να τους θυμάς και στις κακοτυχίες αν πρόκειται να είναι πάντα φίλοι σου. Να προτιμάς μια ζημιά από ένα κέρδος που αποκτήθηκε με αισχρό τρόπο. Και όταν το ρώτησαν ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή, απάντησε: να κρατάς κρυφά τα μυστικά. Να διαχειρίζεσαι σωστά τον ελεύθερο χρόνο σου. Να αντέχεις την αδικία. Τροφή για σκέψη. Τροφή για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

Ο Μάνος ο Νυφλής, κυρία Βουτσά, γνωρίζει και από Μολάους, πρέπει να σας πω. Γνωρίζει και από την πλατεία των Μολάων. Και στέλνει και το μήνυμα, εγώ θα το πω στον αέρα. Ο Χίλωνας λέει, εσύ, εγώ, ναι, η ταπεινότητά μου και ο Λούις στην πλατεία των Μολάων. Η καλύτερη βεβαίως πίτσα και τα καλύτερα τσαΐτια. Για να τα λέμε και αυτά, κύριε Νυφλή, εφόσον έχετε μοιηθεί στα μολαΐτικα. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα. Λίγα πραγματάκια θα σας πω για τη Μέση Ανατολή, διότι σε 15 περίπου λεπτάκια θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας τα πει από πρώτο χέρι εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache κατερρύφθη στα στενά του Ορμούζ. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μας δίνουν οι Αμερικανοί είναι ότι επλήγει από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και αυτό καταγράφεται και στους New York Times που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο. Λίγες ώρες αργότερα ένα πλωτό ντρόν του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν. Έχουμε και δηλώσεις από την πλευρά των Ιρανών οι οποίες είναι ρίχνουν μπόλικο, ρίχνουν ουσιαστικά μπόλικο μήλο σε αυτή, μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της ανάφλεξης, της εκ νέου ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Να σας πω κάτι, ουσιαστικά δεν ηρέμησε ποτέ. Ουσιαστικά δεν ηρέμησε ποτέ η κατάσταση εκεί. Απλά, ενώ συνέχισαν να πέφτουν τα μπαμπούμ, υπήρχαν παράλληλα και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αρακτζή, είπε χαρακτηριστικά ότι οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι θα είναι πολύ ισχυρό, θα είναι πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά τα αμερικανικά αντίπινα. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Διάβασα μία πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ανάλυση από το BBC. Επισημαίνει ότι παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το Ιράν δεν έχει ιτηθεί. Αυτό αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Αντιθέτως, η σύγκρουση φαίνεται να οδηγεί σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας με τον κίνδυνο ενός πολέμου φθοράς που θα εναλλάσσεται με περιόδους σχετικής αποκλιμάκωσης. Μπλέξαμε, αδέρφια μου, δυστυχώς μπλέξαμε πάρα μα πάρα πολύ άγρια. Το Πεκίνο από τη δική του την πλευρά καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έκκληση έχουμε για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση, καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο ενικός.gr, στο Γιάννη τον Κολοκυθά είπα καλημέρα, έστειλα μόνο σε σένα, μονοπόλησε στο ενδιαφέρον μάνο μου και στον κύριο Κολοκυθά και στην κυρία Λινάρδο, την καλημέρα μας. Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ φαίνεται ότι τελικά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο σύντροφος, ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Στην μπλούζα του έχουν βρεθεί ίχνη από αίμα, αμοιχές που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ενικός.gr, έχει πέσει και σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Αιγιάλιας, συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα από αυτό το διπλό έγκλημα στον Λόγκο. Η 54χρονη μητέρα, 26χρονος γιος της, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Και επαναλαμβάνω, διαβάζοντας το ρεπορτάζ του ενικός.gr, ως βασικός ύποπτος εξετάζεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό πλέγμα στοιχείων που τον συνδέει τον 65χρονο με τη διπλή αυτή ανθρωποκτονία. Όλα έγιναν γνωστά το πρωί της Τρίτης, χθες το πρωί. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στα χέρια του ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι. Πιθανότητα πρόκειται για φλόμπερ. Τα θυμάστε τα φλόμπερ, τα φλομπεράκια τα οποία είχαμε και στο χωριό και μας κυνηγούσανε και μας τα παίρνανε από τα χέρια οι γονείς μας. Έχει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή από μαχαιριές έξω από το υπνοδωμάτιο. Έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της. Δεν ξέρω πώς να το... Χθες το συζητούσαμε με πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, τι συμβαίνει σε αυτό τον πλανήτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να έχει το κουράγιο να βρει το σθένος και να σηκώσει όπλο ή, εν πάση περιπτώσει, να αρχίσει να μαχαιρώνει. Γενικότερα, ξέρετε, μερικές φορές όταν κάποια πράγματα είναι πολύ έξω από την φιλοσοφία μας, είναι πολύ έξω από την λογική μας, μας φαίνονται όχι απλά παράτερα, μας φαίνονται όχι απλά πολύ μα πάρα πολύ ξένα, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Θα μου πεις ο Ιταλός, στην ελληνική πραγματικότητα ζούσε και αυτός. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Σας είπα το ρεπορτάζ, σας διάβασα το ρεπορτάζ από το ενικός.gr. Μακριά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, διότι όντως ζούμε σε αυτό, Land of Confusion.

Έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας απασχολούν στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική δημοσιογραφία, στο ρεπορτάζ. Χαρακτηρίζεται πλέον οριακή η κατάσταση στο Ηράκλειο από τις καθημερινές αφίξεις μεταναστών. Η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Όσο ο καιρός γίνεται καλύτερος, όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η πίεση αυτών των ροών, ειδικά αυτή τη φορά στο νότιο κομμάτι της χώρας, εκεί στα νότια της Κρήτης. Τεράστιο το πρόβλημα. Ήδη στο διαθέσιμο χώρο φιλοξενούνται 240 μετανάστες. Αναμένονται σε αυτό το χώρο να στιβαχθούν άλλα 192 άτομα που διασώθηκαν χθες το πρωί σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Και ασφαλώς την ίδια ώρα, τα είπαμε, την τελευταία στιγμή, αλλά ναι, πέρασε και το νομοσχέδιο στην Ελληνική Βουλή, το μεταναστευτικό. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πλεύρη για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ειλικρινά. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει εγχειρίδιο πώς να τα κάνεις όλα λάθος, έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί γύρω στα πέριξη της Χαριλάου Τρικούπη κινείται αυτό το εγχειρίδιο. Τι σημαίνει το παρόν και τι σημαίνει το παρόν σε ένα τέτοιο θέμα όπως είναι το μεταναστευτικό? Πιο καθαρή η απάντηση τουλάχιστον και η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, Νίκης, οι οποίες αυτά τα κόμματα καταψήφισαν. Είχαμε και μία... Είχαμε ένταση την ώρα που ο κύριος Βορύδης ήταν στο Βήμα και έθεσε το ερώτημα στην αντιπολίτευση: θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Μετά βεβαίως υπήρχαν και διευκρινήσεις από την πλευρά του κύριου Βορύδη. Έλαβε το λόγο και ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Μάτζιος από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ακροδεξιές κορώνες. Θα πάμε λίγο τώρα με τα μηνυματάκια σας, για να μας οδηγήσουν τα μηνυματάκια σας μέχρι τις 5.30, που μετά θα πάρει τη σκυτάλη ο Θανάσης ο Τσίτσας για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλημέρα, συνονόματε. Το πρώτο μήνυμα, ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Να προσέχει στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους συνονόματε. Καλημέρα σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, τους μικρούς ήρωες που βρίσκεστε εκεί, νυχθημερών για την εξυπηρέτησή μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και στην Ελπίδα μας. Γεια σου, ρε Ελπίδα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι κάπως πηγαίνει. Στέλνει νωρίς το μηνυματάκι του ο Σπύρος, πριν ακόμα καθίσω εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, και ακολουθεί η Ελπίδα μας. Και την καλημέρα μας, Ελπίδα μου. Ο έτερος είναι ονόματος. Γεια σου, ρε Σπυρίδωνα. Καλημέρα στην παρέα, υγεία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, αδέρφια μου. Πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σου, Τάσο. Είμαι, λέει, εξοργισμένος με τον Τσίπρα. Μένω στην Καμάρα στη Θεσσαλονίκη. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες, παιδιά, τα έχουμε πει. Τώρα, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε πει. Ήταν μια πραγματικά πολύ περίεργη, ήταν μια πολύ αγχωτική περίοδος, ήταν μια άθλια περίοδος για τον τόπο, όπως και να το κάνουμε. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις αυτές φαίνεται ότι δεν πήγανε όπως θα έπρεπε να πάνε. Οι διαπραγματεύσεις εκείνων των ημερών μας κόστησαν στη χώρα. Ναι, λες και άλλα πραγματάκια τότε με το μακεδονικό, μετέφερα, μάλιστα. Να μην τα διαβάσω, μωρέ, τα υπόλοιπα. Μου επιτρέπεις, ρε Τάσο, γιατί έχουν και πολύ έτσι προσωπικό στίγμα, προσωπικό δικό σου στίγμα. Σε ευχαριστώ που τα μοιράζεσαι μαζί μας. Ήταν, επαναλαμβάνω, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή, στην πολιτική ευρύτερα, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας δήλωνε την παραίτησή του, έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι θα ξαναγυρίσει, θα επιστρέψει. Του το επιτρέπει το νεαρό της ηλικίας του. Και ναι, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή την επιστροφή. Ίσως όχι τόσο σύντομα. Κανένας δεν περίμενε βεβαίως ότι μέσα σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2023 μέχρι σήμερα, μέσα σε 3 χρόνια, θα έχουν εξαλειωθεί όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα οποία βεβαίως προήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση θα έχουμε τον κύριο Βασιλιάδη. Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview, το ποσοστό 0,4% για τη Νέα Αριστερά και 0,6% για το ΣΥΡΙΖΑ, 3 χρόνια μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, που ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, έχασε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον τοποθέτησε στην αξιωματική αντιπολίτευση, και 3 χρόνια μετά, δημοσκοπικά πάντα, έχουν καταρρεύσει τα ποσοστά. Έχει καταρρεύσει η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Και τώρα ο κύριος Τσίπρας κοιτά και προσπαθεί να αντικτήσει σιγά σιγά από την αρχή. Αυτό λένε οι συνεργάτες του. Αυτό σας μεταφέρουμε. Το πώς θα γίνει η μετάβαση κανένας δεν το γνωρίζει. Το τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ κανένας δεν το γνωρίζει. Απλά είμαστε σε μία αναμονή και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι να εκμηδενίζουν τα ποσοστά τους ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία είναι εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία να φλερτάρουν με το όριο του 3%, και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης να απολαμβάνει την πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, και τη δεύτερη θέση που έχει καθυλωθεί στη δεύτερη θέση να την απολαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Και αναμένεται και ένας έτερος πρώην Πρωθυπουργός που έχει καθυλωθεί στη δεύτερη θέση

Είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε αυτή τη μαγική συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου 97,8. Βεβαίως, επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε, που εργάζεστε, ξέρετε εσείς. Και εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, η τεχνολογία μας βοηθά. Και γιατί μας βοηθά? Διότι αν πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, realplayer.gr, και πατήσετε ένα enter, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης από το Sydney. Γεια σου ρε Αριστοτέλη, καλή σου μέρα. Από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου λέει η θερμοκρασία στο Sydney. Εντάξει. Εδώ καλοκαιριάζει, εκεί χειμωνιάζει. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας.

0: Με αφιέρωση το Radio Gaga και από τους εξωγήινους τους Queen, από τον Freddie Mercury για την παρέα του, τον Brian May και τους υπόλοιπους, αφιερωμένο στο Θανάση, ένας από τους Έλληνες του εξωτερικού, που εκεί στη Νέα Υόρκη υπάρχουν και μπόλικοι. Καλημέρα και στο Σόι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Κάνεις λογικά άλματα και στις αφιερώσεις σου. Και μιλάς και για έρωτα στα χρόνια του πολέμου. Επιτρέπεται?
0: Επιτρέπεται. Ο έρωτας επιτρέπεται πάντα και παντού.
1: Να σε προσέχουν λοιπόν εκεί στο Real FM. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα
1: στους φίλους ταξιτζίδες. Γιατί έχουμε δημιουργήσει κοινό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, είναι γεγονός.
1: Πηγαίνουμε στις δουλειές σας τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία από τα ίδια. Και μία από τα ίδια είναι ότι έχει ξεκινήσει πάλι ένας κύκλος αντιπαράθεσης μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικόπτερου Apache. Έχουμε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται αυτή την ώρα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά το βράδυ της Τρίτης εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά θεωρητικό στόχο στο Νότιο Ιράν, ως απάντηση στην κατάρριψη του επιθετικού ελικόπτερου Apache ανοιχτά του Ομάν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αναλογική απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι αμερικανικές επιδρομές έπληξαν περίπου 20 στόχους σε 5 περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν, ναυτικές βάσεις στο Σιρίξι, στις Τζάσκ, εγκαταστάσεις αεράνα στον Μπανταραμπάς, συστήματα ραντάν, πυραβολοχές πυράβλων στην Ισοκέσμ, στρατιωτικές και ναυτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε 3 κύματα, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η κατάσταση σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο παραμένει ενεργή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Φυσικά οι Ιρανοί αντέδρασαν, έχουμε αυτή την ώρα ιρανικά αντίπεινα και στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ. Εξαπολύονται πυραυλικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.
0: Μιλάμε για κλιμάκωση, Θανάση.
1: Θεωρούν ότι οι Αμερικανοί ότι αυτό ήταν μια πολύ ισχυρή και πολύ δυναμική απάντηση και τελειώνει εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ισχύει και για

0: την Ιρανική πλευρά, γιατί όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, καμιά επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Αυτά μέχρι στιγμής. Ο Βάνς, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σε συνέντευξή του εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξή του στο CBS δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και στην επόμενη εβδομάδα, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να απαιτηθούν μήνες.
1: Ο Ντιβάνς μονίμως είναι αισιόδοξος, έτσι. Δεν ξέρω τώρα από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία του ή αν αυτός είναι ο ρόλος του. Αυτό το ρόλο του έχουν δώσει στο Λευκό Οίκο, του αισιόδοξου.
0: Μα δεν είναι αυτό. Λένε από βδομάδα και το πάνε μέχρι μήνες. Εσύ μπορείς να καταλάβεις το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα μέτρησαν τα αμερικανικά μέσα πόσες φορές ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Και ο αριθμός είναι ο αριθμός 38. Νομίζω μπορεί να καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει για αυτές τις δηλώσεις που από τη μία θέλουν να καθυσυχάσουν την εσωτερική κοινή γνώμη εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και τις ελπίδες ότι μπορούν να κάμψουν την Ιρανική αντίσταση. Έχουμε πει ότι βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, προσπαθεί να βγει, αλλά είναι κλεισμένος μέσα σε ένα κουτί που τον έχουν κλείσει πολύ καλά οι Ιρανοί με την τακτική την οποία έχουν ακολουθήσει. Αυτά, Σπύρο.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όλοι σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχεις πολλές καλημέρες και από τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Συνεχίζεις. Εννοείται. Και από πάρα πολλούς ταξιτζίδες. Γεγονός. Καλημέρα.

Τώρα στα θετικά της, της ιστορίας, στα θετικά της κατάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ελπίζω οι ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων που τα αναφέρουν αυτά να είναι πολύ καλύτεροι από τους ανταποκριτές σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη. Όχι, τα λέω διότι γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις και πρόσωπα, ναι, μερικές φορές κρατάμε και κάποιες, εάν θέλετε, πώς να το πω ρε παιδί μου, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Διότι ξέρετε, όταν σε κάποιες, όταν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη γίνεται πόλεμος, το πρώτο θύμα είναι η σωστή ενημέρωση, είναι η αλήθεια. Εκπρόσωποι λέει τώρα, σύμφωνα επαναλαμβάνω με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που επικαλείται παλαιστινιακές πηγές, εκπρόσωποι λέει παλαιστινιακών κινημάτων συνεδριάζουν στο Κάιρο, συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες, λέει, της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος στον όπλο τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμα συσταθεί. Είναι μία από τις προτάσεις αυτές που πάντα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, τη συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να απορρίψει το Ισραήλ, το οποίο αυτό που απαιτεί ο Νετανιάχου είναι την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο ζητά είναι τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επί του πεδίου, σύμφωνα με το Al Jazeera, έγκυρο, στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν. Συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, 11.321 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Υγείας στο Λίβανο. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της, διότι αυτοί οι πόλεμοι παίρνουν και θύματα που δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σχέση με αυτούς τους πολέμους. Φέρνουν θύματα αθώων ανθρώπων. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ας περάσουμε στα του Πρωθυπουργού, στα του κυρίου Μητσοτάκη.

Εχθές ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Κριστιάνα Μανπούρ. Ανοίγω εισαγωγικά. Νομίζω ότι 2-3 πραγματάκια πρέπει να τα πούμε. Θα σας πω και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Θα περάσουμε και στα εσωκομματικά όλων των κομμάτων. Ως Ελλάδα, ανοίγω εισαγωγικά, ως Ελλάδα είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παύλα συνέντευξης με την Αμανπούρ, από τις κορυφαίες, εάν όχι κορυφαία, δημοσιογράφος του πλανήτη. Ανοίγω πάλι εισαγωγικά. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Μίλησε ασφαλώς και για την οικονομία. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ καλά όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Οφείλουμε να την ακολουθήσουμε, να την παρακολουθήσουμε, να βρισκόμαστε στα χνάρια της. Αλλά αυτό που μονίμως μας ακολουθεί παράλληλα με εμάς είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε κάθε μας βήμα, οτιδήποτε και αν κάνουμε, είναι αυτά τα οποία τελικά κλεινόμαστε να πληρώσουμε όλοι μας, και με το που έρχεται ο μισθός, η σύνταξη, γενικότερα οι αμοιβές μας, βλέπουμε ότι σεχρόνονται, όπως έρχονται φεύγουν από το λογαριασμό. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Ανέφερε ότι μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Έβαλε για ακόμη μια φορά το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, των ερχόμενων εθνικών εκλογών, ο κύριος Μητσοτάκης. Ή ψηφίζεται Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, για να το κάνουμε λιανά το δίλημα, για να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές, για να συνεχιστεί η σταθερότητα, για να συνεχίσει να μεγαλώνει και να ισχυροποιείται η Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ή ψηφίζεται κάτι άλλο το οποίο θα μας οδηγήσει σε πέτρινα χρόνια. Και βεβαίως ήρθε η απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα συγκρούεται με την πραγματικότητα, ότι ο πληθωρισμός αποκτά δομικά χαρακτηριστικά, ότι η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Τα ΔΕΕΦΗ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο ΟΑΝ. Υπενθύμησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι, ότι η απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ περί πολιτικής αυτονομίας έχει στόχο την πολιτική αλλαγή. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, για να περάσουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι εμείς δεν είμαστε αρνητικοί με τις συνεργασίες. Είμαστε αρνητικοί με τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εάν η Νέα Δημοκρατία, μάλλον εάν μιλάμε για το πρώτο κόμμα και για το τρίτο κόμμα, ή να το κάνω πιο έτσι, πιο μεστό, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα μετά τον κύριο Τσίπρα, για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, έτσι όπως ακριβώς το επικαλούνται εκεί στο ΠΑΣΟΚ, κάναν και μια μυστική σύσκεψη για την Αττική, θα σας τα πω τη Δευτέρα, δεν είναι τόσο μυστική η διέρευση. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, εάν θέλει να κυβερνήσει, να συγκυβερνήσει, αυτό θα μπορεί να το κάνει μόνο με το πρώτο κόμμα. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πρώτο κόμμα έχει καθυλωθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει χάσει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, ούτε για μία ώρα την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε επικριτικός τόσο έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας ότι και τα δύο πρόσωπα κρίθηκαν. Έχει αυτό το αφήγημα πλέον αναπτύξει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι ο ένας λέει ήταν 5 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη 7, 7 και 5, 12, εκεί και με την αριθμητική κάνανε ένα μικρό λαθάκι. Δεν είναι καν μαθηματικά, παιδιά, εκεί στη Χαριλάου του Κούπη. Απλή αριθμητική είναι. Απλή αριθμητική, ούτε καν μαθηματικά. 12 χρόνια λέει, τι θέλουν κι άλλο.
είδαμε τα χαΐρια τους ένα πράγμα. Επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης ότι το Πασόκ είναι έτοιμο για εκλογές. Ρεπορταζιακά και ως ανάλυση πολιτική δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένα κόμμα που όσο περνάνε οι μέρες αντιμετωπίζει δημοσκοπική στηρότητα. Δεν συνάδει δηλαδή, δεν συνάδουν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων με το αφήγημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί κάτι θα ξέρουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τους έχει κάνει μια οριζόντια τομή, παίρνει από εδώ, παίρνει από εκεί, παίρνει από σχεδόν από όλους, από όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία, και μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Μένει επίσης να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Το ρεπορτάζ σας το έχουμε δώσει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι έτοιμο το σήμα. Έχει αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς το όνομα. Είναι έτοιμη, γραμμένη, καθαρογραμμένη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και προσέξτε, είναι έτοιμα και τα ψηφοδέλτια. Παντού υπάρχει και ένας υποψήφιος. Όχι ένας, οι υποψήφοι που χρειάζονται σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια. Το μόνο που αρκεί είναι όταν θα αποφασίσει ο Αντώνης Σαμαράς να πατήσει το κουμπί. Και για να πατήσει το κουμπί, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, κάνουν τα κουμάντα τους, από την άποψη ότι τους βλέπουμε. Ήδη έχει αρχίσει πάλι να δημιουργείται μια περιραίουσα, έτσι, περίεργη ατμόσφαιρα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί και να πάει τη χώρα, να οδηγήσει τη χώρα νωρίτερα σε εκλογές. Ξέρετε τι δεν μου κολλάει σε αυτό το σενάριο και θέλω την άποψή σας πραγματικά. Δεν μου κολλάει το εξής. Το καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να είναι τεραστίων διαστάσεων. Κάποιοι ήδη κάνουν υπολογισμούς για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα είναι στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι το εξής. Ανακοινώνονται στη ΔΕΘ, στην τσέπη μας δεν έρχονται το αμέσως επόμενο πρωινό ή στην τσέπη των συνταξιούχων. Θα πρέπει να περαστούν στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, θα πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης μεθά, με υποσχέσεις και χωρίς να είναι ζεστή η τσέπη των πολιτών. Ή θα περιμένει να ζεσταθεί πρώτα η τσέπη των πολιτών, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και πάει λέγοντας, και θα πάει σε εκλογές μετά. Διότι εκεί τα τέλη Μαρτίου είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουν ψηφιστεί και τα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο και να απολαμβάνουν οι πολίτες τα μέτρα αυτά, τις ανακοινώσεις αυτές. Δεν ξέρω, είναι σκέψεις. Εμείς σας δίνουμε την ατζέντα γενικότερα και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι έχετε κι εσείς την απόλυτη διάβγεια για να κρίνετε. Την απόλυτη διάβγεια και την εμπειρία την έχει και ο κύριος Σαμαράς και όλα αυτά τα γνωρίζει. Βεβαίως σε όλο αυτό το σενάριο μπαίνει ένα τεράστιο αν. Δεν είναι πολλά τα αν σαν του Κίπλινγκ, αλλά είναι ένα τεράστιο αν. Τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τι δεινά, τι αρνητικά θα φέρει περισσότερα αυτός ο πόλεμος. Και αν τελικά δεν καταφέρουν και δεν επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, το καλάθι της ΔΕΘ να είναι τόσο μεγάλο όσο επικαλούνται αυτή τη χρονική στιγμή οι άνθρωποι που γνωρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου πράγματα και καταστάσεις. Καλημέρα κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος μας. Υποναύαρχος είναι από στρατεία, ο κύριος Πιταράς. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, προχθές σου ανέφερα το τρομοκρατικό συμβάν στο City of Poros. Το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω κύριε Πιταρά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα το έψαξα, όχι με την μέθοδο της αμφισβήτησης, με το σκεπτικό της αμφισβήτησης, όχι, απλά για να διαβάσω περισσότερες λεπτομέρειες. Σήμερα ο κύριος Πιταράς μας λέει, το 1992 ένας ένστολος συνοδός σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια Πειραιά-Χάιφα, δολοφονήθηκε εν πλώ.
Γεγονός που συγκλώνησε την κοινή γνώμη, ενώ η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνης της εποχής. Ο προηγούμενος συνοδός στο πλοίο αυτό ήμουν εγώ. Α, μάλιστα κύριε Πιταρά. Να γιατί τα ελληνικά κουραζιερόπλοια με επιβάτες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ πρέπει να συνοδεύονται από ειδικές δυνάμεις, αναφέρει ο ναύαρχός μας. Όχι ρε μάνο μου, δεν το άκουσα. Θα πράξω τα δέοντα. Τι ώρα περίπου, Ο Μόσταυλος ο Μάνος ο Νιφλής, εδώ στο Real FM, όπως και να το κάνουμε. Αδερφός από τα αγαπημένα παιδιά του χώρου. Συνεχίζω με τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και γίνονται πολλά και δεν θα τα προλάβω. Θέλω κι άλλα βεβαίως, γιατί έχουμε άλλο ένα διωράκι μπροστά μας με τη Στεφανία. Καλημέρα σας κύριε Σπύρο, μου γράφει ο Γιώργος. Όσο αγχωτική ήταν η περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, άλλο τόσο είναι και η επταετία της Νέας Δημοκρατίας. Σε όσους τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα και κρατούν την ανάσα τους μέχρι να βγει ο μήνας, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές, πρέπει να σου πω, Γιώργο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, διότι η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, να ελέγχουμε ασφαλώς κάθε μορφής εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκεται αυτή. Από την άλλη όμως, η απόφαση είναι δική σας, είναι του ελληνικού λαού. Η μεγάλη δύναμη είναι στα δικά σας χέρια. Αυτό το λέει και ο Αβραάμ Λίνκον, το έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, ότι με μία σφαίρα και με ένα πιστόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου, αλλά με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Αυτή είναι η μεγάλη σας δύναμη. Τι τραγουδάρα μας έβαλες, κυρία Βουτσά, παρακαλώ.

Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή με υγεία, στέλνει η κυρία Ελένη. Δεν θα σχολιάσω, λέει, την επικαιρότητα. Το κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Όχι, όχι, όχι, μην το λέτε, κυρία Ελένη μου. Κάνετε τόσες πολλές και εύστοχες παρατηρήσεις που πραγματικά εμείς οι δημοσιογράφοι υποκλεινόμαστε και μπροστά στο αισθητήριό σας. Και βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Προτιμώ, λέει, να σας ακούω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στη Στεφανία Σονούπο. Περιμένουμε πώς και πώς το τσουνάμι μας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα εκεί στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, μου γράφει ο Τάσος. Τις αναμνήσεις, λέει, στα νοσοκομεία ο κύριος Γεωργιάδης, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, ότι τις βάζει από την τσέπη του. Εννοείς με το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει χειριστεί με απευθείας ανάθεση. Δεν ξέρω τώρα, άκουσε, έχουν πέσει πολλά χρήματα και έχουν αντλήσει πολλά χρήματα από το Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Έχουμε καινούργιες εγκαταστάσεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία, καινούργιες πτέρυγες, καινούργια μηχανήματα, κρεβάτια. Επειδή έχω και την πρόσφατη εμπειρία στον Ευαγγελισμό, που ήταν η μεγάλη μου κόρη με πνευμονία, πρέπει να σας πω, καινούργια κρεβάτια. Και φτιάχνεται και όλη η πτέρυγα εκεί στον Ευαγγελισμό. Και να σας πω και κάτι. Ναι, χρειάζεται και αυτό το. Χρειάζονται και αυτές οι επενδύσεις. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να είναι αχούρι. Ξέρετε, η δεκαετία, δεκαπενταετία των μνημονίων, γενικότερα της επιτήρησης, τα έφεραν όλα αυτά πάρα πολύ πίσω. Νομίζω πως είναι καιρός. Είναι καιρός να δούμε κάποια πραγματάκια να υλοποιούνται σε αυτή τη χώρα με το σωστό τρόπο. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα μην πάρεις, δεν νομίζω να σου χρειαστεί. Αλλά γενικότερα, κοίτα να βρίσκεσαι κάτω από υπόστεγο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.

Ανοίξαμε φάμπρικα από προχθές που δώσαμε το ρεπορτάζ προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι πότε δώσαμε το ρεπορτάζ για το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Εκεί που προβλέπεται η αύξηση του μισθού των 82 Μητροπολιτών της χώρας μας. Που πλέον, αφότου ψηφιστεί, μέχρι τις 15 Ιουνίου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μετά τις 15 Ιουνίου, λοιπόν, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θα περάσει και από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια μου λέει: σωθήκαμε, λέει, Σπύρο, με τις τρομακτικές αυξήσεις σε Μητροπολίτες. Δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, θα πηγαίνουν να γίνονται Μητροπολίτες. Το διαβάζω. Το διάβασα. Νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα μηνύματα που θα σχολιάζουν το μήνυμά σου, Κώστα. Την καλημέρα μου στα Πατήσια. Την καλημέρα μου.

0: Στο ένα λεπτό που απομένει μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε αλλαγή ώρας, θα σας στείλουμε 6 μέρες σε μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα. Είναι το ταξίδι αυτό από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και η Manes Travel λοιπόν σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Μάνεσης. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel, βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας, ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση α3+, plus, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Το τρίτο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Ανδροτίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων. Ταξιδέψτε λοιπόν με αυτόν παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος θα μπείτε στο real.gr, θα βρείτε το Real Player, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Την κυρία Βουτσά θα τη στείλουμε για ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βουτσά και σήμερα και για την ανοχή σας και τις αντοχές σας. Εμείς, αναμένοντας το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη, θα επιστρέψουμε δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
1: Δώσε βρε παιδάκι μου να την προλάβουμε.
0: Έχω μπει πρώτη. Παιδιά, όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχω μπει πρώτη στο στούντιο. Κάθομαι και τρέχει. Ειλικρινά, όσο φτιάχνω τα ακουστικά, παίρνει τον αέρα. Για να προλάβει. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό που ζω 6 ώρα το πρωί. Όχι, θέλω να το καταλάβετε λίγο.
1: Λάσπη στον ανεμιστήρα. Συκοφαντίες. Ναι.
0: Νίκο, έγινε έτσι, όχι. Έμα, μπήκα πρώτη στο στούντιο σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Ωραία. Έτρεξες. Είμαι σαφής. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, έτρεξες γρήγορα.
1: Εγώ κάνω πλακίτσα. Ασφαλώς και γίνανε έτσι τα πράγματα. Το προσυπογράφω, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα μέσα τρέχοντας και έκανα νοήματα στο Σαπρανίδη. Πρόσεξες. Ελληνικό, εντάξει. Σταθεροποιήθηκε.
0: Όλα σταθερά είναι.
1: Είναι αυτό το οποίο λένε. Τρίζει η καρέκλα.
0: Καθόλου δεν τρίζει.
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Σαπρανίδη δεν τρίζει.
1: Έχουμε βάλει και μπόλικο λαδάκι για να μην τρίζει.
0: Χειριζώσει.
1: Ξέρεις από πότε. Δηλαδή αυτό το
0: εσύ
1: όνομα.
0: Εσύ ξέρεις από πότε.
1: Όχι, όχι. Θα σου πω, ως ακροατής.
0: Ναι.
1: Επειδή πάντα μα πάντα τύχαινε λόγω του ρεπορτάζ και την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου. Εγώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πήγαινα από την ΕΡΤ, κατέβαινα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, και πάντα άκουγα στη ρύθμιση το ήχο Νίκο Σαπρανίδη. Πάντα. Λοιπόν, και το όνομα, δηλαδή με το που ήρθα στο Real FM, με αξίωσε ο Θεός σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό πραγματικά. Κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία και να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους έτσι ανθρώπους που το ονοματεπώνυμο ήταν πάρα πολύ οικείο.
0: Βεβαίως, ήταν ο Νίκος.
1: Βέβαια η πρώτη χολύπτρια που συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Γι' αυτό και της έχω τελείω αδυναμία. Γουρλίδικη, γουρλίδικη Μαρία.
0: Γουρλίδικη.
1: Για κακή σου τύχη, γουρλίδικη.
0: Αγαπημένη σου λέξη. Λοιπόν, καλημέρα, ναι. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, ΛΦΜ 97 και 8.
1: Είπαμε και τα οικογενειακά μας.
0: Τα είπαμε όλα τα οικογενειακά μας.
1: Στεφανία Κασίνη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, τον Νίκο Σαπρανίδη. Τον είπαμε. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας θέλετε στη διεύθυνση studio papakirielfm.gr.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σημερώνει Τετάρτη.
0: Γενικά σήμερα τα βλέπω ωραία τα πράγματα.
1: Για πες. Πες μας τον τρόπο και σε εμάς να τα δούμε λίγο ωραία.
0: Δεν έχει σημασία, κάποια πράγματα πρέπει να ξυπνάς και να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Σήμερα λοιπόν έχω ξυπνήσει καλά.
1: Και εγώ με διαφορετικό μάτι ήθελα να δω τα πράγματα. Μιλάω πρωί-πρωί με το Θανάση, τον Τζίτσα.
0: Μίλησες που λέγαμε χθες.
1: Ναι, μίλησα.
0: Α, ωραία.
1: Μίλησα. Βγήκε στις 5:30.
0: Ναι.
1: Μας τα είπε ένα
0: χεράκι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με το Σπύρο. Λέγαμε και αν και αυτό και φόσον και. Και τι θα συμβεί.
1: Τι θα συμβεί. Γενικό. Ο Τραμπ απειλεί δεξιά και αριστερά. Ο Αραξή από την άλλη ξαναπειλεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια ωραία ατμόσφαιρα. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι η πτώση, η κατάρριψη του πολεμικού ελικοπτέρου.
0: Έχει συνταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανίας και Αμερικής. Είναι σε πολύ ωριακό σημείο η εκεχηρία και είναι ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες. Αυτή η αισιοδοξία από πού προκύπτει στην αμερικανική πλευρά δεν ξέρω.
1: Μα Στεφανία μου, το θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε αισιοδοξία, οποιαδήποτε έτσι.
0: Βέβαια, όταν έχεις και το πάνω χέρι, είναι λογικό, ναι, να μπορείς να έχεις αισιοδοξία ή να μην έχεις. Αλλά...
1: Και μπορεί να υπήρχε αυτή η αισιοδοξία, μάλλον να ήταν, πώς να σου το πω, ρεαλιστική. Γιατί ο Ντιβάνς είναι, νομίζω ότι έχουν δώσει χαρτοφυλάκιο αισιοδοξία.
0: Ναι, είναι φίλος μου αυτός.
1: Ναι.
0: Ναι. Τοξότης. Για βέβαια.
1: Τοξότης είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, βέβαια, έχει. Ναι.
0: Προφανώς δεν έχω βρει.
1: Λέω και εγώ, ρε παιδιά, μα έχει κάνει ρεπορτάζ και για τα ζώδια του Λευκού Οίκου.
0: Ο Βάνς είναι όντως. Αλλά και ο Τραμπ είναι. Γιατί όταν λέει συνέχεια θα έχουμε συμφωνία, είναι ένα. Και το βέβαια ταυτόχρονα και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: εκτός του ότι είναι διφορούμενα αυτά τα οποία λέει. Πλέον η σημερινή ημέρα φέρνει ένα νέο δεδομένο. Έχουν καταρρύψει οι Ιρανοί ένα ελικόπτερο, ένα μαχητικό ελικόπτερο Απάτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν και
0: το
1: μπορεί.
0: Το Τραμπ, θες και είπε θα απαντήσω.
1: Και ότι θα είναι πολύ δυναμική,
0: πολύ
1: ισχυρή, αποφασιστική η απάντησή μας. Το χτύπημα. Εδώ λοιπόν αρχίζει να επικρατεί έκδηλη ανησυχία.
0: Μα έχει κλιμακωθεί ήδη και ούτως ή άλλως σου λέω υπήρχαν πλήγματα εναντίον του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις ως αντίπινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Και υπάρχει και ταυτόχρονα, δηλαδή, μια παρόμοια εικόνα με αυτή που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν λίγο πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχω σκέψει
1: τις ημέρες, τις εποχές.
0: Πάλι έχεις μάνες στην Αγερμό, σε Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ, για αναχέτηση πυράβλων, για drones, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
1: Στεφανία μου,
0: παρακαλώ.
1: Σήμερα, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο και με τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Ναι. Θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος. Ημέρα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Από εδώ, από το παρατήριο, εγώ με τη Στεφανία, το παρατήριο του Real FM, έχουμε μια υπέροχη εικόνα. Έναν καταγάλανο αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες πηγαίνετε προς τη δουλειά σας και ακόμα και εσείς που επιστρέφετε.
0: Και εσείς που γυρνάτε από τη δουλειά σας.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι που γυρίζουν.
1: Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος εργαζόταν και προετοίμαζε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη όλοι εμείς οι υπόλοιποι,
0: ναι,
1: και εξακολουθούν να εργάζονται άνθρωποι και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε,
0: ναι,
1: εμείς καθόλου έτοιμη.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι εξής στην εστίαση και τον τουρισμό που κοτεύουν τα χράδια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα όλοι αυτοί. Με οι πάντες. Αλλά γιατί το λες έτσι με το
0: Γιατί σύνδρο. Δεν τους λέμε ποτέ καλημέρα γι' αυτό.
1: Να τους πούμε λοιπόν σήμερα καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, στην εστίαση ειδικά, παντού που υπάρχουν χοντογκάδικα. Μπουγατσατσοπολία,
0: ναι,
1: κάτι, οτιδήποτε.
0: Καντίνες.
1: Γενικότερα. Λεωφόρος Κηφισίας 215
0: το
1: είμαστε.
0: Ότι δεν ξέρω ποιες καντίνες είναι ανοιχτές αυτή την ώρα δείχνει πια ότι μεγάλωσα.
1: Μπορώ να σου πω, διότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φαγητό δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη, έχει να κάνει με φαγητό.
0: Όχι, δεν
1: το
0: έχει.
1: Γνωρίζω.
0: Αυτό έχει να κάνει με το ξενύχτη. Δεν έχει να κάνει με το φαγητό μόνο.
1: Οποτεδήποτε θέλεις να μου κλείσεις ραντεβού,
0: ναι,
1: έτσι, δεν θα μου πεις παραδείγματος χάρη ότι θα σε περιμένω στο τάδε μαγάζι με ρούχα. Δεν πρόκειται να το βρω ποτέ. Ή στο τάδε μαγαζί με αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσει και μου λες. Στο τάδε φασφουντάδικο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ποιες καντίνες πια έχουν μείνει στην Αθήνα. Έχουν μείνει. Ποιες υπάρχουν πια. Προχωράνε να ανοίξει καινούργιες. Δεν τις ξέρω πια. Ποιες είναι οι καλές.
1: Λεωφόρο Συγκρού είναι μία. Σε Λεωφόρο Ποσειδώνας είναι άλλη μία.
0: Έχουν κλείσει και αυτές, τελειώσαμε.
1: Στην πλατεία Μαβίλη, ασφαλώς βέβαια.
0: Δεν είναι ασφαλώς, δεν είναι καντίνα πια στη Μαβίλη.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι καντίνα στη Μαβίλη. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, το ίδιο,
0: ναι,
1: προσωπικό. Αντί να είναι το αυτοκινητάκι,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ωραία, αυτά
1: είναι
0: τα ξέρω.
1: Το...
0: Χαίρο πολύ.
1: Ωραία.
0: Κάτι πιο μυστικό θα μου πεις. Αυτά τα ξέρω κι εγώ.
1: Στη Μιχαλακοπούλου.
0: Που δεν έχω. Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Αυτά τα ξέρω κι εγώ που κοιμάμαι σε 11 η ώρα. Να είσαι καλά. Κάτι πιο ψαγμένο ήθελα.
1: Τι εννοείς κάτι πιο ψαγμένο.
0: Να είσαι καλά, ρε
1: Σπύρο.
0: Ρώτησε και σένα τον ξενύχτη που πας τα μπουζούκια κάθε βράδυ.
1: Έχει τα γλυκά.
0: Σωστή πληροφόρηση.
1: Μισό λεπτό. Έχει τα γλυκά νερά.
0: Στα αγγλικά δεν το ήξερα.
1: Ναι, αμέ, διότι όπως έρχομαι στις 3 η ώρα το πρωί που ξυπνάω για
0: είναι
1: να έρθω στο σταθμό.
0: Είναι 3 η ώρα το πρωί στα αγγλικά νερά.
1: Γύρω στις 4 η ώρα είναι ανοιχτά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, την ώρα που περνάω εκεί 4
0: παρά είναι ανοιχτά. Μια χρήση, αν μου πεις ότι είναι και καλή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Έχεις φάει.
1: Έχω φάει.
0: Ωραία.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Εννοείται.
0: Αυτό ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Συνήθως πηγαίνω μέσω Αττικής Οδού. Έρχομαι μάλλον μέσω Αττικής Οδού.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά κάποιες φορές που έτσι ξεκινάω λίγο νωρίτερα, πηγαίνω από τον μέσα δρόμο για να βλέπω και όλα τις πράγματα.
0: Τι να βλέπεις πράγματα. Ωραία.
1: Ναι, αρέσει,
0: σήμερα
1: αρέσει,
0: δεν έχω πει χρόνια πολλά για τις καντίνες. Αυτές μπορώ να συζητάω μέχρι τις 9 ώρα το πρωί και 10 και 11 να φάω με όλες τις εκπομπές.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο.
1: Είπαμε ότι είμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας 215.
0: Είμαστε.
1: Ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, ο κύριος Απρανίδης θα είναι και αργότερα. Ο κύριος Καλαμαράκης γενικότερα, η κυρία Κάτζου που θα έρθει.
0: Γιατί τι θες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για καντίνες, είπαμε για μπουγατσατσοπολία. Γενικά, επειδή εμείς τα τιμάμε αυτά. Εάν, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, σήμερα αυτό. Τιμάται μνήμη του ιερομάρτυρο Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Οπότε δεν λέω χρόνια πολλά.
1: Θα πούμε χρόνια πολλά γενικότερα.
0: Γενικότερα θα πούμε χρόνια πολλά, ναι, γενικότερα. Πάντως παλιά, ρε, εσύ θυμάμαι. Ο Νιφλής σου έχει πει την ιστορία. Την έχει πει 5.000 φορές στο ραδιόφωνο.
1: Για πες μου.
0: Με το βρώμικο.
1: Δεν μου λέει κάτι, όχι, την έχει ξεχάσει.
0: Ναι, ήταν από τις αρχές που δουλεύαμε μαζί και ναι. είχε πάει αργά και λέμε πάμε να φάμε ένα βρώμικο.
1: Ναι.
0: Και με πάει σε μια καντίνα. Στο Φλίσβο, αχ, ντροπή που δεν θυμάμαι κιόλας που είναι. Δεν έχει τόσες φορές. Σκέψου που έχει πάει μνήμη μου.
1: Ο Ταλιμπάν, ο οποίος είναι στην Πεύκη.
0: Α, ο Ταλιμπάν. Σύνορα, Πεύκη. Ναι, έχω φάει. Λοιπόν, αυτό είναι κανονική καντίνα γιατί παίρνουν delivery. Είναι κανονική.
1: Κανονική καντίνα.
0: Α, πολύ ωραία είναι, λοιπόν.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Λοιπόν, κάτσε. Προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν αυτό το. Κοντά στο
1: Φλίσβο.
0: Δεν έχει
1: σημασία,
0: το...
1: πρέπει να μου πει την ιστορία.
0: Εκεί,
1: σε
0: λοιπόν,
1: μία καντίνα.
0: Λέει, λοιπόν. Φλίς, πρέπει ναι. να του πει να στην πει. Τη λέει πολύ ωραία. Εκεί λέει, γιατί λέει και την ιστορία τη καντίνα που εγώ δεν την ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Υποτίθεται εκεί βάζουν τόσο πολύ. Διαγεμίζουν τόσο πολύ το σουβλάκι, τέλο πάντων, το σάντουιτ. Που βάζανε από πάνω, λέει, κάτι να το κλείνουν κιόλας. Όχι, ντολμαδάκι βάζανε. Κάτι. Anyway. Λοιπόν.
1: Ντολμαδάκι βάζανε εσύ.
0: Κάτι βάζανε από πάνω. Λοιπόν, για να το κλείνουν. Πιο παλιά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο το σάντουιτς. Ο Νιφλής, λοιπόν, δεν πίστευα ότι θα το φάω εγώ το σάντουιτς. Ήταν και 11 αέρα το βράδυ, 12, δεν ξέρω τι ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέω αυτό πριν 15 χρόνια. 20, ξέρω εγώ.
1: 18 χρονών παιδάκι εσύ.
0: Ήμουνα πολύ μικρή. Mm. Και έχουμε πάει εκεί. Τρώει ο Μάνος το σάντουιτς. Εντάξει. Ναι. Τρώω εγώ το σάντουιτς. Και θα καπνίζουμε.
1: Ναι.
0: Και του λέω του Μάνο, θα πάρουμε άλλο ένα. Γι' αυτό μου λέει ο Μάνος, δεν μπορεί να μπορείς να φας άλλο ένα. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το σάντουιτς. Τύπου το είπε το πιο μεγάλο σε όλη την Αθήνα. Πώς γίνεται να δες να φας κι άλλο σάντουιτς. Γι' αυτό έχει να το λέει.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Γιατί λέει πιο ωραία η αλήθεια είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί σου λέω, λέει τις ιστορίες.
1: Του στείλα μήνυμα, είδα.
0: Για την ιστορία, για το βρώμικο.
1: Του στείλα μήνυμα, είδε ότι η Στεφανία λέει την ιστορία της καντίνας.
0: Δεν τη λέω σωστά όμως, λέω, γιατί δεν τη θυμάμαι. Είχα απορροφηθεί.
1: Τώρα θα του γράψω μήνυμα ότι μόλις την κατέστρεψε την ιστορία.
0: Μόλις την κατέστρεψε.
1: Ναι. Θα πρέπει να. Τέτοιο.
0: Το θέμα είναι ότι με κοροϊδεύει, μωρέ, για το πόσο έτρωγα παλιά γι' αυτό.
1: Τώρα λοιπόν, δεν τρως τόσο.
0: Όχι.
1: Εγώ συνεχίζω
0: ακόμα. Τώρα δε, όσο μεγαλώνουμε, τρώμε λιγότερο, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Τρώμε λιγότερο.
1: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Παχαίνουμε.
1: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Παλιά τρώγαμε δύο βρώμικα, δύο μπέργκερ, μία κρέπα.
1: Εγώ εξακολουθώ να τα τρώω, δεν είμαι φυσιολογικός. Άρα αυτό δείχνει ότι ακόμα περνάω μία νεότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να σου πω, Στεφανία μου, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, μας έπιασε φλιαρία.
0: Όχι, δεν μας έπιασε φλιαρία. Χρειάζεται, καλοκαιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Προβλήματα δεν έχουμε, ακρίβεια δεν έχουμε, βρώμικα δεν έχουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά.
1: Ακρίβεια, όντως δεν έχουμε. Πάλι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, τράβαγα τα μαλλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σκέφτεσαι να αλλάξει πρόγραμμα ρεύματος. Αν σκέφτεσαι να αλλάξει πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Έτσι για να μαθαίνουμε αρκετά πραγματάκια, ναι.
0: Ναι, αυτά. Ναι, ναι. Καιρούλης, γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις, τα επιρροτικά το μεσημέρι για το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Και ο γερός είναι καρμπόνετο μεταξύ κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βροχούλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα. Δεν δείχνει βροχές.
1: Ναι.
0: 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη. Ίδιος έθριος με λίγες νεφώσεις, μπορεί λίγες βροχές τοπικές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά τα γύρω, θερμοκρασία 19 με 32.
1: Μια χαρά. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την πέμπελη. Ομπρελίτσα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Και θέλω να πω ότι παλιά επί Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν μόνο βρώμικα καντίνες, υπήρχαν και μαγαζιά φτεράδικα.
1: Εννοείται.
0: Εννοώ για φαγητό.
1: Ασφαλώς.
0: Έλαβες, στο Παγκράτη.
1: Παγκράτη, δεν το... έχει κλείσει το Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Λες το ξύλινο που είναι ακριβώς πίσω από το κάραβο.
0: Νομίζω, να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Δεν ξέρω, βοηθήσουν, νομίζω. Ακροατές.
1: Κοίτα φάμπρικα που ανοίξαμε να πούμε και μου άνοιξε την όρεξη και η Βουγιουκλιώτη έχει φέρει μόνο φρυγανιές.
0: Ναι, ναι. Υπήρχαν και τέτοια όμως, ωραία τα βερνία ναι. που ήταν.
1: Στην ΑΣΟΕ είχες εκεί δίπλα στην ΑΣΟΕ με το μεγάλο το τετράγωνο το μπιφτέκι. Τι θυμηθήκαμε
0: οι ακροατές μας εδώ.
1: Κάτω στην παλιά παραλιακή. Η Θεσσαλονίκη με το όνομα. Πολλά, πολλά, πολλά. Κοίτα να δει, βγαίναμε τότε. Λοιπόν.
0: Οι ακροατές είναι λίγο πρωινή τύπη. Δεν τους βλέπω για ξενύχτη, δεν ξέρεις.
1: Μα το ότι ακούνε. Να, ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα στον πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τώρα τι να ξέρει, βρε αγάπη μου, από ξενυχτάδικα.
0: Δεν μπορεί, τα νιάτα.
1: Μόνο πρωινάδικα.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύριο και Στεφανία. Από την όμορφη Στουτγκάρδη στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Στουτγκάρδη είναι η αγαπημένη πόλη η δική μου και του Ιωσήφ, το ξέρεις. Ναι, εγώ δικιά μου σίγουρα δεν μπορώ να την πω, Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη, ναι, τι.
0: Στουτγκάρδη.
1: Ναι, πέστε και με προφορά, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι Στουτγκάρδη. Ναι, για πες.
1: Θέλω να δω ποιος δεν θα ψηφίσει, λέει, το νομοσχέδιο για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 56, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε διαβούλευση. Οπότε να δούμε επί της αρχής πρώτα απ' όλα ποια κόμματα θα ψηφίσουν. Έχει μέλλον η ιστορία, διότι με το που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Θα πρέπει να πάνε στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Και μετά αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια. Οπότε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Το γεγονός βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Το γεγονός ότι από τα πρώτα θέματα τα οποία διέρευσαν όσον αφορά στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο ήταν η αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών με ποσοστό 90% επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ίσως να δείχνει λίγο και την διάθεση να συζητηθεί λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και κάποιες ενδεχομένως αλλαγές στο τελικό κείμενο μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Χρήστος από την Κυψέλη μιλάει για τον κύριο Πιερακάκη. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου Χρήστο για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Νόταρά, δεν το έλεγε στην ταινία. Υπάρχει ζήτημα. Αυτό το θέμα που αφορά στην ακρίβεια θα πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
0: Δεν έχει μαλλιάσει. Είναι πια απελπιστική η κατάσταση και δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν τα μέτρα. Δεν πιάνω. Όταν βλέπεις καινούργιες νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, που καταλαβαίνω ότι τα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή ναι. δεν φαίνεται να μπορεί να μπει κάποιο φρένο. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, είναι λογικό να φέρνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, πρώτα απ' όλα στα τρόφιμα, όχι πρώτα απ' όλα και στα τρόφιμα, δεν είναι πρώτα απ' όλα, αλλά πρέπει να μπει ένα φρένο.
1: Ξέρεις, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην συζήτηση, παύλα συνέντευξη που είχε με την Αμανπούρ.
0: Με την Αμανπούρ, με την Κριστιανά Αμανπούρ.
1: Είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Ναι, δεν τα λέω εγώ, εισαγωγικά έχω ανοίξει, έτσι.
0: Ναι, αλλά...
1: Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα είναι το εξής.
0: Ποιες θα συνεχίσουμε, δηλαδή, θα πάμε πίσω.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία είπε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο αύριο Πέμπτη, στις 8 η ώρα.
0: Και εγώ το περιμένω γιατί η Αμανπούρ δεν πάει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Καταλαβες.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Επειδή όμως εδώ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχαστείτε στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων του,
0: λοιπόν,
1: του Αντένα περίπου. Ναι, άκουγα το τρέιλερ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα για τον πληθωρισμό κάτι.
1: Πληθωρισμό κάτι.
0: Πληθωρισμό, περίμενε να τα βρω τα στοιχεία.
1: Να σου πω, λέει, για τον πληθωρισμό
0: να σου
1: κάτι.
0: Πω, περίμενε. Eurostat.
1: Γιατί δεν κάνεις την εισαγωγή. Για κάτσε να σου μαυρίσω λίγο την ψυχή.
0: Το Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.
1: Βοηθιά μας.
0: ήταν 3,9 το Μάρτιο, το 2,7 το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
0: Τα 2,5 τον Ιανουάριο. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί πηγαίνει προ τα πίσω,
0: για
1: προς τα μπροστά να πα.
0: Διπλασιάστηκε σε 5 μήνες.
1: Έχει διπλασιαστεί.
0: Γι' αυτό το λόγο. Άρα, λοιπόν, αυτό το λόγο ήθελα να σου το πω.
1: Άρα λοιπόν τα μέτρα, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, όλα τα πάντα έχουν αποτύχει.
0: Του Δημήτρη του Χριστούλια, το χθεσινό αυτό. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού. Στην, γενικότερα και στην Ευρωζώνη, τώρα σου λέω έτσι. Γιατί πρέπει να ευρωζώνει τα στοιχεία αυτά. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9 σε ετησία βάση το Μάιο, έναντι αύξηση 10,8 τον Απρίλιο. Mm. Αυτά είναι από Eurostat. Πάμε να σου πω και η ΕΛΚΑ τώρα για να δούμε τις αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η μηνιαία έρευνα λοιπόν του ΕΛΚΑ δείχνει ότι μεγαλύτερες αυξήσεις το Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05, στα λαντικά 4,14, στα κρέατα 3,64 και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%. Και αυτές τις μέρες έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οικονομικό. Και της αγοράς.
1: Από τους πλέον εμπειρότερους λοιπόν, και εγκυρότερους.
0: Αυξάνονται τελευταίες μέρες τιμές. Στον καφέ φίλτρου έως 15%.
1: Μάλιστα.
0: Στα έτοιμα γεύματα 11%. Στο ξύδιο 9%. Στα τυροκομικά 5% έως 9%. Στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%. Σαλάτες 7%. Φρυγανιές έως 6%. Στα λαντικά, στις ελιές και στις ριζογκοφρέτες έως 5%. Εντάξει.
1: Έχεις μήνυμα από το Μάνο τον Ιφλή.
0: Εντάξει.
1: Τον ενημέρωσα ότι είπε στην ιστορία. Ναι. Ότι την κατέστρεψε κιόλα στην ιστορία.
0: Είπα όμω, τη λέει πιο ωραία.
1: Ναι, ναι. Και μου απάντησε, τι έχω ζήσει με αυτήν.
0: Ναι, είδε. Πώ θερμίδε έχει πάρει με αυτήν, λε. Καλά, είναι η σωστή απάντηση.
1: Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια ο Μάνος Νιφλής για να πάρει παραπάνω από δύο θερμίδε.
0: Είναι πολύτιμη συνεισφορά μου, να ξέρει. Όσο και να μην μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, γεγονό. Τώρα να συνεχίσουμε σε σοβαρά.
0: Κάποιε λοιπόν από τι ανατιμήσει φαίνεται ότι έχουν περάσει ήδη στα ράφια και τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τους.
1: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα.
0: Μεμονωμένες είναι βεβαίως, αλλά ναι. Είναι όταν μεμονωμένες. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι από το σύνολο των κατηγοριών και περνάνε σταδιακά, αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα που υπάρχουν στις αποθήκες. Περνάνε όμως.
1: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Mm-hmm. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά, πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες, ανατιμήσεις. 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου, το αριστούργημα της παγκόσμιας κομμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30 και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ένας δικυκλιστής νεκρός είναι ο απολογισμός σύγκρουσης μοτοσικλέτας με φορτηγό τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγκρεμος έχει σημάνει σε Βαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράν έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη ελικοπτέρου Απάτσι. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματήρια επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

0: Βρε τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό
0: από το νερό.
1: Από το νεράκι.
0: Άστα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Βεβαίως, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι.
0: Και αυτό καλό ποτό. Και αυτό καλό ποτό, ε.
1: Όντως. Μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Μας κρατάει ξύπνιους. Ειδικά ο. Θέλεις να σου βάλω λίγο κύριε Σαπρανίδη από τον καφέ? Είναι ο καφές που φτιάχνω το πρώτο.
0: Μας γράφει ο Γιώργος.
1: Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα.
0: Πήρα τη Δευτέρα κεράσια από τη Λαϊκή με 5 ευρώ και τα πέταξα. Ήταν όλα χτυπημένα, προσοχή.
1: Καλά, ρε Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν τα βλέπεις. Γουρούνι στο σακί σου δώσανε. Μάλλον στην προκειμένη περίπτωση κεράσια στη σακούλα. Δεν τα είδες τα κεράσια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι,
0: τι. Είναι το μήνυμα, η χρηστική πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Που είναι να τη βρω. Mm-hmm. Φίλος ακροατής, που είναι, το χάσα. Μας έχει στείλει όλες τις καντίνες. Α, να, ταξί, οδηγός ταξί ο Δημήτρης.
1: Ο Λευτέρης θέλει, τσουνάμι Στεφανία καλημέρα. Μισό λεπτάκι να φτάσω και στις καντίνες.
0: Ο Σαλονικιός στην παλιά παραλιακή Τέρμα Θησέως αριστερά. Ναι. Μετά καντίνο Βασίλη Στιβών και Πελαγία στο Περιστέρι που υπάρχει ακόμα. Και παλιά καντίνα πίσω από το Χίλτον που ήταν μέσα στο πάρκο. Επίσης στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό, κρέπες. Το εγκόμιο, μάλιστα.
1: Ναι. Όλο.

0: το στέλνω forward.
1: Ναι, ναι, κάνω το. Στείλ το forward στο Μάνου. Θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ο Ανδρέας από τον Παγκράτη. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Καλημέρα, Στεφανία. Με την υπερφορολόγηση δημιουργούν πλεόνασμα που το παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και το μοιράζουν στους κολλητούς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Ασκείται και από την αντιπολίτευση, αλλά είναι. Την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και έτσι κιόλας.
1: Βασικά είναι μια κριτική την οποία την ακούω και τη διαβάζω ανεξάρτητα ποιος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Έτσι
0: είναι όμως. Αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είναι οι κολλητοί?
0: Κολλητοί δεν. Όχι, ακούω την υπερφορολόγηση.
1: Α,
0: το κομμάτι της υπερ.
1: Οκ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ότι αλλά... πρώτα σε ξεζουμίζουν και μισθά και μετά στα γυρνάνε πίσω.
1: Ναι. Γεια σου Άρη μου.
0: Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάπως πρέπει να γίνει αυτό.
1: Εμείς κάναμε διαφήμιση, ή εγώ προσωπικά, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Όντως μία σαλιαρίτσα εγώ θα την ήθελα. Μου αρέσουν γενικότερα. Θυμάμαι από την εποχή, έχω κρατήσει να ξέρεις τις σαλιάρες από τα παιδιά μου. Έχουν,
0: μπράβο,
1: πολύ, έχουν πολύ πλακίτσα. Και γενικότερα. Και παπουτσάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στην Άννα, στη μεγάλη μου την κόρη, θυμάμαι ένα ζευγάρι παπουτσάκια τα οποία τα είχα φέρει από το εξωτερικό, που ήταν βεβαίως παπουτσάκια αγκαλιάς, γιατί ήταν ακόμα στο καρότσι η Ανούλα μου. Και τα έχω κρατήσει. Για ένα χρονικό διάστημα τα είχα μπρελοκάκι, τα είχα κρεμάσει στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αλλά μετά, επειδή ξέρεις τώρα, με τις κόνες το ένα το άλλο λερωνόντουσαν, τα έχω και αυτά αποχηθικεύσει. Έτσι, για να απαντήσω με ένα σκοπτικό τρόπο στον Άρη.
0: Λέγαμε χθες, θυμάσαι το.
1: Συγγνώμη, πού είναι οι καντίνες? Πού είναι το μήνυμα με τις καντίνες?
0: Το διάβασα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα σου στείλω.
1: Ναι, αλλά γιατί το έχασα?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις τουρκικές προκλήσεις και την τουρκική παρενόχληση, συγκεκριμένα στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια.
1: Ναι.
0: Απάντησε τελικά η Κομισιόν.
1: Έδωσε μία.
0: Τους πήρε, ναι, βέβαια.
1: Και μόλις θυμήθηκα τι προσπαθούσα εχθές να θυμηθώ. Μπράβο. Για να μην το ξεχάσω.
0: Ωραία.
1: Και τελικά το ξέχασα.
0: Πολύ ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε για την
1: τουρκική
0: παρενόχληση,
1: ναι,
0: στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Το λέγαμε χθες ότι δεν υπήρχε κάποια απάντηση από την κυρία Κάλλας και ότι μιλούσε για τη ρωσική επιθετικότητα και ότι τέλος πάντων δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν, όταν έδωσε συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, είπε για την Κύπρο η κυρία Χίπερ, έχουμε δει τις αναφορές, πολύ αυτόμονο έτσι, έχουμε δει τις αναφορές και γνωρίζουμε φυσικά το θέμα, αλλά μόνο πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά. Όχι, αυτά.
1: Σου έχω ρεπορτάζ από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία προφανώς είναι λίγο ενοχλημένη. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του, το λέγαμε και χθες κατά την άφηξή του στην άδειπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι τους ενημέρωσα τους εταίρους μου.
1: Και μάλιστα το έκανε και ανάρτηση
0: στο Twitter, για το περιστατικό της τουρκικής παρενόχλησης από μέσω ασυρμάτου, το οποίο προερχόταν από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και πες μου τώρα γιατί πες.
1: Όχι, απλά υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε παρενόχληση διασυρμάτου από το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, στο αεροσκάφος που επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος που επέβαινε η Γαλλίδα ομολογός του.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολλανδός ομόλογος του κυρίου Δένδια.
0: Σωστά.
1: Τριπλό το χτύπημα. Ουσιαστικά σφυρίζουν αδιάφορα. Αδιάφορα οι Τούρκοι. Πόσο δε μάλλον στο ψευδοκράτος. Ακούω αυτό το οποίο υπόθηκε και μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ότι πρόκειται για ένα. Πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Όχι,
1: οπότε
0: έχει.
1: Τι διάβημα να γίνει. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς την εντολή του Πασά, θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα γελιόμαστε, σηκώθηκαν F-16, τουρκικά
0: είναι...
1: F-16 από τα κατεχόμενα.
0: Είναι νομίζω επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και σε βάρος και της διεθνούς αεροπλοείας, ναι, τόσοι άλλως. τα οποία παίζει η Τουρκία, όσο και εντωμεταξύ μέσα από τη διάψευση που επιχείρησε η Τουρκία ουσιαστικά το κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δείχνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενόχληση για την συμφωνία της Κύπρου, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Αυτή η σόφα που υπεγράφει,
1: ναι,
0: έτσι λέγεται, και υπεγράφει στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας. Μία συμφωνία η οποία προφανώς ενισχύει το ρόλο της και της Κύπρος πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα είπε και ο κύριος Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την με τη συνεργασία που έχει η συμμαχία που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία, υπάρχει μια έντονη ενόχληση, ένας εκνευρισμός θα έλεγα από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στους αρτοποιούς μας που μας ακούνε σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε αρτοποιούς από τη Γλυφάδα. Γεια σου Αλέξη μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Λέει πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα να ξεκινήσω με λομακάρονα?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάρε μακαρόνια, τα μεγάλα αυτά με την τρύπα, και βάλε τους μέλι από πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Κυρία Βουγιουκλιώτη, 100 ώρες. Να, κοίτα το μήνυμα. Για πότε ήρθε το μήνυμα, σε παρακαλώ. Σε χρόνο ντετέ. 190, δεν βλέπεις,
0: 198.
1: Α, το βλέπεις 198. 198 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν, για να λύσουμε και την απορία του Άλεξ από το αρτοπείο εκεί της Γλυφάδας. Να στείλουμε επίσης τον Νίκο στο Μπελβί, στον Νίκο τον Αγγελίδη, στο αρτοποιείο της Νέας Μύρνης. Να στείλουμε και στον Άσο στο γυμνό Ευβίας, επίσης αρτοποιός. Ευλογημένο επάγγελμα. Να φτιάχνεις ψωμάκι να μοσχομυρίζει γειτονιά, ναι, μου, ναι, πολύ ευλογημένο, ναι, επάγγελμα, ναι, ναι. Να πούμε επίσης το εξής. Έχουμε χρόνο, διότι γίνεται της πολεοδομίας, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Της πολεοδομίας.
1: Θέλεις να πάμε μετά στα της πολεοδομίας.
0: Της πολεοδομίας προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, γιατί έχουμε εδώ και φωνάζουμε πάρα πολύ.
0: Κατηγορούμενα για το κύκλωμα που λέμε ένα τα πολεοδομίες.
1: Ναι.
0: Να σου πω για τις πολεοδομίες ένα θα πω. Το έχω ξαναπεί και για τις πολεοδομίες, ναι, και για 2-3 άλλα, ναι, πράγματα. Ένας δημοσιογράφος ξεκινώντας το ρεπορτάζ καλεί κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Προβλήματα στην υγεία, πολεοδομίες.
1: Εννοείται.
0: Φακελάκια, τι άλλο.
1: Λακκούβες, γενικότερα τα χρηστικά της καθημερινότητας.
0: Απορρίμματα.
1: Ναρκωτικά κάτω από την ομόνοια, γενικότερα.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: Το 93.
0: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
1: Κοίτα, και τι έγινε.
0: Ναι. Αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά, ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά? Δηλαδή, εντάξει, το παράδειγμα το καθαρίσουμε. Το Περιστέρι είναι καλά? Τι έφαγε? Εντάξει, καλό είναι αυτό, γούρι,
0: ναι.
1: Γούρι.
0: Έλεγα, ναι, ότι το θέμα με τις πολεοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολεοδομίες έτσι, ούτε ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν στις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
1: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολεοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
0: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί... γιατί δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες.
0: Ναι,
1: αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
0: Είναι πάρα πολύ κλασικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο πάει, από πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, πριν αυτά, είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
1: ναι,
0: που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους πολεοδομίες τότε, θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δροληψίες, ροδοκίες, Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται κιόλας ότι νομιμοποιούσαν ουσιαστικά, ξέπλαινουν τα χρήματα μέσω αγοράς έργων τέχνης. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Ώρες απολογούνταν. Λοιπόν, ένα κύκλωμα διαφθοράς. Άλλο ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι έχει το ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την κράτηση και για τους άλλους τέσσερις, γιατί τους αποδείται κομβική συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Θυμίζουμε ότι έχουν κατασχέσει ποσά οι αρχές που υπερβαίνουν τις 330.
1: Αυτό διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, ότι η υπόθεση αφορά παράνομα κέρδη 1.000 ευρώ και κατασχέσεις άνω των 330.000 ευρώ. Το ζευγάρι ήταν σε νευραλγικές θέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε από πολίτες χρηματικά ποσά. Είχαν και τιμοκατάλογο, είναι φοβερό.
0: Ξέρεις τι
1: μ' αρέσει, μ' αρέσει υπερβολικά.
0: Οι κωδικές ονομασίες μ' αρέσουν εμένα πάντα. Γενικά, όχι σε αυτό, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι κωδικές ονομασίες και, και οι ταρίφες, ναι.
1: Τρελαίνομαι για τον τιμοκατάλογο. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
0: Τελευταία.
1: Έτσι, για μειώσεις προστίμων, έκδοση αδειών. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πηγαίναν ανάλογα και με τα τετραγωνικά.
0: Πάντα.
1: Εάν κάποιος ήθελε να χτίσει, ήθελε άδεια ή οτιδήποτε για ξενοδοχείο, εκεί πήγαινε σε άλλο επίπεδο το ποσό.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι λέει, το ζευγάρι είναι, η υπάλληλος είναι σε υψηλή θέση στην υπηρεσία διαδόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και έχει καθαιρεθεί από την πολεοδομία της Κηφισιάς σχετικά. Ναι. Στο παρελθόν. Λοιπόν, αρνούνται, παραλαμβάνω, τις κατηγορίες. Λένε ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία έχουν. Αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές. Τους καίνε συνομιλίες και συναντήσεις και τα πολλά μεγάλα, τα πολύ ψηλά χρηματικά ποσά σε μετρητά, ναι, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της. Στο γραφείο της γυναίκας φαίνεται να βρέθηκαν γύρω σε 180.000 ευρώ.
1: Να κάνω τη χαζή ερώτηση.
0: Αλλά την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
1: Να κάνω τη χαζή.
0: Παρακαλώ, 3.500 σελίδες οικογραφίες, ναι, το λέω.
1: Πώς το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά. Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Σε έχει αξιώσει ο Θεός, έχεις και τις γνώσεις, έχεις και την επιστημοσύνη και όλα τα σχετικά και έχεις μία συγκεκριμένη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίνεις μονίμως στη διαδικασία, γιατί μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να βγάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν? Για ποιο λόγο μπαίνουν στη διαδικασία? Ήθελα να ξακοιμούνται ήρεμα το βράδυ.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αν κοιμούνται ήρεμα το βράδυ, το
1: πληρώνονται, υποτίθεται,
0: κοιμάται ήρεμα το βράδυ.
1: Πληρώνονται, υποτίθεται, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Γιατί όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, είναι λειτουργήμα.
0: Ναι.
1: Για να εξυπηρετήσεις τους συμπολίτες σου. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται. Και εσύ όχι μόνο δεν τους εξυπηρετείς, αλλά επειδή έχεις τη δική σου ατζέντα, επειδή έχεις τα δικά σου πράγματα μέσα στο δικό σου μυαλό, επιβαρύνεις όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μετά λέμε, α, δεν προχωράει η άδειά μου ή το ένα ή το άλλο. Ελάτε μία βόλτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε δίπλα σας, στο χωριό σας, από εκεί που κατάγεστε, στην Κωμόπολη, στην οποιαδήποτε πόλη. Να δείτε, αναρωτιόμαστε, μα καλά, πώς γίνεται, έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο?
0: Προφανώς, καλά, έχει μια φανταστική σελίδα στο Facebook, να στην πω εγώ να τα δεις.
1: Α, ναι, θέλω.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω για να γράψω για τους Μολάους.
0: Με αυθαίρετα, όχι, είναι με όλα αυτά τα περίεργα που λες, αναρωτιέσαι πώς πήρε άδεια αυτό.
1: Παιδί μου, έχουν κοντά στο πατρικό μου στους Μολάους, ναι, και να το κλείσω αυτό, έχουν σκάψει, έχουν βάλει μια σκάρα υποτίθεται από πάνω στο δρόμο για να περνάνε τα νερά, τελείως μα τελείως αυθαίρετα. Ρωτάς ποιος το έχει κάνει και σου λέει ο Δήμος, δεν το έχω κάνει εγώ. Ρωτάς την πολεοδομία, δεν το έχω κάνει εγώ. Μα κάποιος πρέπει να δώσει άδεια.
0: Λοιπόν, άκουσα.
1: Αυτά.
0: Να επαναλαμβάνω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι το μοναδικό κύκλωμα. Τώρα πολύ πρόχειρα τα έχω στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα πρόχειρα που θυμάμαι είναι η Χαλκιδική, που ήταν με την πολεοδομία στη Χαλκιδική, αν τον θυμάσαι. Αυτό είναι πριν κάνα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο. Και στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Άλλο μίζα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι, γι' αυτό το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πολεοδομίες και ούτε βρισκόμαστε στο 1990. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί εδώ, κυρία Κασίμη, έστω και κατά λάθος, κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Έτσι, λέω. Πάντα όταν το έχει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όταν το έχει, γίνεται και κατά λάθος.
0: Γίνεται και κατά λάθος. Σου έρχεται από μόνο σου. Σου έρχεται μπροστά. Όταν το ψάχνει γενικότερα.
1: Λοιπόν, μην μπερδεύεσαι από το όνομα.
0: Δεν μπερδεύομαι.
1: Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα, νερεύμα. Καλά άκουσες, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στην αλλαγή ώρας και στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου επιτρέπεις να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια?
1: Ναι. Ναι, επιτρέπω, ναι.
0: Γουρλώνει τα μάτια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης από το Βόλο λέει: καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Στεφανία. Από τις 220 γυναίκες που δήλωσαν εθελόντριες στο στρατό και παρουσιάστηκαν 72, έμεινα μήπως 20. Δεν παρουσιάστηκαν 220. Παρουσιάστηκαν νομίζω 170-175, κάπου εκεί είναι τα επίσημα στοιχεία. Για 100 θέσεις και πέρασαν οι 72. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το οποίο γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, δεν θέλω να μπω κιόλας και στα, και στα δικά του χωράφια. Το πρωί ερχόμενο στη δουλειά, λέει ο Νίκος, έπεσα από τα γέλια ακούγοντας. Η περιγραφή που μου κάνεις είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ποια?
0: Με λέει κοντό, τετράπαχο, πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Να τρέχει να σας προλάβει για να μιλήσει πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, δεν είμαι χοντρός, κοντός είμαι.
1: Όχι, καλά.
0: Το έχουμε πει. Ναι, ρε παιδί μου, με τα ίδια κιλά που έχω τώρα, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, δεν θα ήμουν φέτες.
1: Φέτες δεν ξέρω, οι φέτες δεν ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό. Εννοώ, δεν είναι ότι είναι θέμα γυμναστικής, δεν είναι ότι μοιράζεται.
0: Μα έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο σου.
0: Πρέπει να πηγαίνω κιόλας.
1: Πρέπει να πηγαίνεις κιόλας. Έχω γραφτεί, ξέρεις, ότι είχα ένα γυμναστήριο το οποίο γράφτηκα, μου ερχόταν η δόση.
0: Έχει κάνει νόημα.
1: Αυτά μου ερχόταν η δόση. Να την πληρώνω στην πιστωτική, τίποτα άλλο. Αυτό δεν ήθελα να πω, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πήγα τρεις φορές. Λοιπόν, δεν έχω κάποια άλλη εμπειρία. Πολύ ωραίο ήταν το κτίριο.
0: Από την πλέον γυμνασμένη.
1: Κάποτε πήγαινα μικρή. Αυτό είναι μετά φουδό όταν δούλευα.
0: Ναι. Λοιπόν, από το πλέον γυμνασμένο
1: δίδυμο. Δίδυμο εξαιρετικά.
0: Του ραδιοφώνου.
1: Μόνο παλιά γυμνασμένο.
0: Κύριε Σαπρανίδη, ναι. Δικό σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός εξημάνει τις τελευταίες ώρες σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Τα πλήγματα, σύμφωνα με τη Χεράνη, έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Έφεραν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον ομιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθυρος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα όλα αυτά τα οποία τα ανακάτεψε εδώ πέρα θα βγάλουν άκρη. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Τι ώρα
1: μάκρη.
0: Είναι, κυρία Κασίνη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι τη Στεφανίας Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης, η ρυθμίση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr.
0: Ο Σαπρανίδης το έχει μάθει και ξεκινάει την μετά τις 7 πάντα με ερωτικό τραγουδάκι. Your perfect love και ένα πράγμα.
1: Για να έρθουμε πιο κοντά.
0: Διότι ασφαλώς έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλα τα οχήματα εκεί που είναι στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Το μποτιλιάρισμα, κύριε Σαπρανίδη, Στεφανία Κασίμη, γενικότερα εκεί είναι ανευπροηγουμένου. Ερωτικό τραγουδάκι.
1: Πού?
0: Έτσι. Να μιλήσετε με το διπλανό σας, τη διπλανή σας, να αναπτύξετε σχέσεις, διότι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, ξεκινά παρακαλώ πολύ από την... Ποια είναι τούτη δώρα, παιδιά?
1: Τι μπορώ να εσύ? Δω μέχρι εκεί, φίλε μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να δεις μέχρι εδώ. Λοιπόν, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών...
1: Να βάλω το γυαλί.
0: Ναι. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Εθνάρχου Μακαρίου, έλα το είπα, ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει παρακαλώ πολύ μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε και ένα σηματάκι εκεί για ατύχημα, έλα το είπα, οπότε προσοχή παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό στην κάθοδο του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε δυνατά Real FM, να ενημερώνεστε. Επαναλαμβάνω, να συνάψετε σχέσεις και με τους διπλανούς σας εκεί στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Τι εννοείς, αφού είναι σταματημένοι οι άνθρωποι, να μην μπορεί μια κουβέντα,
1: μια
0: κάτι
1: κουβέντα
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα, ποιος υπάρχει ερωτισμό στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Μόνο στην πρωτεύουσα, παντού να πούμε καλημέρα.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού έχει άλλο ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από το ύψος της Λιωσίων και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Βοηθειά σας τώρα. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το, ένα φανάρι πριν το Δαφνί. Έτσι για να κολλήσω και αυτό το οποίο λέγαμε και έξω. Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου το ποτηλιάρισμα αυτό. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος γίνεται ένας πανικούλης. Για να το δούμε εδώ. Ναι, στην Αρδιτού κλασικά από το ύψος της Ηλίου Πόλεως μέχρι λίγο πριν το φανάρι που είναι για το Καλλιμάρμαρο. Καλύτερα τα πράγματα εκεί στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας στο Χίλτον. Από την Ριζάρη ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και θα σας συντροφεύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Πανεπιστημίου Σταδίου, σταματήστε, πάρτε καφέ, ξαναμπείτε στο αυτοκίνητο και στο ίδιο σημείο θα το βρείτε. Και στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, συνεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το μποτιλιάρισμα, βοηθειά σας.
1: Θα πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Να πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα. Και θα πάμε από άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με τον Mr. Interview για τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Και στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, με τον κύριο Πάνο Αμυρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την βολτίτσα μας με την Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εκεί στο Αίγιο. Διάβασα τόσο προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικό, πραγματικά
1: ναι, συγκλονιστικό.
0: Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοώ, όχι.
1: Το κατάλαβα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και στα ακίνητα ξέφρανε ο ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν χθες. Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών, τύπο δημοσιογράφος του Κριστιαν Αμανπούρ. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Ακόμη, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Και Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα, μάλιστα. Κι άλλος εκλεκτός, λέει, γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε άλλο θέμα, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Και για τα χωράφια.
0: Και για τα χωράφια.
1: Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις, λέει, 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 24. Επίσης, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγείς και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, λόγω της ζέστης.
0: Δηλαδή θα ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη στον Παρθενώνα, θα ανεβαίνουν το βράδυ?
1: Καλά, δεν ξέρω.
0: Είναι κλειστό.
1: Καλά, το κλείνουν. Προφανώς θα άλλαζε κάτι, δεν νομίζω όμως ότι εννοεί για τέτοια μέρη, αλλά... Δεν ξέρω τώρα.
0: Και νομίζω ότι μία ή δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, το μουσείο.
1: Θα το διαβάσω όμως.
0: Το μουσείο της Ακρόπολης μετά.
1: Θα το διαβάσω μετά. Θα το διαβάσω μετά. Ενδιαφέρον είναι.
0: Όντως.
1: Ναι. Λόγω του καιρού είναι. Λοιπόν, και αν το σκεφτείς, έχει λογική σε κάποια αξιοθέατα μπορεί να γίνει.
0: Στο Σούνιο, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εσύ. Υπάρχει όμως μια λογική να γίνει. Ας πούμε στη Ρώμη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει. Βέβαια, είναι όλη η πόλη, ένα μουσείο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν,
0: και το Κολυσσέο με το που δει ο ήλιος κλείνει.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Θα το δω μετά. Λοιπόν, χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα? Και από τις ουρές ταλαιπωρία στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθεντο στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις καριάτιδες «Κάρι something». Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, στα μακριά από πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Τελείωτη λίστα παράνομο διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο.
0: Μύκονος, ναι.
1: Τι απαντά, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Επίσης, τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό στοχείο Στοχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Πολεοδομίες. Κοίτα, μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς? Το ήξεραν κιόλας ότι τους ακούνε. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Πανικό στο Πασό για τον δημοσκοπικό κατήφερο και τέταρτη θέση. Επίσης, έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν, λέει, ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας.
0: Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα τη μέσα κινήτων ο νέος χάρτης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και αναφέρει αναλυτικά τις τιμές ανά την Ελλάδα σε όλες τις περιοχές το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συντάξεις κυρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιληστικού πολέμου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά.
0: Εσπρέσο. Τρίο θανάτου. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Τι συγκλονιστικό. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Athens by night κάθε Τετάρτη. Κλαρίνα hits και non-stop γλέντι. Να μάθουμε. Να ορίστε που έψαχνες για τέτοιο. Και μετά θα δούμε και τα βρώμικα μετά το ξενυχτάδικο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και δεν έχω, ξέχασα την μισό λεπτάκι.
0: Ξέχασες, θυμήθηκες αυτό που ξέχασες.
1: Θυμήθηκα.
0: Ή ξέχασες αυτό που έπρεπε να θυμηθείς.
1: Όχι, τα θυμήθηκα όλα, μην ανησυχείς. Τώρα απλώς δεν είχα πατήσει το κουμπί. Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί, πάτα πάτησα. Το Kim, πάτα λοιπόν.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και political επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόγκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τον τίτλο «Η δημοσκόπηση της ημέρας».
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτό τώρα, κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Έχει να κάνει, με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται συνεχώς, κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση, ή απλά σας παραγγέλνουν, σας πληρώνουν, οπότε τις κάνετε?
2: Όχι, υπάρχει ζήτηση βέβαια, αυτό είναι το ένα, αλλά υπάρχει και η ρευστότητα, η οποία κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτό που βγάλαμε χθες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει, και γι' αυτό οι εταιρείες επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις τους για να δίνουν και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στην κοινή γνώμη φυσικά αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν είναι πολλές, είναι πολλά τα γεγονότα. Και εξ αυτού είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μετράμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Μια χαρά, ωραία. Μας δίνετε και εμάς μπόλικη τροφή για σκέψη και μπόλικη δουλίτσα. Δηλαδή δεν μας αφήσετε να ηρεμήσουμε και δεν πρόκειται να πλήξουμε. Αλλά δηλαδή φταίτε εσείς, φταίει η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Ωραία, ποια είναι τα συμπεράσματα τότε?
0: Ναι, σε αυτή λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και ένα ευρηματάκι το οποίο μας έχει...
1: Τι σου έκανε εντύπωση εσένα?
0: Θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Α, εντάξει.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Εμένα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση ιδιαίτερα. Αυτό είναι και το καλό των μετρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλές μετρήσεις.
1: Δεν σας κάνει πια τίποτα εντύπωση.
0: Συγγνώμη, δεν σας έκανε δηλαδή εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική λύση είναι πάνω από την κυρία Καριστιανού?
2: Όχι, καμία απόλυτη εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχήν, η κυρία Καριστιανού και στην προηγούμενη μέτρησή μας εκεί περίπου ήταν. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα κοινό το οποίο προφανώς τον ακολουθεί πιστά ό,τι και αν συμβεί. Ισχύει το ίδιο αυτό για το κοινό της κυρίας Καριστιανού? Δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τσουλάτσο ψηφοφόρων μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουν κάτι, τους ενθουσιάζει στην αρχή, μετά βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει, ξαναεπιστρέφουν εκεί που ήταν, ή μπορεί να μην επιστρέψουν πουθενά, να παραμείνουν αποφάσιστοι. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Η εβδομάδα η οποία διενεργήθηκε η δημοσκόπηση θα μπορούσε να την πει κάποιος και εβδομάδα Τσίπρα. Ήταν η εβδομάδα που έκανε την ανακοίνωσή του, εκείνη την ομιλία του που έκανε κτλ. Και όλος ο κόσμος ασχολιόταν με τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν όλος ο κόσμος και ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα και έχει αυτή την υπερπροβολή, το ποσοστό το οποίο πέτυχε ο κύριος Τσίπρα σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση 16%, που είναι ποσοστό που το δίνουν και άλλες εταιρείες, δείχνουν πως είναι το ταβάνι του. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύριο Τσίπρα, όπως δεν ασχολούμαστε και με την κυρία Καριστιανού. Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν μας δίνει τροφή. Δηλαδή η ίδια κάνει σποραδικές ή έως μηδενικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια της οργάνωσης, της πολιτικής επιτροπής, του εκτελεστικού γραφείου, του συνεδρίου, των μελών. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όπως δεν υπάρχουν και στον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο πιο μάγκας από την κυρία Καριστιανού, προφανώς θα το φτιάξει. Είναι πιο έμπειρος, μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί αυτή την αδυναμία, και από ό,τι βλέπω και διαβάζω και από το ρεπορτάζ, προχωράει στη δημιουργία κόμματος, με την έννοια της οργάνωσης. Ξέρετε, κόμμα δεν είναι αυγό και να βγω να πάω στον Άγιο Πάγο και να πω καταθέτω και το λέω κόμμα.
0: Ναι, είναι σωστό.
2: Είναι διαδικασίες. Δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση. Υπάρχει ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος βγαίνει από την Αθήνα, από πού βγαίνει δεν ξέρω, και κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο γραφείο τύπου. Και τα αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Και νομίζω ότι και εσείς, όπως και εγώ σίγουρα που συνομιλώ μαζί του, δεν τον θεωρούμε χαζό.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι γενικότερα έχει αρχίσει και καταλαγιάζει, πέφτει η σκόνη που δημιούργησαν αυτά τα δύο κόμματα με την έλευσή τους στην πολιτική ζωή, στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής?
1: Το λες. Γιατί δημιούργησαν σκόνη καταρχάς?
0: Διότι εκ των πραγμάτων, με το που ανακοινώνονται νέα κόμματα, δημιουργείται σκόνη.
1: Ναι,
0: δημιουργείται κινητικότητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Αρκετοί λένε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι περίμεναν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα όταν θα εμφανιζόταν.
0: Μα εκ των πραγμάτων, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω τον δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ήτανε τα βάνη τα ποσοστά.
0: Αυτό. Πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή? Είναι ακόμα θολή η εικόνα? Έχει καθίσει η μπύλια εκεί που ενδεχομένως πρέπει να καθίσει για να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Κασίμη Ταβάνη, εμείς οι δημοσκόποι το λέμε συσπήρωση.
0: Συσπήρωση όμως σε σχέση με τι, ας πούμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριε Βασιλιάδη?
2: Με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχετε κάνει φέρνει τον κύριο Τσίπρα πάνω κάτω στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
2: Αυτός, και αυτό λέω σε όλα τα μέσα τα οποία μου κάνουν την τιμή να με φιλοξενούν, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα ντεζαβιού του 2023. Δείτε το λίγο προσεκτικά. Τι είχαμε το 2023 ή τι αφήσαμε το 2023 και μετά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Σωστά, τώρα τα υπόλοιπα είναι νομίζω και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Τι έχουμε το 2026, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν νομίζω ότι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση έχει την τρίτη θέση. Γιατί όσες αδυναμίες και αν έχει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να κάνει, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι οργανωμένο κόμμα το οποίο το βρίσκουμε παντού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλά άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ
0: τι εννοείται ότι δεν είσαστε σίγουρος ότι είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί που το βρίσκουμε.
0: Είναι σίγουρος. Εγώ δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Στην τρίτη θέση είμαι σχεδόν βέβαιος, γιατί έχω τρεις μετρήσεις που το βγάζω μόνιμος. Βέβαια, και άλλες εταιρείες το βγάλαν τρίτο, κάποιοι το βγάλαν τέταρτο. Εντάξει, αυτό είναι όπως είπατε τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις και τα λοιπά. Κάθεται λίγο κονιακτός. Θα δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που μπορείς να χαρακτηρίσεις και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα
0: Καρακιανού. Μην μας τα πει τώρα ο κύριος Βασιλιάδης. Ναι. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη, και να επιστρέψουμε. Γιατί εγώ έχω απορίες και για το κόμμα Σαμαρά.
1: Βεβαίως,
0: έχει απορίες η Στεφανία
1: και εγώ απορίες. Και έχω απορίες γιατί δεν το γράφουμε.
0: Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ!
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
16: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι παραχτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.

0: Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα, σύμφωνα με Τεχεράνη, έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματήρια επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της. Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, γίνεται πρώτα απ' όλα ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Θα διαβάσουμε και κάποια από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχουμε ανοίξει και τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. Εγώ θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, να τα ακούτε αυτά, διότι όταν βρισκόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα σημειώνετε κιόλας και να τα βάζετε στο μυαλό σας. Καλημέρα στον Πάνο, να είσαι καλά, ο Πάνος από το Φορτηγό, γιατί καλημέρα. Μας ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, οδηγοί και δίνουν τη δική τους μάχη. Καλημέρα και στο Γιάννη, να είστε καλά, να είστε καλά όλοι και όλες για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ναι, γιατί έχω κάποιες απορίες.
0: Ναι, ξεκίνα τις δικές σου.
1: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά είναι.
0: Α, αυτή είναι η δική μου απορία.
1: Όχι, γιατί δεν καταγράφεται είναι η δική μου απορία.
0: Α, εμένα τι καταγραφές έχετε κάνει για το κόμμα
1: Όχι,
0: Σαμαρά είναι η δική μου απορία.
1: Εγώ θέλω να πω, θυμάμαι ότι και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μετρούσατε.
0: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο.
1: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο, σωστά. Μετρούσατε. Για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν μετράτε?
2: Εγώ μέτρησα από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού.

0: είπε ξεκινάμε και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε θα είμαι στις επόμενες εξελίξεις και το άφησε να εννοηθεί ότι τέρμα είναι αυτό. Τώρα,
1: άρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι στην επόμενη δημοσκόπηση θα υπάρχει και καταγραφή του κυρίου Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Σαμαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω στο χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω.
2: Δεν είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαι, δηλαδή τον Δεκέμβριο για παράδειγμα. Πότε αρχίσετε να μετράτε τον κύριο Τσίπρα?
0: Τον κύριο Τσίπρα, εμείς την πρόθεση ψήφου κανονικά τον βάλαμε εδώ και 2 μήνες, όχι το Δεκέμβριο, νομίζω. Ούτε καν 2 μήνες, πολύ λιγότερο.
2: Στην πρόθεση, στην ερώτηση αν.
0: Ναι. Δυνητική τον μετρούσαμε, όπως και το Σαμαρά. Και σε αυτή τη μέτρηση που δώσαμε χθες, πάλι μετρήσαμε δυνητικά Σαμαρά, πόσο πιθανόν θέλει να τον ψηφίσει. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου για αυτή την ερώτηση, την οποία την κάνω και εγώ. Δηλαδή, δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Γιατί όταν δείχνουν κάτι θηριώδη ποσοστά, ξέρω εγώ, ναι, θα ψήφιζα, μπορεί, θα ψήφιζα, πολύ πιθανό να ψήφιζα, και όταν του βάζει την πρόθεση ψήφου, δεν παίρνουν τα μισά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Κριστιανού. Θα σας θυμίσω εδώ ότι ήμουν ο πρώτος που είχε ρωτήσει πριν από περίπου ένα χρόνο.
2: Ναι.
0: Όπως ήμουν ο πρώτος που είχε βγάλει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω σχετικά αρκετές δημοσκοπικές φωτιές. Μία από αυτές ήταν ότι για πρώτη φορά ρώτησα τον κόσμο πώς θα σας φαινόταν και πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα ψηφίζετε ένα κόμμα που θα έκανε η κυρία Μαρία Κριστιανού. Πριν από ένα χρόνο αυτό. Και τότε είχε πάρει η κυρία Κριστιανού ένα δυνητικό 24%. Και μάλιστα, κυρία Κριστιανού, την άκουσα σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις που έλεγε ότι αυτό το 24% είναι πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκπροσωπήσω. Και βλέπετε, το 24% έγινε 10. Έγινε και 14, έγινε και 10, έγινε και 8 και δεν ξέρουμε και πού άλλο θα πάει, γιατί από τις δεξαμενές που είχε να πάρει η κυρία Κριστιανού, πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει από Βελόπουλο, πήρε ό,τι ήταν να πάρει σχεδόν. Ρούφιξε όλο το κόμμα του κυρίου Νατσιού.
2: Να.
0: Πήρε από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα από πού άλλο θα πάρει.
1: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί που κάνετε τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα στο περιθώριο όλο και κάποια ρέστα μένουν. Τι τάσεις υπάρχουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, για να σας το θέσω ακριβώς έτσι με βάση το ρεπορτάζ, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε να με το που σηκώθηκε σκόνη ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε εμείς έχουμε στα χέρια μας έρευνες και δεν μας απασχολεί το κόμμα εάν θα το κάνει ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά?
0: Κοιτάξτε, τη δική μου άποψη θα σας πω ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να κινδυνεύει ή να ανησυχεί από τον κύριο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να της πειράξετε μία τρίχα από τα μαλλιά της. Όπως επίσης, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και με τον
1: Μα υπάρχουν πάνω, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κορυφαία στελέχη που βγαίνουν και λένε ότι δημόσια.
0: Δεν να λένε αυτό που τους έχουν πει να πούνε. Δεν είναι το δικό μας θέμα όμως. Εγώ θα σας απαντήσω δημοσκοπικά.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν δημοσκοπικά.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός και όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί πρέπει να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε και έχουν εντολή ενδεχομένως να πούνε. Και το ασκπάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα. Το θέμα είναι από πού μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία που μετράμε τώρα. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία που έχει δηλώσει αναποφάσεις τους. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία και με την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ξεπεράσει το 65%, δεν πρόκειται να πάρει. Άρα τα ποσοστά, τα τωρινά, τα δημοσκοπικά, δεν πρόκειται να τα επηρεάσει το κόμμα του κ.
1: Άρα είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λένε και υπολογίζουν στο επιτελείο του κ. Σαμαρά, ότι από το 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές, από το 41% στο 28% δηλαδή, έχουν χαθεί 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απλά έχουν καθίσει στον καναπέ τους.
0: Δεν έχουν χαθεί, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Αυτό λέω. Κάθισαν στον καναπέ τους.
0: Ναι, το να έχουν χαθεί είναι όμως να είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και μετά να πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό δεν συνέβη.
1: Το λέτε έτσι εσείς. Ναι.
0: Όχι, έτσι είναι. Ναι.
1: Σωστό. Έχετε δίκιο.
0: Άμα δεις τα ποσοστά της αποχής, θα εξηγήσει αμέσως αυτή την θέση μου. Και τα στελέχη του κ. Σαμαρά μπορούν να κάνουν προφανώς και αυτή τις δικές τους αναλύσεις. Αλλά εγώ αυτό που σας λέω ότι όποιο ποσοστό σχηματοποιηθεί σε αυτό το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, γιατί ξέρετε για μένα, το έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα εκδηλώσω στην ώρα. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε πει ο Τσίπρας και μπήκε στις μετρήσεις ή το ίδιο με αυτό που είχε πει η κυρία Κριστιανού. Ήταν ξεκάθαρη και η κυρία Κριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Εδώ υπάρχει ένα φλού. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Για μένα δεν είναι το απόλυτο.
1: Τώρα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχει έτοιμα μέχρι και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι και τόσο φλού. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
2: Εγώ κρατώ αποστάσεις από το Σπύρο.
0: Εγώ δεν
1: παιδιά, εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Σαμαράς. Είναι μια άλλη ιστορία.
2: Θεωρώ ότι θα μετρήσει ο κύριος Σαμαράς και ακόμα και αν έχει έτοιμα ακόμα και τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα, θεωρώ ότι θα μετρήσει και θα αποφασίσει μόνος του και αν και εφόσον.
1: Το αν θα κατέβει στις εκλογές είναι κάτι διαφορετικό από το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
2: Αυτό ακριβώς λέω τόσο καιρό, αλλά εγώ κρατώ και μια επιφύλαξη για το αν θα κάνει και το κόμμα.
0: Να σας το πω δημοσκοπικά και όχι δημοσιογραφικά. Παρακαλώ. Εγώ έχω ήδη νύχτες από ανθρώπους που σε περιφέρειες που θέλουν να πολιτευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που έρχονται σε μένα και μου λέει Βασιλιά, θέλω να κατέβω στη χύψη περιφέρεια εκλογική. Οπουδήποτε. Μπορεί να είναι Κιλκής, μπορεί να είναι Αχαΐα. Έτσι λέω τυχαία. Έχω τέτοια στο γραφείο μου. Έχω τέτοια τηλέφωνα στο γραφείο μου. Από το κύριο Σαμαρά δεν έχω κανέναν. Και εσείς λέτε ότι τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Ή λέει ο
1: έτσι κύκλος, λένε από την πλευρά τους. Έτσι λένε από την πλευρά τους.
0: Αυτό εγώ σας το λέω τώρα ως επιχείρηση. Δημοσκοπάδικο είμαι. Έτσι. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μετράω βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, υπουργούς, οτιδήποτε προκύπτει.
2: Κύριε Βασιλιά, μπορούμε να μιλάμε μέχρι τις 10 το πρωί, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ναι, γιατί ακολουθεί ο κύριο Σαμαρά και πρέπει να μας μείνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για άλλη μία χρονιά Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα, όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφίων στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, actor4thefuture.gr για να μπορέσετε να μπείτε και να ενημερωθείτε.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν.
1: Δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα χρονοτριβήσουμε. Το μόνο που θέλω να πω, για να έχει ο κύριο Σαμιρά όλο το χρόνο, να μα πει αυτά που θα τον ρωτήσουμε. Να σα πω ότι κάθε φορά που ακούτε ψυχοαέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια, μπορεί να σκέφτεστε μόνο ψυχοαέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπω θέλει. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδο.gr ή κάλεσε το 18 1133.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Κασίμη.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βασιλιάδη από την interview γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούσαμε λίγο να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν θα ανακοινωθεί ή όχι. Και ήθελα να σας ρωτήσω το πόσο σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εσάς μια τέτοια προοπτική δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ενδεχομένως θα κόψει κάποια ποσοστά προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και νωρίτερα τη συνομιλία σας και με τον κύριο Βασιλιάδη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη δόση των δημοσκοπήσεων, από την πρώτη περίοδο που έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καϊσιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, άκουγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπραγμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
0: Όπως το είπατε,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε πει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Μοιρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας, ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
2: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν. Υπάρχουν πρωτοφανείς στη Ρωσία και Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμος, μένεται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες προκλήσεις. Και απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας που μας ακούν, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, σε αυξήσεις των αποδοχών τους.
0: Κυρία Μοιρά, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας ξέρουν επίσης ότι τους τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα όμως.
2: Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και δεν οροποιούμε καταστάσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών, βελτιώνεται κατά το μερίδιο της αύξησης των αποδοχών τους ή το επίπεδο ζωής τους. Μέσα στο τέλος Ιουνίου οι οικογένειες θα λάβουν περίπου 150 ευρώ, το 80% των οικογενειών, μια έκτακτη ενίσχυση που προέρχεται από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στους πολίτες χωρίς να μπαίνουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος, μια και τώρα είναι πλέον και ακούγεται και το θέμα του κ. Τσίπρα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δημοσιονομικές περιπέτειες, δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Η κυβέρνηση προχωρά σταθερά μπροστά με τα προβλήματα που αναγνωρίζουμε, mm-hmm, αλλά και με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν.
1: Κυρία Μοιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε καλά. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Πάνος Αμοιράς. Φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Φεύγουμε.
1: Έρχεται καλημέρα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
0: Πέμπτη, αύριο.
1: Πέμπτη. Αύριο. Για χαρά.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16. People have every power.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Real FM.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σεγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 5-4χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίαζε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του ταξιμερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, τη νέα αγωνιστική περίοδο τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου, Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει, τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Δηλαδή στο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε όχι. Και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα τα άλλα θέματα.
3: Ο άντρας μου νυχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά, στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: το, ναι,
0: το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου νυχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του νυχεύει να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό,
1: δηλαδή,
0: που
1: θέλω
0: ονομάζει,
1: να πω, εντάξει,
0: που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, των ναι, εκπροσώπων, ρε παιδί μου.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω. Ναι, γιατί για μένα και αυτό μετρώει να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωί. Τι βγήκε τώρα, κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και τσουρουφλίζοντα.
0: Στην κοινωνία μας.
1: Τσουρουφλίζοντα, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι. Τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ου μιχεύσεις.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει? Μία ευχαρίστηση σου μένει, ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα, για άλλους ανθρώπους είναι άλλο πράγμα.
1: Να πάω στο, σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα. Συνήθως δεν έχεις. Να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου? Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη
1: δηλαδή,
0: δαιμονοποιήσουμε δηλαδή και αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει?
0: Και λέει: άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Μπράβο.
0: Για περιήγηση και μετά στη μάνα μου του.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα μου, συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιο έχει χόμπι, θέλω να πω τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Δεν είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μοιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται
1: κοινωνία.
0: Δεν μπορούμε
1: να το διαπομπεύσουμε κάποιον.
0: Αυτό γινόταν κάποιον.
1: Αλίμονο,
0: αυτό λέω, έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο
0: καθένας... Πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν να πρέπει ξέρεις... να είμαστε τόσο αυστηροί, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό, καυτό. Ξύπνησε
3: πρώτα. Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο στούντιο 3LFM.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη, να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Χριστέ μου. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις. Και αυτό το ερώτημα.
0: Καλά, μιλάμε για.
1: Η απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: όντως, δηλαδή.
1: Τι. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό
1: ξέρω,
0: το σύνδεσμο?
1: Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες, μάλιστα. Ναι. Οκ, okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί Τετάρτη έχει διάφορες έτσι
0: ανησυχίες.
1: Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και γιατί βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν, ναι, 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά, ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες, περισσότεροι από 200 τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή
0: φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει λοιπόν η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κταίο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου, και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε λοιπόν για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιο του κοντρολάρει αυτό όταν βγαίνει έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και οι οποίοι στο δεύτερο σπίτι είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε τρία λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Δεν θα γίνει. Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπει
0: να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές. Δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα ξέρεις, θα μου πουν οι ακρότες. Εσύ, κυρία Κάτσου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή. Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει. Δεν πρέπει.
0: Από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Προσωρινή.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: η
1: όμως.
0: Καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν
0: και
1: επιτέλους.
0: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και όχι να
1: βέβαια.
0: Είναι παραπεταμένοι.
1: Συμφωνώ
0: όπως
1: απόλυτα.
0: Είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις. Εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην Κρήτη.
1: Νότια της Κρήτης.
0: Από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίστα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό, πραγματικά.
0: Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να.
0: Ένα Σουδανός επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω, σχεδόν ανέστητος.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει ένα 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ να σταματήσει στο Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε, δηλαδή πραγματικά όμως και από την άλλη να είσαι στο δρόμο και να έχετε κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα
1: περιστατικά. Εκρηκτικό το κλίμα στον Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια
1: μεταναστών,
0: ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Παιδιά, αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ τοπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κταίο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι που έκλειναν τον δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος. Για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω. Δηλαδή έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφήξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα βόρεια προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα. Κάποιοι αρνούνται.
1: Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών. Ναι. Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μη μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολύ. Θέλουν το κατητής τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν. Εκβιασμούς,
1: ναι.
0: Απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
1: Έτσι.
0: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία. Γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα σήκωμα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι. Αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς είχαν στήσει όλη την πίστα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος που είχε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια. Πώς λέγεται, τακτοποίηση αυτή. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και του ζητάγανε του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000 για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τώρα, μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγανε τέτοια λεφτά.
0: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία, α, καταγγελία.
1: Κόψε με, για να με κόβεις άμα έχεις
0: ηχητικό. Κόβες εσύ.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Άκου τώρα καταγγελία.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Από το δελτίο ειδήσεων χθες του Αντένα. Πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μια νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγέλει.
7: Η πονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μία αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία και από εκεί και πέρα περίμενα 2 μήνες να μου έρθει μία απάντηση από την πολεοδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει και μετά από 2 μήνες μου στείλανε μία απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
1: Τι είναι αυτή.
0: Αλλά πού να βρει το δίκιο του, πού να βγάλει άκρη.
1: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, τα μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
0: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ναι, ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένα στυροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουνε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας στο studio 3LFM.gr.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Του.
8: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
9: Το συνολικό ύψος των νέων δανείων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις ελληνικές τράπεζες να προχωρούν στην εκταμίευση περισσότερων από 117.000 νέων δανείων. Η περίοδος αυτή χαρακτηριστήκε από μια εντυπωσιακή έκρηξη στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία σημείωσαν ετήσια αύξηση 77%, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 672 εκατομμύρια ευρώ.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.

0: Ιρανικά αντίπεινα με εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μάρου Σαμπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αθηνών Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι. Λέει ο Γιάννης, για παράδειγμα. Καλημέρα, Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι, γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια, για παράδειγμα, και ο. Ποιος είναι εδώ? Ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι.

0: να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Καταλαβαίνω. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα δηλαδή και μια στιγμή ευτυχίας δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι δικασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε ηθοβολισμό, άλλοι μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του όπως πάντα από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, μεροδάκινα.
0: Είναι στην Κο ο Παράσκο.
1: Α, στην Κο είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου λέει το πυλί, έγινε προσωρινή δομή το 2017, έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά, και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του διστόμου. 10 Ιουνίου του 1944.
1: Βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό-μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πω πω αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Ναι. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πω πω Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι ρε παιδιά ο κόμβος?
1: Πού είναι, γιατί
0: πού είναι εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης? Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις, δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια, δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος, ναι, και να έχουμε παρεξηγήσει. Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου?
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, η απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις λοιπόν από εσάς κυρίως στο στούντιο 3LFM.gr, αλλά θα υπάρξει και μία απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μία ανάσα, γιατί άκουσα Αμαλία μου ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι ΗΠΑ και η Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι ΗΠΑ ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μία μεταφορά, παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω. 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε?
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις τα ξημερώματα εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια επικίνδυνη ανάφλεξη.
0: Ότι είναι συντροφιά σύγκρουση. Έχει ρίξει Ιρανικό ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Απλών Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία. 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλά, έχουν πολύ πλάκα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα και στην Ελένη. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας στη συνέχεια. Απλά να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Διεγκίτο, άρε Διεγκίτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Εντάξει, πάρα και ικανοποιημένος να είναι τώρα. Ναι. Πήγε και Εκάλη.
1: Καλά τώρα. Εντάξει,
0: μία ώρα και δέκα λεπτά. Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
1: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Κάτι άλλο βλέπεις?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος τα χρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα. Και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
0: Πάλι ράλι.
1: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο. Και τα παλαιά 5,5%. Η Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμούς ανόδου από την Αθήνα. Και η αγορά φυσικά κατοικίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τρίμηνο, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Και ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι. Τώρα αυτή η άνοδο είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι, όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα, 6% στο τρίμηνο, ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Χρειάζεται, δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κινητά. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
0: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λένε, ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
1: Πιστά. Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε τι μπορείς να. Πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα. Και τώρα επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, εννοώ ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
0: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
1: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέει, ωστόσο, ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε.
1: Εντάξει, Θεούλης.
0: Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε.
1: Τι έλεγε.
0: Για το Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν εδώ από δύο γυναίκες.
1: Ναι, μπράβο, να όμως λέει ο Φώτης. Ωστόσο, ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πασόκ είναι.
1: Πασόκ είναι σίγουρα.
0: Ο Φώτης.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει: αυτό δεν είναι κόμβος, κόμβος είναι κόμβος για τον κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου. Μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Α, στο μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια, έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφιδες θα μετατρέπουν σε Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Στην Κοζάνη είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις, λέει, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία ισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία ισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή,
0: για τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
1: Να πούμε εδώ ότι το eFiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Ενώ η Θεοδώρα λέει από την άλλη, λέει, οι παντρεμένοι με τις παντρεμένες και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
0: Ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
1: Δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
0: Το μελανίδι δεν χρησιμοποιείται την
1: διάλεκτο. Τελίτσε, καταλαβαίνετε, πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την αποχώρησή του από τη διαιτησία ανακοίνωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τους νέους πίνακες της Super League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αποχώρω γεμάτος με όμορφες αναμνήσεις, δήλωσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Άνοιξαμε μεγάλη συζήτηση στην πρώτη ώρα τόσο για το μεταναστευτικό και τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά και το πρόβλημα με την δομή μεταναστών που πρέπει να δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στο Ηράκλειο, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα και θα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: του κυκλώματος. Έτσι, που έχονται και άλλες αποκαλύψεις, μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν, ακούσε εξωπραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για business εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως κατάρρευση του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στη Τεχεράνη.
1: Ζεστά
0: με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων. Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Παραλίγο να του στοιχεί στη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και το ράλι στη μέση των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι. Δεν το γνωρίζω αν πάει Λιόλιου. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά, Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να συνομιλήσουμε.
0: Όπου θέλεις να πάμε.
1: Ναι, όσοι που θες, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Όχι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτα το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι. Η πρωτιά είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξέλιξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω, λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μετά το συνέδριο, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος, για να έρθει να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό τον καιρό το κόμμα. Και βέβαια να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκη είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα τη παράταξη. Ένα παιδί που το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε υπάρξει και δύο πρώην συνολέ του Βρακουλεύου κόμματο. Έχουμε δώσει αγώνε μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στι επόμενε εκλογέ να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη και κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμερλίτη, βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία? Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Καλά, μα και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό. Να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση τις δημοσκοπήσεις λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει. Γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Δυσίο έκανε την ανακοίνωση το κόμμα του και πλασαρίστηκε δεύτερος.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο το 2019. Το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το δούμε. Το υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαν το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουν το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως, ξαναλέω ότι εμάς, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε κύριο Τσίπρας, ούτε κύριο Ανδρουλάκης, ούτε κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια. Γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλη τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτηση μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να κάτσω να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείται το diesel στην Αγγλία, δόθηκε το fuel pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τη τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουν τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυρεμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό το περισσότερο ανάγκη προσπαθούν να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορούν να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να σου λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε, πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κύριε Μιλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Ναι. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε λοιπόν πως κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη.
1: Αυτό.
0: Παιδεία, υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι. Μα έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας Αλέξης. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Σμιρλή, ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που αποφασίζει η Ευρώπη. Είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι, γιατί είναι για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής. Ναι. Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
0: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές, συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά ηρεμιστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στη πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Καλό στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλό στον Παναγιώτη μας.
0: Καλό στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλό σας βρήκα. Γιατί τέτοια αποθέωση?
0: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
0: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ. Ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
0: Δεν ξέρω
3: αν
0: την έχω και αύριο.
3: Σωστό, σωστό.
0: Ναι. Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα τους. Πάντως θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και τους οδηγούς.
0: Ωραία, φίλε, θα μας φας κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με τους κόμβους.
3: Έχει και αρκετούς κόμβους στο τέλος.
0: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια, στις Πατησίων, σταδίου Πειραιός. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Από τη Λεωφόρο Ποσειδώνα στα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι, ε!
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστέ!
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε ένα ησυχάτο, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνι άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
1: Α, παπά! Έφυγες. Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
0: Τώρα τι θες, παιδί μου?
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
0: Ναι, ο Νικηφόρος για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, αυτά γιατί τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
0: Και είδες τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των οικοκυριών. Το 68%.
0: Ταυτόχρονα αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Είδες ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒΕ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα...
0: Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.
0: Για το θέμα της ακρίβειας, είχαν μια αντιπαράθεση σε τηλεοπτικό πάνελ, η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Με την,
0: κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη
1: του
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Η οποία κατέθεσε μια πρόταση για ένα καλάθι επισιτιστικό, όπως το ονομάζει, ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντιπαράθεση. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, γιατί μπήκανε στη μέση τα λαχανικά, οι πρωτεΐνες και τα ψάρια.
6: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι,
7: εσείς
6: σούπερ μάρκετ, επισιτιστική ασφάλεια, οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
7: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και μία ή μη βάλατε τις μερίδες. Μη βάλατε στον κόσμο.
6: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
7: Βάλατε στο αεροπλάνο.
6: Εγώ πως σου βλέπω να συνεχίσω να μιλάω.
7: Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
6: όχι,
7: να
6: βάψετε
7: το μενού στο VIP αεροπλάνο.
0: Τρελάθηκε. Αυτό ήταν. Υποτροπίασε. Άκουσε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου να λέει: θα φέρουμε καλάθι σούπερ μάρκετ με μερίδες λαχανικών, ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει, θα μας φέρουν λαχανικά με μερίδες, λέει, θα μας ταΐσουν.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι.
0: Χαμούλησε. Μια πρόταση τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, τι ήταν να την ακούσει τώρα η κυρία Βούλτερ.
1: Σου λέει λαχανικά και μερίδες θα μας δίνουν.
0: Μερίδα, παίρνουμε. Α, θα μας φέρουν μερίδες, θα μας φέρουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
1: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
0: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
1: Ναι, ναι. Είναι μεταξύ του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται οι επαφές.
0: Και των βιομηχανιών.
1: Γιατί καταργείται, νομίζω, τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει και μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι, αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
0: Το σχέδιο, λέει, είναι για να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει. Γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Μπορεί, τώρα
0: φαίνεται
1: φορά.
0: Ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
1: Πάντως είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
0: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
1: Για μειώσεις τιμών
0: για
1: στο
0: συγκράτηση.
1: Ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι,
0: για
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Μειώσεις τιμών. Okay. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
8: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ήρθε.
0: Μετά. Καλά, ναι, αλλά εννοώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio3lfm.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει. Έχει ένα ελάττωμα.
10: Ce qui s'aime joue la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde.
11: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
12: Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που θα έχουν τις περισσότερες παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα. Τόσο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, όσο και ο Πορτογάλος Superstar έχουν συμμετάσχει σε 5 συνολικά διοργανώσεις το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022. Με την φετινή τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ θα φτάσουν τις 6 συμμετοχές. Μάλιστα, από τα προηγούμενα 5 τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση έχει κατακτήσει με την Αργεντινή μία φορά το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ και μία ήταν φιναλίστ. Το 2014 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό όπου ιτήθηκε η Αργεντινή από τη Γερμανία.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες FM.

0: Ukraine.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίου όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Μοσχάτο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατυπήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών Μεσογείων Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία

0: Όπως στο Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Τι έχεις, πουλάκι μου?
1: Είναι το κεφάλι μου.
0: Α, καλά, έχω συνηθισμένα πράγματα.
1: Αλλά είναι συνηθισμένο, ναι.
0: Εντάξει, δεν μου είπες κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, να κάνω.
0: Πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κάναμε την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σμυρλή από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε λίγο να δούμε στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο λέει θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ανάταξης του κινήματος 50 ημερών, τις επόμενες 50 ημέρες.
1: Ναι.
0: Ώστε να ανατρέψει και αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Όπως έλεγε και η Αμαλία νωρίτερα, στο Πασόκ θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει αυτό το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δηλαδή έχει αυτό το boost που κάθε πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα εκδηλώνει, και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες, το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης, και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
0: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρενάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
2: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είχατε πει το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη κινηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
3: Βεβαίως.
4: Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας τελεχός σας και προβλημένος τελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
3: Προσεκτικά λοιπόν ακούγοντάς σας, είπατε τη λέξη υπονόησα. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο, και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Το φανταστήκατε, λέει, γιατί ήταν υπονοούμενο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει, όποιος ξανά.
0: Τώρα μεταξύ μας, κύριε Ανδρουλάκη,
1: με τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
3: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, στα συνέδρια των κομμάτων, γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Δεν είμαστε κόμμα γιόταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιο πιστεύει στην πολιτική? Ποιο είναι αριστερό και πράτιος αριστερός? Ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράτιος σοσιαλδημοκράτης? Διότι δυστυχώς συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
0: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ, και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση, λέει, για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία αφορούσε για πριν τις εκλογές.
1: Για πριν τις εκλογές, ναι.
0: Θα δούμε, λέει, πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Και αναλόγως
0: και θα πράξουν.
1: Θα πράξουν, ακριβώς.
0: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αυτόνομα εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πουλάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη. Δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
0: Ο Νίκος Παπάς, θες, είδες που το συζητάγαμε.
1: Ναι.
0: Στην ΕΡΤ.
5: Θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
1: Δεν ξέρω
5: αν ασκεί τα καθήκοντά του.
0: Πόπο Καρφάρα.
1: Καρφάρα.
0: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
1: Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει υπάρχει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να βγει ο Κώστας Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, πώς θα πορευτεί και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να μάθει και ο Τάκης. Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
6: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι.
7: Γύρισε κάποιος.
6: Ναι.
7: Ποιος.
6: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
7: Γύρισε ο Τάκης.
6: Ναι.
7: Αλήθεια.
6: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι θα κάνει.
1: Καλά τώρα.
0: Τώρα θα είσαι σκοτάδι, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθεί.
1: Συμφωνώ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι. Αυτά τα συντροφικά. Γιατί συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει. Είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαγγελθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
0: Ο κύριος
1: τι θα γίνει με το, τι θα γίνει, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο της Κουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν.
0: Πρέπει
1: να απαντηθούν.
0: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
8: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
1: Όχι, Τσίπρα.
0: Μπερδεύτηκα. Εγώ τι να κάνω.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου κάνει.
0: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι όμορφο.
0: Σίγουρα δεν είναι
1: ωραίο. Εντάξει, ο καθένας φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλουν και καλά θα κάνουν ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
0: Και λαλά και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Στην απάντηση.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
1: Α.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
10: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε τον. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
0: Άξιος, άξιος, ο σοφός γέροντας.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Άξιος.
1: Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον και να πας στον παράδεισο.
0: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο... Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
1: Ναι.
0: Να τους κρατήσετε.
1: Περιμένω το διάγγελμα.
0: Για να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συγχωρήσετε.
1: Θα πάτε και εσείς, θα πάρετε και μαζί σας.
0: Ναι. Θα πάρετε και. Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Μου τα κεφαλικά κιτάρα.
1: Μου τα κεφαλικά κιτάρα. Μπερδεύτηκε.
0: Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σα ότι θα πάτε στον παράδεισο.
1: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέγεται η θρησκεία μας.
0: Και δεν θα το μετανιώσετε.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Λίγο σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
1: Λίγο δεν τρέπεσαι.
0: Άξιος.
7: Real FM.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Έλα, μπες, γιατί δεν μπαίνεις, εμένα περιμένεις.
1: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσεις το μήνυμα της Σόφης.
0: Μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
1: Καλές
0: αέρα.
1: Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη. Μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
0: Δεν το γράφει έτσι.
1: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ναι. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει το τρίτο πρόσωπο. Και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη. Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό. Είναι όπως το λες. Ακριβώς.
0: Η Κατερίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
1: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
0: Θα τον πάρω και μαζί.
1: Και με κεράτος και να τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε, λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5-1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράδεισο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός, λέει. Πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
1: Έχουν.
0: Πραγματικό, λέει. Ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
1: Ο Νικόλαος λέει: προσοχή, μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
0: Καλό. I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα. It was by chance and circumstance that
1: I should meet her. Η Σταυρούλα έχει την λεπτά, λέει. Καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Τ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει τα ιταλικά πάρα πολύ.
0: Ένα ταξίδι τώρα να πας Ιταλία.
1: Άστα. Λατρεύω Ιταλία.
0: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
1: Πού να πάω, δεν θα πάω πουθενά. Πού θα πάω.
0: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι. Σορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ, Παβαρότη. Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλι και το έκανε Σορέντερ και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Σορέντο.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manes, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την Κάτζο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της C-Jets. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Real FM. Η ώρα είναι 10.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Σεφ μέχρι Συγκρού και στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντέλης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστήμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος, διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8? Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι, για παράδειγμα, άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα, έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Είμαι η Σοφία,
10: η ψηφιακή βοηθός σου.
9: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε πριν από λίγο στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις χωρών του κόλπου. Συνεχίζονται έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή το μαχαίρωμα και την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασία.

0: 30% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο και από Περιστέριο Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την Αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν

0: ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους 6 βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος αλλά και όλα τα στελέχη κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει και μάλιστα ήταν και απόφαση του ιδρυτικού μας συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά. Έννοια,
1: απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε, αυτό κατά γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω, ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί και ευλόγως και δικαίως, θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: τώρα,
1: μου.
0: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του? Και κυρίως, τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση? Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν χθες.
0: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
5: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα.
5: Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός είναι οριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και του Κώστα Παπανικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
8: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
20: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
19: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
20: Εννοείται, αγάπη μου.
19: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
20: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
19: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
20: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
21: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η αριστερή ανασύνθεση και η συσπήρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος συνταλός, σύντροφος της γυναίκας, που κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς κατασχέθηκαν μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Προφυλακιστές εκρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στο Εγάλαιο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά σχεδόν 600 κρούσματα του ιού έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Την ίδια ώρα, επιδημία χολέρας έχει ξεσπάσει στην Ιγυρία, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους 74 άνθρωποι, ενώ πάνω από 7.000 έχουν μολυνθεί.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού,
0: αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις,
1: όλα. Πριν αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τη σημερίζεσαι είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ εκεί τι ακούς? Καταρχήν,
1: θα σου πω.
0: Ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει, ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά, δηλαδή... Να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα.
1: Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2%. Από πού θα στο κόψει? Αν στο κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν στο κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Αν στο κόψει από το 29,
0: βέβαια. Ας λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29-3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά. Το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το. Υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει ιστό σε όλη τη χώρα, σαν την Αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Θα με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό, είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και είναι, μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σου λέω 5. Άρα, τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά? Εμείς δίπλα πάμε. και την παράταξε. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα το οποίο τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη? Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα, ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως είπες εσύ στην Κρήτη, μετά πάω στην Καλαμάτα. Ναι. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα? Και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει? Είναι μια φθορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19, άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει, από που θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%, φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά, ανοίξει κάνα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό τι είναι, έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε στοιχεία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ, που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που τον λέω Βορύδη τώρα, έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσα. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς είναι νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφιχτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάς στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι επειδή εγώ προερχόμουν.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα. Μια κουβέντα
1: ναι, να Γιώργο, πες μου όμως. Διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
2: Δεν θα μακρηγορήσω. Δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Επειδή προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους υπολόγους πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου, αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
0: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια, λέει τώρα, η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις, αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ, εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες εγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη, λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις του Ιράν κατά στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν το κατέρριψε σκεμμένα. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ως βασικός υποπτός έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούση και Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: I've heard people say that.
0: Στους 97,8.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις πολυοδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Σμερλή προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κ. Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται. Είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει, που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαρά, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα, αυτά τα δύο δηλαδή, της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κυρίου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφιχτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο και ενδεχομένως να διεκδικηθούν οι εκλογές.
0: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Βεβαίως θα το σχολιάσετε. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια, δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο, συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
2: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
0: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60-ριδες, αλλά είναι και εκείνος 50-ρις.
1: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
0: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Καλώδιο, έλα.
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Ναι. Εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
1: Τώρα, Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Οι πολυοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες.

0: και τους Δήμους, υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και Δήμων. Οι Δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του Δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολλοδομίες από τους Δήμους, και ξαφνικά τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κύριε Γραντέρο, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους Δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν, και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
2: Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι. Είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς ο ραδιοφωνικός σταθμός, για την πόλη αυτή.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται η σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας, ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο, ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονο σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείται με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε. Χθες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους πόγους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετείται το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα, λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή, επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό ο καινούριος.
2: Λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ είπα να μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
2: υπάρχουν πραγματικότητες. Τώρα το σύνολο της αριστεράς Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την πολιτική.
1: Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε είναι που είχα συγκριθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα και κύριε Τσιγκουλάου, θυμάστε, είχα συγκριθεί ένα νόμο τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε, πω πω και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη τους. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, εκατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούνε αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Για αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
1: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής. Ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μία σειρά κινήσεων, ας το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
0: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
1: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χρήστο Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σας πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, τώρα να σας πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή, στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πάμε να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά, το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε σκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ανταλλαγή πυροβολισμών με σκάφος που μετέφερε 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, είπε στον σταθμό μας ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, αναφέροντας ότι το επόμενο διάστημα ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών και των προσωπικών μεταγραφών, δήλωσε στο σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε νέα διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τις πρωινές ώρες στο λιμενικό ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 30χρονο.
10: Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο για την απόκτησή του, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αισθάνεσαι λίγο αναξιόπιστος ή έτσι έχεις έρθει μια αέρα?
1: Αναξιόπιστος γιατί?
0: Γιατί όπως μου είχες πει και με τη σειρά μου ενημέρωσα και εγώ όλους τους ακροατές που περίμεναν να σε ακούσουν, είπα παιδιά μου έχει πει θα καθυστερήσει και θα έρθει.
1: Έχεις δίκιο. Αυτό σου λοιπόν, είχα πει.
0: Από το κοινό σου ζήτησε συγγνώμη.
1: Ζητώ συγγνώμη από το κοινό έτσι κι αλλιώς, αλλά η διοίκηση.
0: Ναι.
1: Ερωτώ. Έχω κανονίσει να ανέβω με το που θα τελειώσω.
0: Εγώ το πήρα χαμπάρι. Το ναι. Ήξερα. Και όμως έμεινα πιστός σε αυτό το οποίο δεσμεύτηκες.
1: Επειδή έβαλε την εκπομπή και την άκουσα, είσαι δίκιο.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν θα έλεγες άλλα τ' άλλο, εδώ σε ακούνε χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Ρωτώ τη διοίκηση. Η διοίκηση μου λέει: παππού, δεν θα προλάβεις. Και όντως δεν θα προλάβαινα, ναι. Διότι υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Από εκεί ήρθα μία ώρα για να έρθω, θα ερχόμουν γύρω στη μία μισή.
0: Άρα σου είπε η διοίκηση ότι δεν θα προλάβεις, μην έρθεις. Άρα εσύ άκουσες τη διοίκηση, άρα είσαι άνθρωπος της διοίκησης. Το αστυνομικός είναι.
1: Άρα είμαι ένας κανονικός υπάλληλος που ακούω τι μου λέει η διοίκηση.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα ανθυρά. Είδα ότι είχε καθυστέρηση ούτως ή άλλως για διέξω το πρόγραμμα του.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα προλάβαινες. Και... δεν θα προλάβαινες.
1: Αυτά. Ωραία, ήταν ενδιαφέρον. Ήτανε. Mm-hmm. Υπάρχει μια γενική.
0: Βγήκε πράγμα γενικότερα από εκεί. Ναι. Πολύ πράγμα.
1: Κοίτα να δεις, έχει. Είναι. Τώρα, πρέπει να γίνονται αυτά τα συνέδρια τα οποία τελικά σε αυτά καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση όταν γίνεται με όρους. Θα έλεγα, δεν θέλω να πω πολιτισμένους, διότι δεν,
0: να το πεις.
1: Δεν είναι ίσως το πιο σωστό.
0: Να το πεις,
1: αλλά
0: να το πεις.
1: Με όρους ηρεμίας και με όρους ελέγχου εκεί, εκείνη τη στιγμή, είσαι ένα ακροατήριο. Όταν το ακροατήριο μάλιστα είναι, πάνω σου πω, άνθρωποι της δουλειάς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι στελέχοι, είναι άνθρωποι που μοιάζουν για τις δουλειές τους, για αυτό. Δεν μπορεί ο ομιλητής να λέει άλλα τ' άλλον.
0: Έβγαλε και πολλές ειδήσεις και έβγαλε και πολλά σημεία αφορμής προβληματισμού.
1: Μπράβο.
0: Συζήτησης.
1: Το ένα λοιπόν ήταν ότι ο προβληματισμός είναι αρκετά κοινός μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι και καλούνται να πάρουν αποφάσεις και επηρεάζουν τις αποφάσεις των κομμάτων και το τι λένε τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μιλάνε στις πλατείες,
0: mm-hmm,
1: ή στα πάνελς. Και γενικώς ότι υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, παιδιά, okay, τσουλάει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Τσουλάει γρήγορα. Όχι όσο θα θέλαμε. Θα προλάβουμε τους μπροστινούς? Όχι αύριο το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους προλάβουμε μέχρι το 2030, γιατί αυτό ήταν και το θέμα του συνεδρίου και αυτό είναι και το θέμα των εκλογών. Διότι έχουμε 26-27, θα ψηφίσουμε για πράγματα που θα συμβούν στην θητεία της επόμενης κυβέρνησης, η οποία θα είναι μέχρι το 2030 συν κάτι.
0: Ναι.
1: Άρα ο προβληματισμός είναι ότι είναι δύσκολο. Έχει προϋποθέσεις. Έχει ανάγκη να συμφωνήσουμε σε πράγματα στα οποία χωρίς λόγο δεν συμφωνούμε μερικές φορές. Άρα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που γίνεται και θα πρότεινα να μην γίνεται μόνο στο συνέδριο αυτό που διοργανώθηκε χθες και προχθές, να γίνεται και γενικότερα, να γίνεται
0: σωστό
1: παντού.
0: Σωστό. Αυτό είναι γενικότερα όταν ένα συνέδριο καταλήγει να γίνεται think tank. Είναι,
1: ναι,
0: πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Όχι, παιδιά, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, γύρω-γύρω γίνεται πανηγύρι, ναι, τρικούβερτο.
0: Άρα, εσείς το μεταναστευτικό λες τώρα για να κάνουν την πάσα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Τη βουλιάζουμε ή την κρατάμε τη βάρκα.
1: Εγώ, επειδή καταλαβαίνω το βορείδι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κατάλαβα, ναι, αμέσως τι ήθελε να πει.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης καταλαβαίνω ότι αν αποσπάσεις μια φρασούλα, mm-hmm, και αυτό ο Μάκης είναι πολύ παλιός πολιτικός, για να μην πω την άλλη έκφραση. Για να μην καταλάβει ότι αν το έλεγε και έκανε μια παύση μετά,
0: mm-hmm,
1: ήταν φυσικά πάσα να πούνε όλοι ότι εννοούσε θα τις βουλιάζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ στην πραγματικότητα απευθυνόμενος, όπως το εξήγησε πριν στα παιδιά εδώ, λέει ότι εγώ μίλεγα στους ακροδεξιούς, οι οποίοι λένε να τις βουλιάζουμε. Άρα, εγώ δεν λέω να τις βουλιάζουμε.
0: Άρα επειδή λες ότι εγώ καταλαβαίνω το Βορύδη, εσύ κατάλαβες στην αρχή πώς το λέει ο Βορύδης.
1: Βορύδης θέλει να ενισχύσει το επιχείρημα.
0: Άλλο παιδί μου λέω, άστο, μην. Κατάλαβα με την ερμηνεία. Κατάλαβε όμως από την αρχή τι ήθελε,
1: ναι,
0: να πει ο άνθρωπος.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι το
0: εγώ
1: εξέλαβα.
0: Πάλι που δεν ξέρω το Βορύδη, να σου πω πώς το εξέλαβα.
1: Πώς το εξέλαβε.
0: Ότι ο Βορύδης επειδή είναι.
1: Από αριστερά ή από δεξιά σου ήρθε.
0: Καθόλου. Επειδή ο Βορύδης πέραν. Και θα δεχθώ πάλι επίθεση. Εκτός το, πέραν το αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του, είναι πολύ καλό ρήτορα. Είναι από τους λίγους καλούς ρήτορες που έχει το ελληνικό κοινοβούλιο στην παρούσα Βουλή. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να διαφωνήσει με τα περισσότερα μαζί του, όμως είναι αυτό.

0: Όταν ο Βορύδης δεν θέλει να παρεξηγηθεί, δεν παρεξηγείται. Άρα λοιπόν εγώ που δεν ξέρω το Βορύδη, λέω ότι να τολμήσω να πω ότι εννοούσε αυτό που κατάλαβες εσύ, αυτό που κατάλαβα κι εγώ ότι θέλει να πει, αλλά το είπε με τέτοιο τρόπο ώστε να εκλειφθεί και έτσι. Αυτό.
1: Σωστά.
0: Και δεν ξέρω.
1: Είχε στο μυαλό του προφανώς ο άνθρωπος, είναι και πρώην υπουργός σε αυτή την αρμοδιότητα, έτσι. Mm-hmm. Είχε στο μυαλό του ότι έπρεπε να πείσει όλους ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κρατάμε, με συγχωρείτε, τους παράνομους, τους λάθρο, mm-hmm. γιατί έτσι τους λένε σε αυτή την πλευρά και σε αυτήν απευθυνότανε, να τους κρατάμε εκτός. Να συμφωνήσουμε με τη Λιβύη, να φτιάξει στρατόπεδα, να περιμένουν εκεί, mm-hmm. να μην περνάνε.
0: Mm-hmm.
1: Έχει συζητηθεί αυτό. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν κάνει παρόμοιες σκέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Με Ιταλία, πάλι με τη Λιβύη.
0: Εγώ
1: η Ισπανία το έχει πετύχει.
0: Εγώ πάλι...
1: Η σοσιαλιστική Ισπανία το πέτυχε και μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Εγώ πάλι είμαι με το Βελόπουλο, να ξέρεις.
1: Όπα.
0: Ο οποίος ήταν ευθύς το πρωί. Το ρώτησε. Τη βουλιάζουμε ή τη βουλιάζουμε τη βάρκα μου, λέει, τη βουλιάζουμε. Δεν άφησε κανένα περιθώριο παρεμηνίας.
1: Σε αυτούς πρέπει να απευθυνόταν και ο Βορύδης. Έχω την...
0: Κατάλαβες λοιπόν τι λέω.
1: Την υποψία.
0: Κατάλαβες λοιπόν γιατί υποστηρίζει ότι αν ήθελε ο Βορύδης να μην παρερμηνευτεί, δεν θα παρερμηνευόταν.
1: Okay.
0: Αυτό. Γι' αυτό το λέω.
1: Πάντως
0: το πρωί στο Open ο Βελόπουλος ήταν πεντακάθαρος.
1: Okay.
0: Δεν προλάβα καν να ολοκληρώσω το ερώτημα. Τι βουλιάζουμε.
1: Σοφόν το σαφές.
0: Μάλιστα.
1: Σοφό δεν είναι κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, okay. Σαφές
1: όμως. Αλλά είναι σαφές τουλάχιστον. Τώρα, επειδή όμως κάπου πήρε το μάτι μου, αλλά υποθέτω ότι πρόκειται περί προβοκάτσιας,
0: mm-hmm.
1: ότι μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών και εκεί που θα πηγαίνουμε για το δεύτερο, θα κληθούν, δεν ξέρω από ποιες μαγικές δυνάμεις, να συνεργαστούν οι δυνάμεις του κυρίου Βελόπουλου που ανάφερες τώρα με τις δυνάμεις όσες έχει συγκεντρώσει στην κάλπη η κυρία Χριστιανού. Mm-hmm. Αυτά είναι μαγικά κόλπα. Έτσι, δεν ξέρω τώρα πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, διότι αν γίνει αυτό, και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Συζητούσαμε και συζητάμε και θα συζητήσουμε ξανά αν μπορεί να γίνει παρόμοιου είδους συμφωνία μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, έγιναν οι πρώτες εκλογές, μετρήθηκαν οι δυνάμεις, δεν βγαίνει άκρη. Κυβέρνηση δεν φτιάχνεται.
0: Κάτσε να δούμε καταρχάς πότε θα γίνουν εκλογές, Μπαμπή. Περίμενε, πριν πας στην εργασία, πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ρε Σιμάνο,
0: ναι.
1: Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, εκτός αν γίνουν πράγματα τα οποία θα είναι φοβερά και τρομερά, για να γίνει, για να κάνει κυβέρνηση μόνο στο Μητσοτάκης, πρέπει να πάρει 37+.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Λέμε. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές δεν θα κρίνουν και τις μετέπειτα συνεργασίες.
1: Εν την ημέτρο.
0: Την ίδια δυναμική θα έχει
1: ο Τσίπρας. Τις συνεργασίες είπες, μάλιστα.
0: Ναι, την ίδια δυναμική θα έχει ο Τσίπρας αν γίνουν για παράδειγμα Οκτώβρη και την ίδια το Μάρτι. Δεν ξέρω πότε θα έχει περισσότερο και πότε λιγότερο. Την ίδια δυναμική θα έχει η Καριστιανού, δεν λέω για το επίπεδο συνεργασιών, ποσοστία. Τον Οκτώβριο και τον Μάρτι. Την ίδια δυναμική θα έχει, δεν ξέρω και εγώ ποιος άλλος. Σαμαράς ίσως ενδεχομένως. Δηλαδή εννοώ ότι είναι βασικό να δούμε το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, οι εκλογές πάντως. Ο Μητσοτάκης λέει εγώ θέλω να τις κάνω
0: στο τέλος.
1: Στο τέλος.
0: Ναι.
1: Επειδή το τέλος δεν μπορεί να είναι ο χρόνος του καλοκαιριού,
0: mm-hmm.
1: για λόγους πρακτικούς που έχουν να κάνουν με το να μην γίνουμε ρεζίλ στην Ευρώπη, στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, την Προεδρία, προφανώς πρέπει να γίνουν πριν.
0: Mm-hmm.
1: Το πριν για το Μητσοτάκη είναι αρχές Μαρτίου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ο Μητσοτάκης λέει εγώ τότε θέλω να τις κάνω.
0: Ακούω όμως γιατί το ανέλησε νωρίτερα και ο Αντώνης Δελατόλας. Τη σκέψη του δηλαδή, με την οποία συμφωνώ και έχω να προσθέσω και κάτι άλλο. Επειδή έρχεται ένας βαρύς οικονομικά χειμώνας, νομίζω ότι δεν θα θέλει να τον φορτωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Να σου πω και κάτι άλλο. Δες
1: γιατί
0: και το,
1: γιατί
0: δες
1: λέμε ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Την ακούω τη σκέψη του Αντώνη, αλλά γιατί λέμε ότι είναι βαρύς.
0: Δες, θα σου προσθέσω τη δική μου σκέψη σε αυτό που λέει ο Αντώνης, αλλά δες μετά τη ΔΕΘ τι ακολουθεί. Υπάρχει περίπτωση να έχεις αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Εγώ θεωρώ πως όχι. Τώρα.
0: Εγώ θεωρώ πως όχι. Θεωρώ πως όχι. Ότι δεν θα μπορέσεις να έχεις αποκλιμάκωση. Ακόμη και εσύ τα λες. Ακόμη και αύριο να έχεις τέλος του πολέμου.
1: Ναι, ναι,
0: δεν θα έχεις αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα πας με το συνταξιούχο, Οκτώβριο για παράδειγμα, που θα αρχίσει η διανομή του πετρελαίου. Και θα του πεις ξεκινάω να σου δίνω πετρέλαιο θέρμανσης και ουχή κίνησης, θέρμανσης, το κίνησης το βλέπεις στην αλυσίδα που αυξήθηκε το ένα, αυξήθηκε και το άλλο, αυξήθηκε το άλλο, μου καταλήγει στο προϊόν. Έχεις χαθεί κάπου. Το θέρμανσης, πας και το πληρώνεις, το πληρώνει ο συνταξιούχος και η συνταξιούχα για
1: πληρώνει,
0: να βάλουν...
1: Δεν το πληρώνει.
0: Ναι.
1: Δεν βάζανε όταν ήταν πιο χαμηλά πετρέλαιο στις πολυκατοικίες.
0: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μαζεύονται μερικά χαρακτηριστικά, μπορεί να φαίνονται λίγα ή αστεία ή οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ σοβαρά για τον κοινωνικό ιστό.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο που το βάζεις εκεί, διότι εκεί δεν μπορεί να το πειράσει με τη φορολογία.
0: Αυτό λέω.
1: Εκεί δεν υπάρχει βαριά φορολογία. Δεν είναι αυτό που λένε και το λέει και η αντιπολίτευση και καλά κάνει. Μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μείωσε το ΦΠΑ. Τον ΦΠΑ θα τον μειώσει. Mm-hmm. Δηλαδή έχει περιθώριο και έχει και περιθώριο να το επιδοτήσει. Και αυτό θα κάνει.
0: Okay.
1: Άρα το πρόβλημα πώς το αντιμετωπίζεις? Έχει λεφτά το δημόσιο μπακόκο? Επιδοτείς.
0: Okay. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και όταν επιδοτείς, εκεί είσαι και παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία και παραδοσιακό ΠΑΣΟΚ και φουλ αριστερός. Έτσι, γιατί και οι τρεις λένε τα ίδια πράγματα σε αυτό.
0: Συμφωνούμε.
1: Okay. Συμφωνούμε. Εδώ έχω φτάσει εγώ να τα λέω, που είμαι φιλελεύθερος.
0: Νομίζω ότι μαζεύονται πολλά πραγματάκια τα οποία αρχίζουν και ακούγονται υποσχέσεις.
1: Ναι. Θα ρωτήσουμε και... αργότερα, έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή. Κατά σύμπτωση σήμερα μας κάθισε.
0: Θέλω να πω ότι γενικότερα πάντως υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ήδη αρχίζουν και βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες υποσχέσεις. Δηλαδή το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών. Με το ένα, το άλλο. Κατάλαβες το να πω. Μαζεύονται πράγματα τα οποία θα δώσει.
1: Πω, δεν έχεις καθόλου άδικο, και γενικώς πρέπει να καθίσει το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή ο ΚΑΠΑ2, ο Πιερακάκης και ο Πετραλιάς και οι άλλοι, να δούνε λίγο τα θέματα της φορολογίας. Ας πούμε, συνέβη κάτι τις προηγούμενες μέρες. Εγώ δεν είχα βρει χρόνο να το κοιτάξω λίγο πιο κοντά, αλλά μου φάνηκε τελώς τρελό. Πλην όμως ήταν γραμμένο σε μια εισήγηση της κυβέρνησης, η οποία πήγαινε Βουλή, θα ψηφιζόταν. Ότι να αλλάξουν ξαφνικά τη φορολογία στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τα οποία είναι μεγάλο σουξές στην αγορά. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότεροι βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, το βάζουν πάρα πολλές εταιρείες.
0: Αυτά είναι τα plug-in που λέμε.
1: Είναι και τα πλαγή, είναι και τα άλλου είδους υβριδικά. Είναι 2-3 κατηγορίες υβριδικών. Ας πούμε, για το δικό μου είναι υβριδικό. Δηλαδή έχει βενζινοκινητήρα, έχει και ηλεκτροκινητήρα.
0: Plug-in είναι ο δικός σου.
1: Και είναι plug-in.
0: Okay.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλα υβριδικά που δεν είναι plug-in.
0: Okay.
1: Όλα αυτά από τότε που ξεκίνησαν τα υβριδικά είχαν μια ευνοϊκή φορολογία. Δηλαδή τι είχαν? Αντί να του αλλάζει τα φώτα των αυτοκινήτων, διότι το έχουμε ξεχάσει αυτό, ότι τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα υπερφορολογούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Υπερφορολογούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Με κάθε τρόπο. Και στην αγορά και μετά. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήταν ένα καλό κίνητρο και έπιασε τόπο. Mm-hmm. Έπιασε τόπο. Πάρα πολλά αυτοκίνητα άλλαξαν. Και έπιασε και κάπου αλλού τόπο, το οποίο το είχε πάρει πάνω του ίδιο ο Μητσοτάκης. Είχε πει: παιδιά, δεν μπορώ να τα δώσω τώρα, δεν μπορώ να επηρεάσω. Πάρτε και αυτό. Και πάρα πολλές εταιρείες έδιναν στα στελέχη τους, και το ποιος ήταν το στέλεχος αυτό κατέβαινε ώστε να πιάνει πολλούς, ένα λεγόμενο εταιρικό αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο όμως ήταν αυτής της κατηγορίας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, το ξαφνικά να αλλάζεις τη φορολογία σε αυτό κατά 50% μου φάνηκε εντελώς τρελό.
0: Ναι.
1: Και όντως, αφού πήγε και στη Βουλή, το διαπίστωσαν πολλοί και λέγανε: δεν έχει τρελαθεί η κυβέρνηση, δεν ξέρει τι της γίνεται, δεν ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Λύθηκε το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Ψάχνουν τώρα τρόπο να αναδιατυπώσουν τη διάταξη ώστε να την πάρουν πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Περί αυτού πρόκειται. Αλλά ρε παιδιά, δεν γίνεται να λέμε σταθερότητα, καλή κυβέρνηση, ξέρει τη δουλειά.
0: Και, κοπανά στο κεφάλι, ναι.
1: Και ξαφνικά σε ένα τέτοιο θέμα.
0: Τώρα.
1: Όπως στο άλλο θέμα. Sorry, πήρα φορά.
0: Παρακαλώ.
1: Στο άλλο θέμα. Όποια έρευνα έχω δει τα τελευταία 30 κάτι χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά περί διαφθοράς, το πρώτο πράγμα που σου λένε. Ότι βρίσκουν όλες οι έρευνες πού υπάρχει μεγαλύτερη διαφθορά.
0: Πολυοδομία. Ναι, ναι. Έτσι.
1: Ρε κερατάδες. 7 χρόνια τον άνθρωπο στην ίδια θέση.
0: Έπεσε από τα σύννεφα.
1: Λέει, ήταν πολύ καλός.
0: Έπεσε από τα σύννεφα. Γιατί σου έχω και συνέχεια.
1: Έχω βαρεθεί να πέφτω.
0: Σου έχω και συνέχεια σε αυτό, όχι σε σχέση με την πολυοδομία, γιατί η πολυοδομία είναι ακριβώς όπως το λες. Μια ζωή, κάθε χρόνο έβγαινε μια έρευνα που έλεγε υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς και τα λοιπά στην πολυοδομία. Ξεκινούσε ότι είναι πολυοδομία. Όμως θέλω να σου πω, επειδή στάθηκε στο ότι ο ίδιος 7 χρόνια στην ίδια θέση. Όπα ρε παιδιά, τι γίνεται. Θα σου πω ότι χθες εδώ μιλήσαμε, δώσαμε λίγη συνέχεια στους 5,3 τόνους χαλασμένου κρέατος, αλλοιωμένου και τα λοιπά, ή χωρίς χαρτιά και οτιδήποτε άλλο, το οποίο ήταν έτοιμο να διατεθεί στην αγορά. Για μένα αυτό είναι τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο εντός Αττικής. Φαντάσου αν μία επιχείρηση.
1: Σε κανονική χώρα,
0: ναι,
1: θα ήταν το number ένα θέμα.
0: Άκου.
1: Όλοι θα συζητούσαμε,
0: ναι,
1: μόνο,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. 5,3 τόνοι κρέατος που πώς το πήραμε χαμπάρι και κάναμε χινιλάτσι και φτάσαμε σε αυτόν τον τύπο.
1: Το έφαγε κάποιος και μετά πήγα να
0: πίσω. Κάποιος, χαλασμένο κοτόπουλο σε ταβέρνα, σε γνωστή ταβέρνα. Οκ, okay, στην Πεντέλη.
1: Γνωστή ταβέρνα, γνωστή ως προμηθευτής,
0: okay, ναι,
1: όλα γνωστά.
0: Το πιάσαν, η αλήθεια είναι ότι έκανε την χινιλάτσι. Ξεκίνησαν, έφτασε στον Χονδρέμπορο. Στον Χονδρέμπορο βρήκαν 5,3 τόνους κρέας. Τι γίνεται, έκανα την ερώτηση στην εντεταλμένη σύμβουλο της περιφέρειας που ήταν η επικεφαλής της έρευνας. Να ρωτήσω κάτι. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής έχει ξαναπιαστεί? Λέει ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Είναι
0: αυτή, το ίδιο ακριβώς.
1: Είναι αυτή η κυρία, πώς είναι το όνομά της? Αυτή είναι σκυλή μαύρο.
0: Συγχωρήστε με, δεν το θυμάμαι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση τώρα.
0: Ευγενής όμως. Μαθαίνω... Πολύ ευγενής και πολύ του δεπώνει στη δουλειά της.
1: Όχι, και εγώ για την έκφραση.
0: Το λέω για να μην παραξηγηθεί.
1: Την είπα με την έκφραση της πιάτσας,
0: ναι.
1: Αλλά ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, η οποία είναι πολύ αυστηρή. Δεν τα βλέπεις εύκολα πέρα μαζί της.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να σου πω.
1: Και ξέρει και τη δουλειά.
0: Άκου τώρα. Γιατί πώς κολλάει, πώς δένει στο 7 χρόνια αυτός ο άνθρωπος στην πολεοδομία, είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που πιάστηκε για δεύτερη φορά με 5,3 τόνους. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δεν τον κλείνετε? Λέει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εισηγηθούμε στον εφέτη να τον κλείσει. Δεν έχει. Και εδώ δεν ξέρω αν πέφτει από το σύννεφο. Κατάλαβες. Με 5,3 τόνους χαλασμένου κρέατος. Όμως, μια και αναφέρθηκες πριν στη φορολογία, πριν φύγουμε για το διάλειμμα. Έβλεπα σήμερα μία λίστα. Έχεις κάτσει να δεις έναν προς έναν,
1: ναι,
0: τους φόρους στο ρεύμα?
1: Σας άκουσα για λίγο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω κάτσει.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Εσύ έχεις κάνει την ανάλυση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Την έχεις κάνει. 19
1: είναι
0: φόροι.
1: Είναι μία από τις διαστροφές μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το κάνω χρόνια ατελείωτα.
0: Ναι.
1: Και χρόνια ατελείωτα έγραφα ότι προφανώς αν πληρώναμε μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, και λέω τώρα αυτό που θα πεις εσύ,
0: ναι,
1: αν πληρώναμε μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, ο Δήμος δεν θα βλέπε ποτέ τα λεφτά του. Οι άλλοι όλοι που είναι στη λίστα κάτω, η ΕΡ, τη ΣΟΥΠΑ, οι ΜΟΥΠΕΣ, δεν θα βλέπαν ποτέ τα λεφτά, δεν τα πλήρωναμε ποτέ.
0: Μα το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι τα πληρώνεις αυτά στους φόρους. Να το πω για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, δεν το έχει παρατηρήσει. Το ρεύμα αποτελεί ένα 25-30% του συνολικού λογαριασμού, η κατανάλωση δηλαδή που κάνει. Το υπόλοιπο πηγαίνει σε 19 φόρους. Στο λογαριασμό του ρεύματος, παιδιά, και 19, έχουμε 19 φόρους.
1: Κρατήσεις, φόροι, επιδοτήσεις.
0: Όλα, όλα, τα επιπλέον. Και βέβαια μου κάνει εντύπωση ότι όταν λέμε κοινής ωφελίας, εγώ δεν ήξερα ότι είναι και ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και τα λοιπά και σύλλογοι και... Τι λέτε, παιδιά? Όλοι αυτοί που βγαίνουν, παίρνουν λεφτά, υποτίθεται, μονίμως βγαίνουν και γκρινιάζουν και λένε δεν έχουμε λεφτά. Υποχρηματοδοτούμαστε.
1: Ότι αυτό ήταν η πάγια ο τρόπος, ρώταγε ο υπουργός, παιδιά, πρέπει να βρούμε εκτάκτως χρήματα. Πήγαινε στους αρμόδιους εκεί, στους υπαλλήλους, στους φωστήρες και έλεγαν βάλτο στη ΔΕΗ. Βάλτο στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Και φούσκωνε η ΔΕΗ, χωρίς να ξέρουμε τώρα ακρίβεινε το ρεύμα ή έχει ανάγκη. Άλλωστε, απόδειξη αυτό, έσκασε όλη αυτή η ιστορία όταν χρειάστηκε η κυβέρνηση εκείνη να βάλει φόρο έκτακτο στα κίνητα.
0: Ο ΕΤΙΔΑ.
1: Και πήγανε και είπανε στο Βετινζέλο ότι θα το βάλεις στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Σωστό.
1: Και ο άνθρωπος έπρεπε, ήταν μήνας τέλη Αυγούστου, έπρεπε αρχές Σεπτεμβρίου να πει στους Τροϊκανούς: ορίστε, τον έβαλα για να πάρουμε τα λεφτά, για να μην πέσει έξω το ελληνικό κράτος. Γιατί ήμασταν υπό συνεχή απειλή πτώχευση. Λοιπόν, και εκείνο είπανε: βάλτο στο.
0: Ναι. Έχει σημασία όμως αυτό. Θα το δούμε. Και πάμε στην αλλαγή τιμή όρου για να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alphabank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που προκάλεσε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν ως αντίπινα. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 26 στα Ιωάννινα.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε Βασιλίση Σοφία, Σαμαλία, Σταβίου, στην άνοδο της Κατεχάκη, στην Κηφισία, σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπου, ανατμήματα στην είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: στους 97,8.
1: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Το συνολικό ύψος των νέων δανείων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000.
1: Τόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
2: Το συνολικό ύψος των νέων δανείων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

0: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή αφήσαμε αυτή την κουβέντα λίγο με τους, λογαριασμούς, όχι στη μέση, καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει. Επειδή εγώ δεν τα έχω αναλύσει όπως εσύ, ούτε καν που είχα πάρει χαμπάρι τι γίνεται, δίνει από τους λογαριασμούς, πηγαίνουν λεφτά στους δήμους.
1: Ο φόρος, οι φόροι, δύο ή τρεις φόροι πηγαίνουν στους δήμους.
0: Okay. Πώς γίνεται οι δήμοι να βγαίνουν συνέχεια να δεν έχουμε λεφτά? Πηγαίνουν φόροι σε ιδρύματα, ακούω, που χρηματοδοτούνται από το κράτος.
1: Εντάξει, μέσα σε ένα κονδυλάκι εκεί.
0: Δεν λέω ότι είναι ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Γιάννης ο Τσίγκος. Είναι χρηματοδοτούμενα το κράτος. Δεν έχω ακούσει ένα ίδρυμα να μην λέει ότι υποχρηματοδοτείται.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Και τα δύο μπορεί να ισχύουν, Μάνο. Δηλαδή και πηγαίνουν και δεν φτάνουν.
0: Δεν αρκούν.
1: Δεν αρκούν.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν φτάνουν στον προορισμό τους.
1: Καλά, φτάνουν.
0: Γιατί και όλα αυτά πάνε στο ταμείο του κράτους. Ναι, αυτό λέω.
1: Όχι ότι κλέβει κάποιος.
0: Ακριβώς. Ότι τα παίρνουν και τα κάνουν άλλα πράγματα.
1: Εν πάση περιπτώσει, το κράτος τελικά τα δίνει. Τώρα τα δίνει, βάζει και αυτό κάτι, είναι αρκετά, δεν είναι. Είναι μπερδεμένα πράγματα όλα αυτά. Αυτά μας τα έχουν πει πολύ πριν πέσουμε στα μνημόνια και γίνουν όλα αυτά. Μας τα είχαν πει διάφοροι. Μας τα είχαν πει πριν μπούμε στο ευρώ. Μας λέγανε, παιδιά, τακτοποιήστε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να έχετε όλη αυτή την ταπετσαρία, την περίεργη. Βάλτε τα σε μία τάξη. Βάλτε ό,τι είναι να βάλετε οι Δήμοι, για παράδειγμα, να βάζουν, έχουν φόρους δικούς τους. Ωραία. Αποφασίστε ποιους φόρους ορίζουν οι Δήμοι μόνοι τους, γιατί κάποιους τους ορίζουν μόνοι τους οι Δήμοι. Έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Μας τα είχαν πει από τότε, μας τα ξανάπανε. Πέσαμε στην παγίδα του μνημονίου, μας τα πάνε με το μνημόνιο. Ήταν πολλοί από τους όρους που έπρεπε να συμφωνηθούν για να πάρουμε τη δόση και να πληρώσουμε τις αγορές, να μην φτωχύνουμε, να μην πτωχεύσουμε. Ήταν τέτοιου είδους πράγματα. Τέτοιου είδους. Τα οποία εμείς λέγαμε, ναι, αλλά αυτό ξέρετε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν μπορεί, ρε φιλάρα, να το κάνεις?
0: Έλαντε.
1: Γιατί?
0: Έλαντε. Και μια και λέγαμε γι' αυτό και μιλούσαμε για λογαριασμούς και φωνάζουμε, το έχουμε κάνει και εμείς θέμα, συχνά πρέπει να αναφέρομαστε σε αυτό, στη ρευματοκλοπή, ότι πληρώνουμε όλοι εμείς τη ρευματοκλοπή.
1: Υπάρχει, που είναι και τεράστιο, γι' αυτό υπάρχει κράτηση.
0: Τεράστιο θέμα είναι αυτό, έτσι. Δεν το δέχεται ο νους. Χθες είδε μια επιχείρηση στην Παλίνη, που ξέρω ακριβώς το σημείο, όπου ξύλωσαν από ολόκληρο οικισμό 500 μέτρα καλώδιο. Ήταν ολόκληρος οικισμός, ο οποίος έκλεβε ρεύμα. Τόσα χρόνια φοράζει γι' αυτό, όχι για να μείνουν οι άνθρωποι εκεί χωρίς ρεύμα, αλλά γιατί οι υπόλοιποι επιμεριζόμαστε το κόστος αυτού του ρεύματος που κλέβουν, αλλά και γιατί δεν το έκοβαν το ρεύμα αυτό τα 500 καλώδια, γιατί ήταν πελατάκια. Πολιτικά πελατάκια. Έτσι. Ήταν καταβλισμός, βάζω παύλα οικισμός, γιατί είχαν χτιστεί πλέον σπίτια εκεί κανονικά. Όπου το λέω χωρίς καμία ρατσιστική διάθεση. Αντιθέτως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν πελατάκια της τοπικής αυτοδιοίκησης και όποιου πελάτες με το ψηφοδελτίο τους, με την ψήφο τους, και γι' αυτό δεν κόβονταν τόσα χρόνια το ρεύμα και εμείς πληρώναμε αυτή την πελατειακή σχέση.

0: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι. Έτσι. Έτσι είναι αυτό. Υπάρχει μία αρχή. Ας πούμε, πόσο ήταν η φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή πάντοτε όταν συζητάγαμε για τη φοροδιαφυγή λέγαμε είναι κάπου μεταξύ 30 και 40% της οικονομίας. Πόσα λεφτά θα έπρεπε να παίρνει το κράτος βάζοντας ΦΠΑ. Θα έπρεπε να παίρνει ένα ποσό. Πόσα έπαιρνε από αυτά, έπαιρνε περίπου το 30% το είχανε. 30 με 40% εκεί ανάμεσα το είχανε, δεν το έπαιρνε ποτέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό, όταν μπήκαμε στην ανάγκη, εκεί βέβαια ήρθανε και μας είπαν οι άλλοι παιδιά χάνετε πολλά λεφτά.
0: Mm-hmm. Γιώργος Καπαθάς.
1: Αν δεν βρείτε τρόπο να μειώσετε αυτή τη χασούρα, θα αυξήσετε το ποσοστό του ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Γιώργος Καπαθάς, πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπορίου Ελλάδος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Κύριε Καπαθά, πώς σας φαίνεται τώρα, μία προσωπική ερώτηση. Πώς σας φαίνεται, εσείς είστε πολύ παλιός. Πώς σας φαίνεται να συζητάμε ακόμη πράγματα για τα οποία συζητήσαμε πριν πέσουμε στην ανάγκη τους, μετά όταν πέσαμε στην ανάγκη τους, δηλαδή για να μην πτωχεύσουμε. Και τότε τα λέγανε και τότε μας υποχρέωναν, όπως λέμε συνήθως. Δεν είναι λίγο τώρα να τα ξανασυζητάμε σήμερα?
2: Κύριε Παπαδημητρίου, η φοροδιαφυγή είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, καταρχάς. Mm-hmm. Δεύτερον, έχει μια μεγάλη προσπάθεια από όλους, ξεκινώντας από την πολιτεία και με ένα μεγάλο βαθμό συμμόρφωσης. Είμαστε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 15% έχει πέσει.
1: Κάπου εκεί το υπολογίζουν, ναι.
2: Το υπολογίζουν. Όσο υπάρχει φοροδιαφυγή, τόσο οι συντελεστές φορολόγησης των πολιτών θα είναι υψηλοί. Όπως και η φοροδιαφυγή, αντιστοίχως, είναι υψηλά τα ασφάλιστρα που πληρώνουμε για το μη μισθολογικό κόστος οι επιχειρήσεις. Άρα η κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε αυτό. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νικλή, ότι το ταγκό χρειάζεται δύο. Δεν αρκεί ο ένας. Άρα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο σύνθημα το παλιό. Αγαπάς την Ελλάδα, απόδειξη.
0: Μάλιστα. Γιατί εδώ διαβάζω σήμερα, παρεπτόντως, μια και λέγεται φοροδιαφυγή ο Γιώργος Καπαθάς, ότι βγαίνει η ΑΔΕ, βγάζει προειδοποιήσεις και βαριές ποινές, βαριά πρόστιμα για το ενδεχόμενο άσκησης βίας στους διενεργούντες φορολογικό έλεγχο μπαίνοντας στα καταστήματα.
2: Νομίζω ότι είναι τραγικό αυτό που αναφέρετε. Mm-hmm. Το έχουμε συναντήσει αρκετές φορές. Οι ελεγχτές κάνουν τη δουλειά τους, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να βοηθούν το έργο των ελεγχτικών μηχανισμών και να μην έχουμε επεισόδια όπως ζήσαμε στο παρελθόν. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση, ακόμα και στην περίπτωση που ο ελεγχτής είναι προκλητικός, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι, γιατί πάνω απ' όλα είναι η εικόνα της επιχείρησης για μένα.
0: Μάλιστα. Τώρα...
2: Μια βίαιη συμπεριφορά χτυπάει και στη φήμη και στον πελάτη της επιχείρησης.
0: Μάλιστα.
1: Οι επιχειρήσεις εστίασης, είδαμε στα στοιχεία που έβγαλε η Ελστάτ, ότι ο τζίρος έκανε ένα κράτη. Είναι... Το περιμένατε ή έχει αρχίσει ο κόσμος και λέει δεν μπορώ να βγω το βράδυ, δεν μπορώ να πάω στο εστιατόριο... Ας το καλύτερα, θα κόψουμε τουλάχιστον ένα το μήνα.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, είχαμε από πέρσι, από το 2025, το πρώτο εξάμηνο που αν θυμάμαι καλά, κρατά μια επιφύλαξη, η μείωση του κλάδου ήταν στο 6,5%. Mm-hmm. Ήρθε το καλοκαίρι, ισορρόπησε λίγο η κατάσταση, έκλεισε όμως το 2025 με μείον 3,5%.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με το 24. Το πρώτο τρίμηνο έχουμε μία μείωση του 1,9%. Αυτό εμείς το βλέπουμε. Το βλέπουμε στις παραγγελίες, το βλέπουμε στην επισκεψιμότητα, στην επαναληψιμότητα της επίσκεψης. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις 12-μήνης διάρκειας, λειτουργία συγγνώμη. Το βλέπουμε, υπάρχει πρόβλημα στον καταναλωτή, στον πολίτη, λόγω του αυξημένου κόστους επιβίωσης των οικοκυριών, που έχει να κάνει με την παροχή ενέργειας, με τα καύσιμα, με τα τρόφιμα, τα βασικά είδη της καθημερινής ανάγκης του νοικοκυριού. Και φαίνεται και από τις ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ ότι το 62% των οικοκυριών που κύριο εισόδημά του είναι ο μισθός ή η σύνταξη μπορούν να διαβιούν με αυτά τις πρώτες 18 μέρες του μήνα. Ακούω ότι πολλές φορές το λέω και κάποιοι μου λένε πρόεδρε ούτε 15.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι, και βέβαια μια...
1: Με άλλα λόγια όμως, κύριε Καβαδά, μήπως έχουν γίνει πολύ ακριβά τα πράγματα στην εστίαση?
2: Κοιτάξτε, η εστίαση, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, έχει μεσοσταθμικά αυξήσει το λειτουργικό της κόστος στην τελευταία διετία κατά 40%. Στην ίδια διετία η εστίαση έχει προχωρήσει σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε αυξήσει της τάξης του 15%. Έχει απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι. Πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, είναι πρωταθλητές στα ληξιπρόθεσμα. Από την έρευνα, πάλι επικαλούμε την έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φαίνεται ότι ενώ το γενικό σύνολο των επιχειρήσεων έχει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή το 8% των επιχειρήσεων, στην εστίαση αυτό εκτινάσεται στο 17%.
0: Μάλιστα. Τώρα θα με αφήσετε κάνω ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω ερώτημα τόση ώρα. Είχες αυτόση.
2: Κύριε Νιφλή,
0: ένα τελευταίο ερώτημα.
1: Είσαι στον Καβαθά μαζί σου. Έχω καλυφθεί. Μιλημένο, έτσι.
0: Μιλημένος Καβαθάς. Κύριε Καβαθά, πείτε μου κάτι, το έχω απορία. Η μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ έχει γράψει μείωση στην εστίαση?
2: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Mm-hmm. Όχι στο γενικό.
0: Όχι στο γενικό.
2: Ναι. Γενικό. Ναι. Αλλά εκεί, κοιτάξτε, πάλι το δημόσιο συμφέρον είναι πάνω από το προσωπικό ή ατομικό συμφέρον του καθενός.
0: Ναι, εντάξει, όχι, ως παρατήρηση ήθελα να λέω ότι καλώς.
2: Θα αλλάξουμε λίγο την οτροπία μας, θα μάθουμε ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης.
0: Το ρώτησα γιατί θα περάσουμε από το στάδιο αυτό μέχρι να αλλάξει η κουλτούρα μας.
2: Το βλέπουμε, εμείς το βιώνουμε αυτό, βλέπουμε. Η παραγγελία στο Ινωπινατόδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Λες. Δεν πίνει παρέα μετά.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, κύριε Καβαδά. Επειδή όλο ένα και περισσότερο, το διαπιστώνω και εγώ, εσείς το ξέρετε καλύτερα ως πρόεδρος, οι άνθρωποι στα εστιατόρια δεν πάνε, κόβουν κανονικά τις αποδείξεις, πληρώνει ο κόσμος κανονικά, με κάρτα ή χωρίς κάρτα δεν έχει αυτό σημασία. Αυτό το αυξημένο κόστος, διότι παλιότερα, κακά τα ψέματα, δεν κοβόντουσαν όλες οι αποδείξεις. Τώρα όμως, άμα κόβεις όλες τις αποδείξεις, έχεις αυξημένο κόστος εφορίας. Και να μεταφέρεις το ΦΠΑ στα ταμεία του κράτους και να πληρώσεις επί των κερδών όταν τα έχεις. Αυτό το κόστος μεταφέρεται, έχει μεταφερθεί στις τιμές? Είναι λόγος για τον οποίο έχουν ακριβήνει τα...
2: Όχι, δεν έχει μεταφερθεί το κόστος του ΦΠΑ.
1: Γενικώς τη συμμόρφωση, ας πούμε έτσι.
2: Όχι, ναι. Γιατί κοιτάξτε, αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ την εστίαση είναι το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, ιδιαίτερα το δεύτερο, γιατί είναι εντάξεις εργασίας, έχει περιοριακή απασχόληση, η ψηφιακή κάρτα αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές εκ των πραγμάτων, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι εργαζόμενοι πάντα πληρωνόντουσαν, μπορεί να μην καταγράφονταν στο ασφάλιστρα οι υπερορίες. Αυτό που πρέπει να τονίσω όμως είναι ότι οι πρώτες ύλες είναι πάρα πολύ υψηλά, έχουν ξεφύγει οι τιμές, δηλαδή έρχονται οι προμηθευτές και βλέπουμε το τιμολόγιο και συνήθως λέμε να κάτσε να
1: λέτε ποιος θα τα πάρει αυτά, έτσι.
2: Σε καμιά καρέκλα.
1: Ποιος θα τα πληρώσει.
2: Πώς θα πουλήσει τώρα το αγοράζει μοσχάρι 17, 18, 20, 30 ευρώ το κιλό το φιλέτο? Πώς θα κοστολογήσεις? Και επειδή ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές, και συγγνώμη που γίνομαι, παίρνω χρόνο, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι από ένα φιλέτο, το οποίο μπορεί να είναι 2-2,5 κιλά, από 1,5 έως 2,5, το καθαρό που εμείς δουλεύουμε δεν ξεπερνάει το 1,700 στα 2,5 κιλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβαθά.
1: Δεν προλαβαίνει ο κύριος Νιφλή να σας κάνει
2: κύριε
1: την ερώτηση.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ό,τι λοιπόν θέλετε.
2: Να ζητήσουμε λοιπόν για να βοηθήσει η εστίαση από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να δεσμευτούμε για την ενιαίωση συντελεστή ΦΠΑ στην εστία σε
0: 13 ετών. Εσύ μίλες μαζί σας. Εσύ μίλες μαζί σας, γιατί αύριο θα μου λες άλλα για το ΦΠΑ. Μίλες μαζί σας τώρα.
1: Καταλαβαίνετε, κύριε Καβατά, τι τραβάω. Έτσι.
2: Να είστε καλά, τι τραβάω. Αυτό λέγεται bullying.
1: Έτσι, κανονικό.
0: Να είστε καλά, κύριε
2: Παπαδημητρίου, από
1: αντέχω.
2: Που το γνωρίζω, για την εστίαση ήταν πάντα θετικός.
0: Ναι, για την εστίαση, ναι, γιατί είναι καλοφαγάς.
1: Αντέχω. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να είμαστε καλά όλοι. Γεια σας, κύριε Καβατά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο σας. Γεια σας. Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
20: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η επιχείρησή σας πρέπει να είναι ασφαλής και μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή δεν είναι και τόσο απλό. Η υπηρεσία Cyber Security και η συμβουλευτική υποστήριξη που δίνει το Vodafone Business με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free προστατεύει τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου. Μάθετε λοιπόν πώς να προστατεύετε συσκευές και δεδομένα της επιχείρησής σας μπαίνοντας στο vodafone.gr / business ή πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Vodafone. Αυτά, θα ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έχει πολλές ειδήσεις, ακούστε τες, και αμέσως μετά είμαστε εδώ και με την κίνηση και με τα πάντα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation.
15: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
26: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε από τις ΗΠΑ σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ανταλλαγή πυροβολισμών με σκάφος, το οποίο επέβαιναν 6 ένοπλοι ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφονται στην Κρήτη. Στη διάσωση 41 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τις πρωινές ώρες στο λιμενικό ανοιχτά των καλών λιμένων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη μεταφορά τριών μεταναστών.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ στον τέταρτο τελικό της Basket League. Με 2-1 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από ό,τι είδες δεν ήρθα μόνος μου.
1: Τι?
0: Έφερε τον μπάνγκ. Εσύ έδιωξε το παιδί πριν?
1: Εγώ. Εγώ συνεννοήθηκα με τα μάτια με το παιδί.
0: Το παιδί δεν τρέπεσε λίγο? Πήρε το παιδί, δεν ήμουν εδώ και στην ευρύ και τώρα έδιωξες. Πάτα το κουμπί ρε εσύ, Μαρία. Ώρα για κίνηση στους δρόμους, ναι, είχαμε, δεν είχαμε χρόνο πριν, οπότε το κάνουμε τώρα. Την σύνδεση είμαστε στη Μία Παρά, στο Μετέχμη, για να δούμε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα του. Έλα, Πάνο μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και στο Χαϊδάρι. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς και Σταδίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στο κόκκινο και η κάθοδος στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού.
0: Mm-hmm.
2: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Στο μεταξύ, έχεις αρχίσει το αυτοκίνητο στην κίνηση με το κλιματιστικό να ξέρει το λαιμό σου? Αν κάτσε να δεις πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε, θα τρομάξεις με το τι εισπνέουμε καθημερινά. Τώρα θα μου πεις ο άλλος δουλεύει στο λιοπύρι απ' έξω για την επικίνδυνοτητα που έχει το επαγγελμά σου, αδελφέ. Δεν το συζητάμε. Λέω απλώς, επειδή μπαίνω, βγαίνουμε όλη την ημέρα σε χώρους με κλιματισμό. Βγαίνουμε στη ζέστη, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, άλλος κλιματισμός, οτιδήποτε άλλο. Όλο το σύστημα είναι χάλια. Το δικό μου τουλάχιστον.
1: Ναι. Εγώ προσπαθώ να μην βάζω ακόμη. Αλλά.
0: Τι εννοείς, δεν βάζεις κλιματισμό στο αυτοκίνητο τώρα?
1: Προσπαθώ να μην βάζω.
0: Με 30 τόσους βαθμούς.
1: Ναι, 31. 32 καμιά φορά το είδα να κατεβαίνω.
0: Και αντέχεις?
1: Δεν αντέχω ακριβώς, αλλά το παλεύω. Λέω ρε παιδί μου, αν βάλω από τώρα κλιματισμό, τι θα γίνει άμα πάει παραπάνω? Όταν πάει παραπάνω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Δεν μειώνω τους φόρους για να προσέχουμε να έχουμε μετά.
1: Άντε πάλι, πω που έχει μια αιμονή.
0: Έχω μια ρε Μαρία, δεν έχω δίκιο. Δεν σας δίνουμε τώρα πολλά. Μην τύχω και μας τύχει κάτι χειρότερο να έχουμε για μετά. Μην τα
1: δώσουμε. Λοιπόν, κοίταγα τα στοιχεία του πληθωρισμού που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Όπως λέω εγώ, η Στατιστική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε 5,2 μονάδες, σύμφωνοι, η αύξηση του Μαΐου φέτος σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο. Λοιπόν, 1,6 από αυτό το 5,2, 1,6, πού το ρε παιδί, πού το, εδώ μπροστά μου το είπα, 1,6 είναι οι μεταφορές, δηλαδή τα καύσιμα. Mm-hmm. 1,7 είναι η στέγαση, δηλαδή η στέγαση.
0: Ναι.
1: Το κόστος των ενοικίων και όσων άλλων πραγμάτων πάνε με την στέγαση μαζί. Άρα 3,3 από τα 5,2 είναι αυτά τα δύο πράγματα. Η διατροφή για παράδειγμα είναι 0,7, είναι πολύ λιγότερο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στη διατροφή είναι 3,5. Δεν είναι λίγο, αλλά είναι πολύ λιγότερο από το 5. Οι μεταφορές κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Και το άλλο που κάνει τη μεγάλη ζημιά, που είναι άλλη μια μονάδα του δείκτη, που μαζί δηλαδή πιάνουν το 80% του πληθωρισμού, είναι αυτά τα τρία. Mm-hmm. Καύσιμα, στέγαση και εστιατόρια, καφενεία, ξενοδοχεία είναι μια κατηγορία. Τα εστιατόρια που συζητάγαμε πριν με τον κύριο Καβαθά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία μεταφέρουν το κόστος και των υπολείπων που συζητάγαμε, είναι άλλη μια μονάδα.
0: Αλυσίδα ολόκληρη, ναι.
1: Είναι η αλυσίδα αυτή. Εκεί είναι τα μεγάλα ζητήματα, είναι εκεί. Ας πούμε, ένδυση υπόδειση είναι αρνητικό. Έχουν πέσει τιμές. Διαρκή αγαθά είδη νοικοκυριού έχουν πέσει τιμές. Η υγεία δεν είναι σταθερά, δεν έχει ανέβει.
0: Mm-hmm.
1: Όλες οι άλλες κατηγορίες είναι λίγο πολύ σταθερές. Η ζημιά γίνεται εκεί. Αυτά.
0: Μάλιστα.

0: Σας έλεγα και πριν, αλλά πρέπει να σας το ξαναπώ, δεν μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν υπάρχει τέτοιο μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών που μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business μπορείτε να αμυνθείτε. Σας προσφέρει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Τη λύση θα τη βρείτε σε online προστασία, όπως τη χρειάζεται η επιχείρησή σας, στο vodafone.gr, / business. Λοιπόν,
1: θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσάφο, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε τι γίνεται στις τιμές της ενέργειας στη χώρα μας σχέση με τις άλλες, χώρες, άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Υπουργέ, καλώς σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Θα μου επιτρέψετε ένα ερώτημα πριν μπούμε στο κομμάτι των τιμών. Είναι αγωνία μου και τη ρωτώ όποτε βρω την ευκαιρία, όποτε βρω άνθρωπο ο οποίος έχει τη γνώση. Με την αποθήκευση ενέργειας τι γίνεται, κάνουμε βήματα?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Mm-hmm. Να σας εξηγήσω τι έχουμε κάνει. Καταρχήν, η αποθήκευση ενέργειας είναι μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Mm. Σκεφτείτε την μπαταρία που έχετε στο κινητό σας, πόσο καιρό κρατάει και πόσο αξιόπιστη είναι μετά από κάποια βαριά χρήση. Άρα ως χώρα είχαμε ένα δίλημα γενικότερα, αν θέλουμε να πάμε πολύ νωρίς στην αποθήκευση και να πληρώσουμε παραπάνω ή να περιμένουμε έτσι ώστε το κόστος αποθήκευσης να έχει πέσει και να είναι πιο προσιτό, διότι η αποθήκευση στη χώρα γίνεται με κρατικές επιδοτήσεις. Εμείς πήραμε την απόφαση πριν από 2-3 χρόνια να προχωρήσουμε με ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αποθήκευση. Κάναμε 3 διαγωνισμούς για να βάλουμε περίπου 900 MW μπαταριών για να έχει μια αίσθηση του αριθμού αυτού. Η κατανάλωση στη χώρα είναι κατά μέσο όρο 5.000 MW. Φτάνει γύρω στα 11.000 το καλοκαίρι όταν έχει πολύ ζέστη. Άρα αυτό σας δίνει μια τάξη μεγέθους. Επίσης προχωράμε ένα πολύ μεγάλο έργο αντισοταμίευσης. Να το πω πολύ απλά, αυτό είναι μια μπαταρία με νερό, ναι, όπου έχουμε 2 λίμνες. Όταν είναι φτηνή ενέργεια μεταφέρουμε το νερό από την κάτω λίμνη στην πάνω και όταν είναι ακριβή ενέργεια το ρίχνουμε πάλι κάτω για να παράγει ενέργεια.
1: Εγώ για να μην τραβήξουμε, ζητώ συγγνώμη σας δικοτομή, φάμε όλη την ώρα της κουβέντας, γι' αυτό το λέω. Απλώς προσπαθώ λίγο να καταλάβω πότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι είναι, θυμάμαι τον κύριο Παπασταύρου, τον υπουργό, να μου λέει ότι το 27 θα είμαστε σε πολύ πολύ καλή θέση και να ρωτιέμαι αν ισχύει ακόμα αυτό, για το να πούμε ότι έχουμε αποθηκεύσει τόσο ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις τιμές ενέργειας στην τελική κατανάλωση.
0: Έχουμε κάποιες ώρες που είναι πάμφθηνη η ενέργεια από τα αιωλικά και τα άλλα καλά συστήματα που θα μπορούσαμε να το αποθηκεύουμε και τώρα δεν μπορούμε.
2: Αυτό που ισχύει όντως, άμα δείτε τις τιμές στο ελληνικό σύστημα, έχουμε μεσοσταθμικά φέτος μια τιμή περίπου στα 90 ευρώ. Mm-hmm. Το μεσημέρι η μεσοσταθμική τιμή είναι γύρω στα 50 και τις υπόλοιπες ώρες είναι 120. Okay. Τα λέω χοντρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αυτό που βλέπουμε το 90 είναι το μεσοσταθμικό μεταξύ ενός μεσημεριού που είναι πολύ πιο φθηνή τιμή και όλων των υπόλοιπων ωρών που είναι πιο ακριβή. Εμείς βλέπουμε ότι θα μπει ένα σημαντικό νούμερο αποθήκευσης μέχρι το τέλος του έτους, γιατί ολοκληρώνονται όλα αυτά τα έργα από τους διαγωνισμούς που προανέφερα σύν κάποια άλλα έργα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μια σειρά έργο, ένα pipeline έργο να το πω έτσι, έτσι ώστε να μας πάει στο 27 και στο 28. Άρα η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο πιο καθυστερημένοι στην αποθήκευση, αυτό σχετίζεται με τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις πρώτες αποθήκες, δηλαδή σήμερα αν δείτε, κάθε μέρα μπαίνουν περίπου στα 150-200 MW από μπαταρίες, οι οποίες μειώνουν την ανάγκη να κάψουμε φυσικό αέριο. Και έτσι είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα φέρουν τη μείωση των τιμών. Άρα ήδη βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, δεν όσο μεγάλο θα είναι στο τέλος του έτους.
0: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Τσάφο, ισχύει αυτό που γράφτηκε από εδώ από εκεί και αναμεταδόθηκε και από τα γνωστά κανάλια των social media, ότι οι Βούλγαροι παίρνουν το φθηνό ρεύμα από εμάς τις ώρες που είναι φθηνό, το βάζουν στις δικές τους μονάδες αποθήκευσης που έχουν περισσότερες από εμάς και μετά το βράδυ που εμείς χρειαζόμαστε ρεύμα μας το ξαναπουλάνε σε υψηλή τιμή.
2: Η αλήθεια είναι ότι το άκουσα και εγώ αυτό και παραξενεύτηκα και κοίταξα τα στοιχεία και δεν ισχύει και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω ότι δεν ισχύει. Άμα δείτε προς τη Βουλγαρία, κάναμε μια ανάλυση έτσι το Μάιο, γιατί τότε προέκυψε όλο αυτό το ζήτημα. Στη Βουλγαρία εξάγουμε όλες τις ώρες. Και το μεσημέρι εξάγουμε και το βράδυ εξάγουμε, μάλιστα εξάγουμε πιο πολύ το βράδυ. Και έχουμε φθηνότερη τιμή από τη Βουλγαρία όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί έχουμε φθηνότερη τιμή, το μεσημέρι έχουμε φθηνότερη τιμή, το βράδυ έχουμε φθηνότερη τιμή. Άρα αυτό το αφήγημα το οποίο το διαβάσαμε κι εμείς δεν προκύπτει από δεδομένα. Mm-hmm. Προκύπτει ότι όντως η Βουλγαρία έχει αποθήκευση, αλλά δεν ισχύει το πουλάμε φθηνά και το αγοράζουμε μετά ακριβά το βράδυ. Γενικά βλέπουμε αυτά τα αφηγήματα. Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα, ότι στέλνουμε το λιγνίτι στη Βόρεια Μακεδονία και τον αγοράζουμε πίσω ως ρεύμα. Ούτε αυτό ισχύει, άμα δει κανείς τις ροές, εξάγουμε ρεύμα προς τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά δυστυχώς είναι από αυτά τα αφηγήματα τα οποία κυκλοφορούν και δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Δημιουργούν μεγάλες εντυπώσεις και δημιουργούν και σε ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο εχθρεύεται τις προσπάθειες που γίνονται. Αυτές οι προσπάθειες, εσείς και πρόσφατα κιόλας, είπατε ότι, και το γράψατε, ότι τελικά έχουμε καταφέρει και έχουμε τώρα φθηνότερη ενέργεια από ό,τι είχαμε τις παλιότερες εποχές, όταν τη συγκρίνουμε με την αντίστοιχη ενέργεια που έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά πού βρίσκεται η χώρα? Είναι ακριβή η ενέργεια, είναι φθηνή, είμαστε κάπου στη μέση? Πώς την τοποθετείτε?
2: Να σας πω τα στοιχεία τι δείχνουν. Το 2019, και το χρησιμοποιώ το 2019, όχι μόνο γιατί είναι η χρονιά με την οποία ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση και άρα από αυτή την αρχική ημερομηνία μπορούμε να συγκρίνουμε το έργο, αλλά είναι και η χρονιά πριν από τον κορονοϊό και πριν από την ενεργειακή κρίση. Άρα είναι, να το πούμε, μια χρονιά βάσης πριν γίνουν όλες οι πρόσφατες ανακατατάξεις. Το 2019 λοιπόν η Ελλάδα είχε την ακριβότερη χονδρική σε όλη την Ευρώπη. Μακράν ακριβότερη χονδρική.
0: Είχαμε όμως φθηνό ρεύμα τότε, λένε,
2: θα επανέλθω,
0: λέει η αντιπολίτευση.
2: Δώστε μου ίσως ένα-δύο λεπτάκια για να φτάσω σε αυτό. Είχαμε πολύ ακριβότερη τιμή, να καταλάβετε, περίπου 35% πιο ακριβή από τους Βούλγαρους, δηλαδή από το γείτονά μας, 70% σχεδόν πιο ακριβή από τους Γερμανούς. Άρα είχαμε την πιο ακριβή τιμή και ήμασταν full εισαγωγικοί. Εισάγαμε περίπου 1 στις 5 κιλοβατόρες που καταναλώναμε ως χώρα, 18% για να είμαι ακριβής, την εισάγαμε. Αυτός που πρέπει να εισάγει πρέπει να έχει πιο ακριβή τιμή για να τραβήξει το ρεύμα από τους υπόλοιπους. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του 2019. Σήμερα έχουμε το αντίστροφο. Εξάγουμε ρεύμα. Όχι απλά εξάγουμε ρεύμα, είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Αυτό θέλω να το ξαναπώ. Μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη εξάγει ρεύμα η Γαλλία, η Σουηδία, οι κάτω χώρες και μετά η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει...
0: Μου φαίνεται πολύ εξαιρετικό, για να το πιστέψω.
1: Προχωρημένο.
0: Ναι. Γιατί εσύ το ήξερες?
1: Όχι, λέω προχωρημένο.
0: Απλώς ο Νιφλής το ήξερε.
1: Όχι, δεν το ήξερα καθόλου. Απλώς το μυαλό μου έχει πάει σε μια πολύ μπακαλίστικη, πολύ λαϊκίστικη ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Αυτά τα λεφτά που παίρνουμε από την εξαγωγή του ρεύματος, κύριε Υπουργέ, πέφτουν στην αγορά προκειμένου να μειωθεί το κόστος του τελικού καταναλωτή?
2: Να σας εξηγήσω. Να κλείσω όμως ένα
1: ερώτημα. Ναι, κάντε το, έχετε δίκιο. Ως
2: εξαγωγής λοιπόν, εξάγει αυτός που έχει πιο ανταγωνιστικό μείγμα. Και το λέω αυτό γιατί έχει περάσει στο λαό, στον κόσμο, μια εικόνα ότι παλιά με το λιγνίτι ήμασταν ωραία, ήμασταν ανταγωνιστικοί και τώρα ήρθαν αυτά τα νέα καύσιμα και μας έχουν αναταράξει την εικόνα. Αυτό δεν ισχύει. Ο λόγος που εισάγαμε 18% των αναγκών μας είναι γιατί ο λιγνίτης ήταν μη ανταγωνιστικός και υπήρχε μια απόλυτη κατάρρευση της εγχώριας παραγωγής. Τώρα λοιπόν που εξάγουμε, για να εξάγουμε, σημαίνει ότι είμαστε πιο φθηνοί από τους γείτονές μας. Φέτος έχουμε την 7η φθηνότερη χονδρική. Σκεφτείτε λοιπόν, πρώτη ακριβότερη το 19, φέτος 7η φθηνότερη χονδρική σε όλη την Ευρώπη.
0: Χονδρική βλέπουμε... όμως. Ο Μάνος Διφλής ρώτησε για τη Λιανική, γι' αυτό που
2: θα
0: τελικά
2: πάω και στη Λιανική. Θα πάω και στη Λιανική. Δώστε μου ίσως ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε αυτή τη χαμηλότερη χονδρική? Κυρίως λόγω των ΑΠΕ. Εμείς κάναμε μια ανάλυση εδώ στο ΙΠΕΝ που λέμε ποιες μέρες έχουμε ακριβή χονδρική και ποιες μέρες έχουμε φθηνή χονδρική. Η διαφορά είναι η ΑΠΕ. Όταν έχουμε πολύ καλές ΑΠΕ και όταν έχουμε κακές ΑΠΕ, δηλαδή χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ, τις ημέρες που έχουμε χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ, η τιμή της χονδρικής είναι 80% ακριβότερη από τις ημέρες που έχουμε πολύ καλή παραγωγή από ΑΠΕ. Αυτή είναι η διαφορά των ΑΠΕ, η οποία μεσοσταθμικά μας οδηγεί να έχουμε την 7η χαμηλότερη χονδρική στην Ευρώπη. Πάω στη Λιανική, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος πληρώνει Λιανική. Εδώ πέρα έχουμε δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι ότι σε όλη την Ευρώπη το ρεύμα που πληρώνει ο καταναλωτής είναι ακριβότερο σήμερα από ό,τι ήταν το 2019. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι στο ενδιάμεσο έχει μεσολαβήσει ένας πόλεμος και μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της Ευρώπης μέχρι τη σημερινή, η οποία ακόμα ευτυχώς δεν έχει εξελιχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα βλέπουμε μια αύξηση των τιμών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση, άμα δείτε το δείκτη του πληθωρισμού, στην Ελλάδα είναι ακριβώς πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα όσο έχει αυξηθεί το ρεύμα στην Ελλάδα, είναι ακριβώς στο ίδιο ποσοστή αύξηση που έχει αυξηθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεσοσταθμικά. Πού είμαστε στην κατάταξη? Τώρα είμαστε 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, που είναι τα πιο πρόσφατα που έχουμε, το οποίο είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η δέκατη πιο φθηνή χονδρική και λιανική για τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Αν δείτε κάποιος τα νούμερα με όρους αγοραστικής δύναμης, που είναι μια προσέγγιση, γενικά η αγοραστική δύναμη έχει νόημα στο εισόδημα, όταν συγκρίνεις τιμές μπλέκεται λίγο η ανάλυση, αλλά έστω και με όρους αγοραστικής δύναμης, είμαστε πάνω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς θα θέλαμε να υπάρχει μικρότερη ακρίβεια, ναι. Θα θέλαμε να πληρώνουμε πολύ πιο χαμηλό από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι μόνο 18%. Ναι. Και σε αυτό προσπαθούμε να κινηθούμε. Αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι έχουμε την πιο ακριβή τιμή σε όλη την Ευρώπη, το οποίο είναι κάτι το οποίο ακούγεται συνέχεια ως μια πραγματικότητα.
0: Δηλαδή είμαστε τώρα καλύτερα από ότι ήμασταν το... Αφήστε το 19. Το 19 το καταλάβαμε. Το 22 όμως... Για το 22 είχαμε επεισόδια πολύ ακριβής ενέργειας. Ήταν ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, ήταν όλα αυτά, αλλά είχαμε επεισόδια πολύ ακριβής ενέργειας. Κάτι έγινε από τότε προφανώς.
2: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση τιμές και ειδικά του φυσικού αερίου. Πάλι χωρίς να μπλέξω πάρα πολύ στα νούμερα, απλά για να έχω μια αίσθηση. Το φυσικό αέριο διαχρονικά στην Ευρώπη ήταν 15-20 ευρώ τη μεγαβατόρα. Συγκρατήστε το 15-20. Το καλοκαίρι του 2022, και όταν έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν να βάλουμε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αυτό το 15-20 είχε γίνει 350, για να έχω μια αίσθηση. Δηλαδή είχε όχι μόνο 10-πλασιαστεί, 20-πλασιαστεί, μιλάμε για τέτοια αύξηση. Και τότε φυσικά το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, στήριξε τους καταναλωτές και απορρόφησε σε ένα μεγάλο βαθμό, ώστε αυτή η αύξηση, η οποία ήταν, χτύπησε τη χώρα, να μην χτυπήσει τους καταναλωτές. Έκτοτε, η τιμή του φυσικού αερίου έχει επανέλθει. Δεν έχει επανέλθει δυστυχώς στο 15-20 που ήταν. Ήταν πριν από την κρίση τη Μέση Ανατολή, γύρω στο 30. Αυτό το 30 έναντι του 15-20 είναι και ο βασικός λόγος που έχει ακριβή ενέργεια η Ευρώπη σήμερα. Δηλαδή, γενικά έχει περάσει πάλι, νομίζω, στον κόσμο η αίσθηση ότι η Ευρώπη έχει ακριβή ενέργεια λόγω της πράσινης μετάβασης. Η Ευρώπη έχει ακριβή ενέργεια λόγω του φυσικού αερίου, το οποίο είναι ακόμα ακριβό, διότι δεν έχουμε ακόμα να πληρώσει ως Ευρώπη και ως κόσμος τις ποσότητες που αφαίρεσε η Ρωσία το 2022. Ζούμε ακόμα δηλαδή στα απόνερα της κρίσης του 2022-2023.
1: Πότε θα, από μένα ένα τελευταίο ερώτημα, πότε θα επιμείνω, θα επανέλθω λίγο στην αποθήκευση, θα συνδέσω με το κόστος, πότε θα δούμε να αποδίδει στη μείωση των οικιακών τιμολογίων η αποθήκευση? Πότε θα πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση να πούμε τώρα ναι, μπαίνουμε, παρεμβαίνουμε και μειώνουμε τη τιμή?
2: Κοιτάξτε, αυτό που εμείς που βλέπουμε είναι ότι η τιμή αυξάνεται το απόγευμα όταν χρειάζεται να κάψουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Αυτές οι ανάγκες μπορεί να πάνε στα 4, 5, 6, 7 γιγαβάτ ανάλογα με την ημέρα και την ώρα από διάφορες πηγές. Άρα όσο πιο κοντά πάει η αποθήκευση τέτοια νούμερα, δεν θα φτάσουμε τόσο γρήγορα σε αυτά τα νούμερα, αλλά θέλουμε να φτάσουμε στο 1, θεωρούμε, μέχρι το τελευταίο και παραπάνω. Όταν φτάσουμε στα 2, στα 3, αρχίζεις τότε σε ένα μεγάλο βαθμό να εξετάσεις από την αποθήκευση και άρα να μην χρειάζεται τόσο πολύ φυσικό αέριο. Αυτός είναι ο στόχος μας για να υπάρχει μια πιο αισθητή μείωση των τιμών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Τσάφο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που θα έχουν τις περισσότερες παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα. Τόσο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, όσο και ο Πορτογάλος Superstar έχουν συμμετάσχει σε 5 συνολικά διοργανώσεις το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022. Με την φετινή τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ θα φτάσουν τις 6 συμμετοχές. Μάλιστα, από τα προηγούμενα 5 τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση έχει κατακτήσει με την Αργεντινή μία φορά το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ και μία ήταν φιναλίστ. Το 2014 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό όπου ιτήθηκε η Αργεντινή από τη Γερμανία.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
18: Επιμένεις.
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε.
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή.
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις.
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο. Πρόκειται για την 54χρονη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που προκάλεσε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν ως αντίπινα. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασίλισσα Σοφίας προς Σύνταγμα, στην έξοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι, στην είσοδο στο Εγάλεο και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο.

0: στους 97,8.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω με την ευκαιρία ότι αν είστε επιστήμονες με έως 30 ετών και βεβαίως έχετε όραμα και φιλοδοξία.
1: Τίποτα δεν λέω ότι επιστήμονες του 30 ετών, συγγνώμη.
0: Το 30 ετών δεν είσαι σίγουρα, αλλά το επιστήμονα γιατί δεν είσαι. Τι δεν καταπιάνεσαι επιστημονικά με τη δουλειά σου.
1: Επιστημονική κατάρτιση.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή μόνο φυσική και μαθηματικά είναι επιστήμη.
1: Όχι, όχι. Απλώς δεν έχω την εξειδίκευση, δεν έχω την κατάρτιση του επιστήμονου, το γεστείο. Α, μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να ακούσω αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, πάντως, αν είστε επιστήμονες και έως 30 ετών και έχετε φυσικά όραμα και φιλοδοξία, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Και θα μάθετε πολλά περισσότερα αν θέλετε για αυτό το φιλόδοξο και το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών που έχουμε στην Ελλάδα, το οποίο φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του. Θα μπείτε στο Actor for the Future 4, το forthefuture.gr και θα τα μάθετε όλα. Και δεν τελειώνω εδώ γιατί έχω κι άλλο να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα και ξεκινάει φυσικά με μια σωστή πόρτα ασφαλείας, θωρακισμένη από αυτές που φτιάχνει η Σιάμο από το 1977, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα, συνεχής εξέλιξη, προσφέρονται από τη Σιάμο με ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Δεκαετιών εμπειρία, προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Πόσο είναι το Brent, το ξέρεις?
1: Όχι, για πες.
0: Δεν ασχολήθηκες πάλι?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Στα χαμηλά πες. Είναι, στο 91. Άκου τώρα χαμηλά το 91.
1: 91, έτσι.
0: 91. Mm-hmm. Ναι, παρόλο που γίνονται διάφορα τσαφτσούφ εκεί κάτω. Mm-hmm. Τελικά το ελικόπτερο έπεσε διότι του έριξαν οι Ιρανοί ένα drone πάνω.
1: Κατά λάθος λέει.
0: Κατά λάθος οι Ιρανοί.
1: Έτσι,
0: έτσι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι, δεν το θέλαμε.
0: Πάντως οι δύο πιλότοι γλίτωσαν,
1: ναι,
0: και μάλιστα διεσώθησαν με drone. Mm-hmm. Drone τους έριξε, drone τους διέσωσε.
1: Ναι, έτσι είναι. Τώρα μια και λες για drone, χθες είχε και την είδηση, έβγαλε μια από τις ειδήσεις που έβγαλε ο κύριος Δένδιας.
0: Στο συνέδριο,
1: στο συνέδριο.
0: Το 2030.
1: Ήταν η δημιουργία εργοστασίου παραγωγής drone στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα. Έτσι. Είναι θέμα, είναι σοβαρή εξέλιξη σε σχέση με όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή. Όμως, για πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του τουρισμού, τον οποίο μιλάμε συχνά να μας δίνει τα φώτα του για τον τουρισμό. Ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Κύριε Τσιλίδη, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε μείνει σε μια. Είναι πεπερασμένη η απάτη του άλλο παραγγέλνεις, άλλο δωμάτιο κλείνεις και άλλο τελικά βλέπεις. Αυτή η απάτη φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί. Έχουν αρχίσει και αυξάνονται οι καταγγελίες για μαϊμούδες σελίδες, ιστοσελίδες,
2: ναι,
1: μαϊμούδες πρακτορία κτλ. Που το κλείνεις και το κλείνεις, πληρώνεις κιόλας και δεν υπάρχει καν όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι, πλέον είναι απόλυτα οργανωμένο. Τι γίνεται, έχετε τις καταγγελίες, το καταγράφετε, κύριε Τσιλίδη?
2: Βεβαίως, να σας πω. Άλλο το να κλείνω ένα δωμάτιο, κάποιος ένα δωμάτιο και να μην είναι τόσο ωραίο όσο το περιγράφει, έτσι, στην περιγραφή του, αλλά έχει πάει στο ξενοδοχείο και είναι πληρωμένο το ξενοδοχείο και θα κάνει αλλαγή δωματίου. Mm-hmm. Αυτό ήθιστε κάποια στιγμή να μην χωράνε όλοι στα καλά δωμάτια. Mm-hmm. Κάποιος θα πάρει μειονεκτικό δωμάτιο πίσω δωμάτιο, δεν θα βλέπει τη θάλασσα, θα βλέπει το βουνό. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά και για αυτά τα πράγματα υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι ό,τι

0: πουλάς τον πελάτη, αυτό του προσφέρεις. Και γι' αυτό ο διοργανωτής ταξιδιού, ο tour operator, αυτός που κάνει το πακέτο, έχει αυτή την υποχρέωση και είναι και ασφαλισμένος υποχρεωτικά για την κάλυψη του ταξιδιού και τη συνέπειά του. Άρα υπάρχει δεμένη δουλειά, γιατί είναι σαν πάρα πολύ σοβαρή η λειτουργία του κλάδου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που εμφανίστηκε την τελευταία δεκαετία και δειλά-δειλά έχει γίνει η μάστιγα, είναι ότι κάποιοι επιτίδιοι έχουν κάνει κάποια δίθεν side με ονόματα γραφείων.
1: Ναι.
0: Ή ότι είναι expert του τουρισμού, ή είναι influencer, ή είναι instagrammer. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Και παραπλανούν τον πελάτη λέγοντάς του, εάν θέλετε να πάτε μαζί μας διακοπές στο Τσέλαμζε, από 6.000 την εβδομάδα σας το δίνουμε 4.400, αλλά πρέπει να μπορούσε τώρα να εξασφαλίσετε την ειδική τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Ο πελάτης που δεν έχει την εμπειρία, αλλά έχει πάντοτε την εξυπνάδα να κάνει τον εαυτό του ικανό να βρίσκει τη χρυσή ευκαιρία, κάνει και τα λεφτά του.
2: Ωραία, ευγενικά το είπε ο κύριος Σιλίδης.
1: Είναι ο Ελληνάρας. Όλοι οι άλλοι είστε κορόιδα. Εγώ το βρήκα. Ναι.
0: Τι κάνουν λοιπόν, τους μάκες, λέει στην παρέα 30 πήραμε, παίρνουν κι άλλους 2-3 παρέα, φάνονται 15 άτομα και δεν έχει 15 μαζί. Και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Δεν υπάρχει bank transfer το οποίο να αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός βάλουν τα λεφτά είναι ενεργός. Επιταβάζουν, τα κλέβουν. Αυτό το κάνουν τώρα συχνά και στην τοπική αγορά.
1: Δηλαδή
0: παίρνουν επιχειρήσεις και έχουν στοιχεία μπροστά τους, τα οποία έχουν υφαρπάξει από ηλεκτρονικές διαδικασίες. Δηλαδή, να σας πω ότι ακόμη και στη διάβια βλέπουν και βλέπουν ποια επιχείρηση πληρώνεται για ποιο λογαριασμό και έχουν κάνει τέτοιο.
1: Τέτοιο στήσιμο, έχουν τέτοια οργάνωση.
0: Ναι. Και άμα πούμε και από πού έρχονται αυτοί και ξέρουμε τώρα περί τίνος πρόκειται, έχουν γίνει και επιτίδιοι.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν μας έφεραν εμάς σε μια θέση να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας με την αγορά.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε κανόνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο που λειτουργούμε με συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Τελεία. Εάν λοιπόν βρίσκουμε αυτό που συμβαίνει, επικοινωνούμε πρώτον με την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ενημερώνουμε το προστασίο του πολίτη. Ενημερώνουμε την ΑΑΔΕ. Ενημερώνουμε το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο μας αδειοδοτεί. Ενημερώνουμε το κοινό με δελτία τύπου: προσέξτε, μην πέστε θύματα. Και τους λέμε: αν θέλετε να είσαστε πιο συνεπείς με τον εαυτό σας, πάτε σε όποια από τα γραφεία είναι αδειοδοτημένα. Διαλέξτε όποια τιμή θέλετε. Εξασφαλίστε ότι αν πάτε κάπου που υπάρχει διεύθυνση και όνομα εταιρείας με άδεια, αυτός δεν θα σε κοροϊδεύσει. Αν γίνει κάποια κακιά κίνηση μεταξύ των δύο, θα βρεις άκρη και να γυρίσεις στο χωριό σου και στο σπίτι σου και να πάρεις τα λεφτά σου πίσω.
1: Ναι.
0: Άρα μην προσπαθείς να νομίζεις ότι βρήκες ευκαιρία και να είσαι το θύμα της ημέρας.
1: Έχω όμως, πέραν της προσωπικής επαφής που μπορεί να έχεις ή ένα πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεσαι οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος εξυπηρετείται πλέον από το διαδίκτυο. Έχω έναν τρόπο να διασφαλίσω ότι ή να ψάξω δύο πράγματα παραπάνω για να δω ότι η συναλλαγή μου είναι ασφαλής ή αυτό το site είναι του Τσιλίδη και δεν είναι ενός που κάνει τον Τσιλίδη.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς.
1: Mm-hmm.
0: Ότι υπάρχουν πλατφόρμες επώνυμες, γνωστές επώνυμες. Όλα τα γραφεία ταξιδιών και tour operator, κολοσσοί έχουν πλατφόρμα επώνυμα, έχουν και αεροπορικές εταιρείες και κουαζιρόπλαια δικά τους. Όλα αυτά, όταν είναι πλαστογραφημένα από κάποιον, δεν μπορείς να το βρεις. Παρά μόνο όταν πέσεις θύμα απάτης.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν δικλείδες. Εδώ η τράπεζα παίρνει τα λεφτά που καταθέτει στον κλέφτη, η τράπεζά σου, ονοματεπώνυμο. Τα παίρνει σε ένα λεπτό και σου λέει: τράπεζα, είπαμε, ειδοποιήστε πριν. Μα η απάτη έγινε τη στιγμή που την έκανα. Τι να σου ειδοποιήσω πριν. Δυστυχώς, δικλείδες ασφαλείας δεν είναι στο 100%.
2: Αυτό το ότι σου ζητάει να τα πληρώσει όλα μαζί, δεν πρέπει να σε βάλει σε υποψίες.
0: Μάμα σου λέει ότι κάνει σχεδόν 40% φθηνότερο.
2: Σωστό και αυτό.
0: Το discount είναι μια προσφορά που τη δίνω και την παίρνω. Άλλο να πάρω discount, ένα βάρει παπούτσια από την πτήνα που το βλέπω από 100, κάνει 50, γιατί είναι τελευταίο νούμερο stock και το παίρνει.
1: Ναι.
0: Και άλλο να σου πουλάει όλε αέρα πατέρα υπηρεσία που δεν έχει προϊόν στα χέρια σου. Πουλάει άλλη υπηρεσία. Και εσύ εμπιστεύεσαι την άλλη συνεργασία με έναν ο οποίο δεν ξέρει αν είναι πραγματικό ή όχι. Πήγανε κάπου πραγματικά να το πάρει. Είναι δύσκολο να πας σε μια επώνυμη επιχείρηση να κάνεις νταλαβέρ οικονομικό και να σου πάρει τα λεφτά και να κλείσει τα ρουλά και να φύγει κάποιος που έχει 100 άτομα προσωπικό.
1: Είναι
0: αδύνατο. Ή στο χωριό σου, στην περιφέρειά σου, στη συνοικία σου. Υπάρχουν και συνοικιακά γραφεία. Αυτοί όλοι δεν είναι γεννημένοι για να πάρουν ένα χιλιάρικο για να φύγουν. Δουλεύουν με την παραγωγή και τη συνέχεια και τη συνέπεια. Όποιος δεν είναι συνεπής, η αγορά τον αποβάλλει.
2: Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Τσιλίδη, τα γραφεία ταξιδίων, που κάποτε ήταν ο μόνος τρόπος για να πάμε να οργανώσουμε μια περίοδο διακοπών. Τώρα πώς θα πηγαίνουν με τόσες δικτυακές πλατφόρμες?
0: Να σας πω, υπάρχουν πλατφόρμες δικτυακές που εξυπηρετούν και τους επαγγελματίες να βρίσκουν γρήγορα πληροφορίες, όπως και το AI που έρχεται τώρα και έχουν πανικοβληθεί άλλοι. Ό,τι τεχνολογικά αναπτύσσει και βοηθάει οποιονδήποτε να ενημερώνεται, να διαβάζει, να βρίσκει προορισμό, είναι καλό. Δεν έχουν πάει όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα ήταν μόνο ταξιδιώτες, δεν ήταν επαγγελματίες. Άρα, απαιτείται η ενημέρωση. Η ενημέρωση τι βρίσκει? Το ότι το γραφείο είναι η φυσική του δουλειά που παλιότερα ήταν μοναδικό. Αυτός που έκανε την οργάνωση, το μεμονωμένο ταξίδι, τα πάντα. Βλέπετε τώρα, έχουν βγει και αεροπορικές εταιρείες. Και λένε, αγοράστε τις υπηρεσίες από εμάς B2C. Mm-hmm. Σε προτρέπουν να πάρεις ένα εισιτήριο με 100 ευρώ αντί 250. Αυτό το εισιτήριο δεν ακυρώνεται. Χάνεις τα λεφτά σου, αλλά σου λέει από κάτω, αν δεν πας τα χάνεις. Λέει, τι είναι αυτό, κορώνα γράμματα, τι στοίχημα είναι αυτό? Αλλά είναι ένα marketing tool που κάποιοι κάνουν κεφάλαιο κίνησης για να δουλέψουν και να ξαναπουλήσουν την ίδια υπηρεσία. Άλλοι λένε, τα ξενοδοχεία, ελάτε σε εμάς κατευθείαν για να ξέρετε πού θα πάτε. Ξενοδόχοι δεν είναι παραγωγή τουριστικού προϊόντος, είναι δέκτες της τουριστικής υπηρεσίας. Γιατί αν ήταν παραγωγή, θα πρέπει να έχουν δικό του γραφείο ο καθένας στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και να στέλνουν τον πελάτη για λογαριασμό του. Άρα κάποιος του στέλνει τον πελάτη και αυτοί προσπαθούν να κάνουν και αυτοί το B2C, δείχνουν για καλύτερη πλατφόρμα και μπαίνουν με marketing εταιρείες που τους παίρνουν και 28% προμήθεια, του στοιχίζει δηλαδή σχεδόν 28% για να απαλλαγούν και να έχουν quick sales. Είναι όλα στην τεχνολογία.
2: Πώς το είπατε, τι να έχουν και Σιλίδη, πώς το είπατε?
0: Να κάνουν quick sales.
2: Μάλιστα.
0: Να κάνουν γρήγορες πωλήσεις. Δηλαδή είναι όλα οργανωμένα. Όποιος έχει την επιχείρηση και κοιμάται το βράδυ, η πλατφόρμα πουλάει με τις διαφορές ώρες Αυστραλία, Δυτική Αμερική, Καναδά. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσει να πατήσει. Μια μέρα κάνω το request και την άλλη μέρα απαντάω. Μπαίνει στο site, το παίρνει την ίδια ώρα, ό,τι ώρα είναι. Το βρίσκει ο άλλος πουλημένο, αλλά έχει ένα κόστος. Περισσότερο από 25% στο 28%. Και βάλει και παραπάνω και άλλες εταιρείες από πίσω. Άρα. Όλοι ψάχνουν και κυνηγάνε τι, να συμπληρώσουν αυτό που θέλουν για τη δικιά τους δουλειά και καταστρέφουν οι μηχανισμούς οι οποίοι ήταν αυτοί που τους έκαναν να έχουν προϊόν. Το προϊόν δεν γεννήθηκε από νόμο κάποιας χώρας ή στη δικιά μας χώρα με εγκύκλιο ή με ένα ΦΕΚ. Δεν γίνεται αυτό, έγινε αλλιώς. Αναπτυσσόταν η περιοχή που είχε το τουριστικό προϊόν, το ωραίο προϊόν, που κάποτε ήταν παράδεισος και σήμερα είναι κόλαση ένα τουρισμό.
2: Κύριε Τσιλίδη, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, μια εβδομάδα διακοπές.
0: Ξαρτάται, πού θα πάει, Ελλάδα, εξωτερικό.
2: Κάτι φθηνό. Κάτι φθηνό, ναι, καλό.
1: Κάτι φθηνό.
2: Κοντά στη θάλασσα.
1: Κάτι φθηνό, καλό, κοντά στη θάλασσα. Ναι, όχι. Okay. Με πρωινό, βραδινό και μεσημεριανό. Ναι.
0: Πάει στο σουβλατζίδι και στο γειτονιά σου και όλα τέλεια. Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Εάν πάει Ελλάδα και κάνει ένα εξαήμερο, μπορεί να πάει στην Κρήτη με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 280 ευρώ το άτομο, δηλαδή στα 4-3-3-4-12, 1200 οικογένεια, και να έχει αυτή την εξαήμερη και μεταφορά και διαμονή και ημιδιατροφή στο πακέτο. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα πακέτα τώρα είναι τα πιο φτηνά που υπάρχουν στην αγορά. Αν σκεφτείτε ότι αυτό που λένε για τους ξένους έρχονται με βραχιολάκι και πληρώνουν 600 ευρώ την εβδομάδα, είναι το άτομο. 2-6-12, 3-6-18. Αλλά ναι, αν πάει να πληρώσει κανονικό ξενοδοχείο, αυτό θα το βρει το all-inclusive, θα του στοιχήσει πολύ περισσότερα. Γιατί αγοράζει μαζικά από έναν του κλάδου του δικού μας, που έχει αγοράσει ένα χρόνο πριν τα συμβόλαια. Έχει πληρώσει προκαταβολές τεράστιες και στα ξενοδοχεία που πολλοί ξενοδοχεί.
2: Και έχει επομένως καλύτερες τιμές. Για πείτε λοιπόν, με τόσα τη βγάζουμε μια εβδομάδα?
0: Ναι. Τόσα είναι η αγορά υπηρεσίας τώρα. Όταν θα πάει κάποιος κάπου, δεν είναι δυνατόν.
2: Άλλο, το έχει, λέμε το βασικό.
0: Κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι είδους τιμές διακοπές. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πηγαίνει σε κάποια.
2: Πρέπει να σας αφήσουμε δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Θα κρατήσουμε αυτές για σήμερα.
1: Όπως και να έχει. Να είστε καλά και εσύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο και το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com.
19: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Real FM στους 97,8.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τον κόβει. Σου πάει στον μικρό το κλειστό μικρόφωνο, νομίζω ότι είναι στον αέρα. Δεν φοράει ακουστικά. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Είσαι στον αέρα, μίλα.
1: Τι να τα κάνω τα ακουστικά, αφού εδώ είσαι κι εσύ, εδώ είμαι κι εγώ, σ' ακούω τι λες.
0: Λοιπόν, ούτως άλλως έχει διώξει ήδη η Μαρία Χριστοδούλου, οπότε πρέπει να φύγουμε.
1: Bye bye, να περνάτε καλά, να προσέχετε, παρακαλούμε πολύ.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα DuroStick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. DuroStick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο.
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου σήμερα, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τον Μάιο και με τη νέα τάση των νέων να μην καταναλώνουν στις εξόδους αλκοολούχα ποτά. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σταθερά στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Τον Μάιο άγγιξε το 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κομβικός ο ρόλος της ενέργειας, με αυξήσεις 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και πάνω από 24% στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η ετήσια αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%.
0: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή, ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μεσολάβησαν 6 ώρες μέχρι να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ φέρει και αμοιχές στα χέρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποιούσαν και ανήλικους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.
0: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
1: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
0: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
1: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
0: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
1: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
0: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Πάμπλο Μαφέο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
3: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Σαλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείεται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
4: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%, οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
0: Κατά 0,2%.
4: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% το 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε έναν χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι.
0: Και αυτό έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
4: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
0: Σχεδόν ένα στους δύο.
4: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγεία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, Συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
4: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
0: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάσσονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνου.
5: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μες στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
1: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
5: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής, από την νεκροψία που πραγματοποίησε η δολοφονία μητέρας και γιου, σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10. Έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου, του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φέρεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία.
1: Δύο μέρες πριν είχε έρθει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το εξωτερικό.
5: Και είχε έρθει δύο ημέρες πριν, και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα, που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο.
1: Μάλιστα.
5: Μάλιστα, ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι...
5: Πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα. Κρινόμως δεν μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις.
1: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
5: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο, συζητούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονο, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολύ μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι, και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
5: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληπέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξακολουθήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκαναν μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό, το οποίο στη συνέχεια θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο, Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην πρωτοίνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
0: Να υπάρξει ευρεία συνένεση, δηλαδή.
6: Ακριβώς,
0: ναι.
6: Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο περί
0: ευθύνης υπουργών
6: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους 2 μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί, να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των 2 μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπε, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το Βήμα της Δουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
8: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
0: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ας τον ακούσουμε.
9: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στο Νεύρο, στα Χρυσά Σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες οι ροές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συλλεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
10: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
9: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
0: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν.

0: Πασόκ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις.
1: Στην εδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το Πασόκ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα όχι μόνο στον Χαριτούκα που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει και εξελίξει την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμβλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική με βεβαίως το Πασόκ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, στις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του Πασόκ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές, στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσιμες είτε θα έχουν παρεμφερείς θέσεις και πολιτικές ιδέες με το Πασόκ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
2: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη γεννηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
3: Βεβαίως.
2: Είναι όλοι στο Πασόκ?
3: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του Πασόκ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το Πασόκ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας το σημερινό στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
4: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσον είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
0: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
5: δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση

0: αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
1: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
2: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κύριος ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φέρεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άνδρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο. Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
1: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώπλοι εξαπέλυσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
2: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από 2 διαφορετικά σημεία.

0: Δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
1: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 20 στόχους σε εγκαταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον. Έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελφάρντ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανοποίησης

0: Γράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει είναι πνευματόδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ. Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο Ινωπνοατόδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Δεν πίνει η παρέα μετά.
4: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
5: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετο, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς. Είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας ταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα στα αξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις ταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
4: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
5: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
4: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
5: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές, όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή, καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης, ναι, και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
6: Ναι, για την παρουσία του στην Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα το δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
6: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν τον τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, ξέρεις, ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Κώστα Παπα-Νικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίχτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, στην οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το Πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλο ημιτελικό η κάτοχος τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετ Βάρος. Και το Στίβο σήμερα.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
6: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελίνα Στέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
4: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
4: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία τη μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
4: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες κύριοι στο real.gr. Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, αυξήσει σε καύσιμα και ενοίκια.
4: Και στο ενικός.gr Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφή.

0: Λοιπόν, το ακούσαμε χθες μαζί η Λουκία.
1: Το
0: αυτό το καταπληκτικό. Το, κοίταξε, είναι από τα αγαπημένα μου. Από τότε που υπάρχει. Το What About Us με την Pink. Και είπα να το ξανακούσουμε. Αλλά επειδή θέτει ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. What About Us, τι θα γίνει με εμάς.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με εμάς.
1: Βέβαια το πάει πιο πολύ στις σχέσεις.
0: Ναι, αλλά ναι. Εγώ λέω γενικώς τι θα γίνει με όλους εμάς με αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και στον κόσμο, με τους πολέμους, με την οικονομία, με την πολιτική, ναι, με τα μαχαίρια που χουλιώ,
1: όλο βλέπουμε, αυτό. Ναι, ναι, το αλαλούμ.
0: Κάποιος δικός μας το έχει τραγουδήσει το τι θα γίνει με εμάς. Λίγο διαφορετικά,
1: για
0: κύριε
1: βάλε.
0: Γιώργο, παρακαλώ και Γιώργος Βελεκίδη. Κατάλαβες, η Pink λέει What About Us και
1: ο Παπακοσταντίνου
0: κάνει
1: αλλιώς.
0: Και όχι, όχι, ναι, αλλά είναι ομοιοκαταληξία. What About
1: το
0: Us,
1: συνεχίζει.
0: Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, ελάς.
1: Το συνεχίζει.
0: Ελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάς λέω.
1: Είναι το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελάς λέω.
1: Ελάς λέω κι εγώ.
0: Ναι, άλλη Ελλάς τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, δεν υπήρχε τότε. Τώρα είναι άλλη.
1: Τώρα είναι άλλη.
0: Τώρα είναι τι θα γίνει φίλε μου.
1: Αριστερή συμπαράσταση.
0: Τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, ελάς.

0: Ένα άλλο υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Ε. Πιο δυνατό δεν γίνεται, Λουκία. Και ας το Ελλάς του Τσίπρα
1: και
0: εδώ.
1: Επίκαιρο,
0: είναι άλλη
1: Ελλάς.
0: Ελλάς είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
1: Πάντα επίκαιρος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Τώρα μην σε ακούσει, δεν ήξερε όταν το έγραφε ότι υπήρχε Ελλάς του Τσίπρα.
1: Είδες όμως πόσο επίκαιρος είναι.
0: Ήρθε και κούμπος,
1: πόσο μπροστά ήταν.
0: Ναι, είδες.

0: Τώρα εγώ θες να αρχίσω σήμερα γλυκά ή με γκρίνια?
1: Όχι, θέλω να αρχίσεις γλυκά, γλυκά, γιατί την γκρίνια θα την έχουμε ούτως ή άλλως πιο μετά.
0: Πόσο γλυκά?
1: Έλα να αρχίσουμε λίγο γλυκά
0: με ανδρουλάκι
1: σήμερα.
0: Με πολλάκι.
1: Αχ,
0: με
1: τι?
0: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι
0: με
1: γλυκά.
0: Τραμπ.
1: Αυτό δεν
0: με Τραμπ.
1: Είναι γλυκά.
0: Θες Τραμπ?
1: Έλα να πούμε την καλή είδηση της ημέρας. Ποια είναι, έχει καμία?
0: Ναι, ότι έχουμε και χείρια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Μήπως θυμάσαι τι συζητούσαμε?
1: Πόσες πιθανότητες δίνεις?
0: Μήπως θυμάσαι
1: τι συζητούσαμε? Πώς και δεν θυμάμαι, τι έχω?
0: Λοιπόν, θα σου πω, ας ξεκινήσω από αυτό το γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όπως θυμάσαι, είχα γίνει σχεδόν γραφικό στις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι θα βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα μία δόση πολέμου.
1: Ναι.
0: Και γιατί θα βλέπουμε δόση πολέμου?
1: Γιατί είναι η ώρα που είναι ξύπνιος,
0: γιατί...
1: ο πρόεδρος.
0: Όχι, γιατί κοροϊδευόμαστε. Γιατί κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα σου το πω όπως το έχω στο
1: αυτό
0: μυαλό
1: το μόνο
0: μου. Βλέπεις, κοιτάω εσένα, δεν έχω κανένα χαρτί μπροστά μου. Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες λέγαμε ότι ο πρόεδρος 37 φορές έχει πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία.
1: Τη μέτρησα το CNN.
0: Χθες, αφού το είπαμε.
1: Γίναν 38. Έτσι.
0: Μόλις γίνονται 38. Κάνει εκεί, λέμε τώρα, φτιάχνουμε την εκπομπή του Open τη σημερινή. Λέμε περιορισμένη δισογραφία στον πόλεμο να βάλουμε 5 λεπτά στο τέλος. Ούτε τον Belfast δεν είχε κάνει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή κάνει μια ανάρτηση ο Τραμπ, 10.30, 11, που λέει
1: μας
0: ρίξανε.
1: Είναι η ώρα που ξέρει ότι τον παρακολουθείς.
0: Και
1: κάνει τη σκαλέτα.
0: Μας ρίξανε απάτσι στα στενά του ορμούς. Θα απαντήσουμε. Μπαμ! Έκτακτα παντού σε όλο τον κόσμο. Έρχεται νέος γύρος πολέμου. Μετά βγαίνει άλλη ανάρτηση που είναι CENTCOM, δηλαδή είναι η Αμερικανική Ναυτική Διοίκηση και ο Τραμπ, και λέει απάντησή μας θα είναι μεγάλη. Θα είναι χειρή. Θα είναι εκτεταμένη.
1: Άρα πού είναι
0: και χειρία. Αυτή και χειρία, ναι. Έρχονται οι Ιρανοί, λένε,
1: καλή.
0: Αν απαντήσετε θα απαντήσουμε. Και θα η δική μας απάντηση να δείτε πόσο μεγάλη θα είναι. Ετοιμαζόμαστε να γίνει πόλεμος. Χτυπάνε οι Αμερικανοί σε 4 σημεία, κυρίως ραντάρ, αεροναυτική διοίκηση. Θυμάσαι το νησί Κέσμ που είναι το πάνω-πάνω το μεγάλο?
1: Βεβαίως.
0: Στα στενά του
1: το
0: ορμού.
1: Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αυτό και άλλα 3 γύρω-γύρω σημεία. Χτυπάνε οι Αμερικανοί. Απαντούν οι Ιρανοί χτυπώντας τον 5ο Αμερικανικό στόλο, παρακαλώ, στο Μπαχρέιν, και χτυπούν και η Ιορδανία και Κουβέιτ.

0: Άρα είχαμε τη νύχτα κανονικό πόλεμο. Δεν σου λέω λεπτομέρειες τώρα, να μην κουράσουμε κάτι που έχω χτυπήσει, κάτι άλλο γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν, και να πάμε μετά, στο διατάφτα.
0: Μετά από αυτά, βγαίνει ο Βανς και λέει: πραγματικά είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, είδες, γελάμε το λέω.
0: Η οποία λέει: μπορεί να χρειαστεί μέρες, εβδομάδες, καιρό.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μας περνάνε για ηλίθιους.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Πώς το τραγουδούσε, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
1: Ναι, να δεις που κάποτε θα μας πούνε
0: αυτό
1: και.
0: Θα βάλω αύριο. Αυτό θα βάλω. Θα βάλω αυτό αύριο.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο λέω από τώρα, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άκου. Εδώ είναι προφανές.
1: Μιλιόκας δεν ήταν και αυτό, μου φαίνεται. Ναι, λέει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι προφανές, το έχουμε πει 100 φορές, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει. Τους
1: και συνεχίζει να θέλει τον πόλεμο.
0: Τύχες πολλά, χθες είχε 11-12 νεκρούς στην Τύρο, στον Νότιο Λίβανο. Απαντούν
1: οι Ιρανοί.
0: Οι Χεσμπολά,
1: οι
0: δηλαδή,
1: οποίοι έχουν μπει για τα καλά, ναι. Δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Το Ισραήλ, όσο υπάρχει αυτό το μέτωπο, κρατάει ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν λέει: όσο χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, εμείς θα απαντάμε. Χτες ήταν άλλη αιτία, ήταν το απάτσι που έριξαν. Δικαιολογία, ενδεχομένως δικαιολογία. Εγώ δεν μπορώ να πω δικαιολογία, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά για να δεν σταματήσει... μπορεί τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο τώρα
0: πρέπει
1: να το σταματήσει τον πόλεμο.
0: Πρέπει να υπάρξει ένας άλλος Νετανιάχου από αυτό που υπάρχει, που δεν αλλάζει. Ένα άλλο
1: θέλει.
0: Ισραήλ και ένα άλλο Ιράν με άλλους φρουρούς της επανάστασης. Επειδή τα δύο από τα τρία δεν αλλάζουν.
1: Έχει μπλέξει για τα καλά, λοιπόν.
0: Ναι, και πώς θα τελειώσει αυτό.
1: Και έχουμε μπλέξει όλοι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει μπλέξει μόνο ο Τραμπ. Έχει μπλέξει όλος ο πλανήτης.
0: Πώς θα τελειώσει
1: το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και άλλο μέτωπο πάρα πολύ δυνατό στο Belfast, όπου ένας 40χρονος, ένας Σουδανός, πήγε να κόψει το λαιμό. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με ένα 40χρονο στο Belfast. Πήγε να του κόψει το λαιμό στη μέση του δρόμου, τον χτυπούσε και ξεκίνησαν τρομακτικά επεισόδια, έχει πάρει φωτιά. Ξεκίνησε από τον Belfast η εξέγερση κατά των μεταναστών στην Ιρλανδία και έφτασε ως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία απέναντι. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, οι εικόνες της ημέρας. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και σπάνε σπίτια μεταναστών. Είναι οι ομάδες, τα γκρουπ με τα ρόπαλα, μπαίνουν μέσα, τα σπάνε, φεύγουν.
1: Ναι.
0: Καίνε λεωφορεία, καταστήματα, αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ σε εισαγωγικά κατά των μεταναστών. Με αφορμή τον άγριο, ο άνθρωπος έχει χάσει το μάτι του, έζησε.
1: Ναι.
0: Ο 40χρονος, αλλά έχει χάσει το μάτι του, είναι σοβαρά τραυματισμένος, πήγαινε με μαχαίρι λουκί να του κόψει το λαιμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της Ιφιλίου σήμερα, αλλά λέω να πάμε στα δικά μας,
1: να
0: διότι το δικό μας θέμα
1: γιατί και τα δικά μας
0: δεν είναι...
1: είναι
0: ούτε ο Πολάκης ούτε ο Ανδρουλάκης, είναι ο πληθωρισμός, ναι. Το περιμέναμε. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελστάτ.
1: Στο 5,2 ο πληθωρισμός το
0: έτσι,
1: Μάιο.
0: Ναι, μην πανηγυρίσετε τα 5,4.
1: Όχι, παιδιά, μην πανηγυρίσετε. Δεν έχει καμία.
0: 5,2.
1: Ναι, 5,2. Τι 5,2, τι 5,4.
0: Ναι.
1: Ανατιμήσεις παντού.
0: Να πω
1: σε
0: επιμέρους.
1: Κρέατα, σε νοικία, σε κάψιμα.
0: Να θέλεις. Λοιπόν, μοσχάρι 17,6. Αρνί 16,2. Ψάρια 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο 53,2. Το θέρμανση. Στο κίνηση 24,4.
1: Άλλα καύσιμα 34,8.
0: Νίκια 7,7.
1: Ναι.
0: Ασφάλιστρα υγείας 7%.
1: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2. Ναι. Για όσους θέλετε να κλείσετε κανένα εισιτήριο.
0: Όσο είναι και αυξήσει των συντάξεων.
1: Ναι.
0: Τόσο
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: 39,2 πόσο είναι, 44,
1: 52. Βέβαια, 52, 120%. Έτσι.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ο κ. Θοδωρικάκος δέχθηκε σήμερα σε συνάντηση τον κ. Πεταλά, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων. Θέλει να κάνει μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Τους λέει: παιδιά, ρίξτε τις τιμές. Όσο δεν ρίχνουν τις τιμές, παραμένει το πλαφόν στο κέρδος. Θα παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Δεν το θέλουν καθόλου τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος το δήλωσε. Ότι αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν, το πλαφόν θα παραταθεί για 2 μήνες. Επομένως, τι έχουμε, θα μας σώσει το πλαφόν?
1: Όχι.
0: Δεν θα μας σώσει το πλαφόν. Είναι μία κίνηση. Τι έχουμε λοιπόν, ένα πληθωρισμό να επιμένει, ένα πληθωρισμό που είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, γιατί το 5 είναι ο μέσος όρος.
1: Και το θέμα
0: είναι
1: πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
0: Τα τρόφιμα είναι παραπάνω.
1: Γιατί ναι, νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν δεν αντιμετωπίζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός αυτός είναι μεγάλος πληθωρισμός. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που συζητούσαμε με διάφορους οικονομολόγους και μας έλεγαν για πληθωριστικό σοκ.
0: Φυσικά.
1: Να το, σιγά σιγά.
0: Και έχω και χειρότερο.
1: Έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Έχω και από χειρότερο. Ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερο.
0: Αύριο. Όταν έχετε πληθωρισμό, τι έρχεται ταυτόχρονα? Αύξηση επιτοκίων. Βέβαια, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι 3, κάτι, εδώ είναι 5,2. Υπάρχει και αυτό, κράτατο. Επίσης, να σου πω σε κατηγορίες. Διατροφή 3,5. Στέγαση 11,6.
1: Συνεχίζει να αυξάνεται. Ναι. Είναι που είναι η στέγαση στα
0: πανάκριβη.
1: Ύψη. Σκέψου είναι 11,6 ακόμα.
0: Μεταφορές 11,5. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,5. Πού να τα πιάσουν αυτά οι άνθρωποι? Με τα 1.000 ευρώ σύνταξη που παίρνουν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και ο μέσος μισθός, Νίκο. Είναι κάτι που συζητάμε κάθε μέρα.
0: Φυσικά.
1: Και ο βασικός μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή Μητρόπουλο. Θα του πω εγώ τα νέα για να πάρει τη σκυτάλη για τις συντάξεις. Διότι είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, που έκαναν λόγο για αυξήσεις.
0: Ότι κάτι παραπάνω θα δουν οι συνταξιούχοι που θα δουν ήδη, να μου πεις, ψίχουλα. Θα τα πω. 300 ευρώ τον Νοέμβριο για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουμε πει, άνω των 65, οι χείρες μέχρι από 60 και πάνω. Το δεύτερο είναι η αύξηση 2,5%, δηλαδή πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, τόσο θα είναι περίπου στο τέλος του χρόνου. Και το τρίτο είναι η ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσάπαλο το πρωί, θα είναι αυτά, γιατί εγώ μαθαίνω ότι θα είναι κι άλλα. Το επιβεβαίωσε. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μαζεύουν χρήματα.
1: Περίμενα
0: να σου πω την είδηση. Μαζεύουν χρήματα. Τα χρήματα ήδη θα έχουν μία εικόνα όταν κάνει ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και εκεί ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ακόμα ένα μέτρο που δεν ξέρουμε, ενίσχυσης εισοδημάτων των συνταξιούχων. Θα τους σώσει?
1: Λοιπόν, τι δείχνει, μισό λεπτό. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι προεκλογικά, γιατί η ΔΕΘ θα είμαστε ακριβώς προεκλογικά. Καταλαβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μην ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι
0: επιπλέον.
1: Αυτό, επιπλέον και για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα πω όλα τα σενάρια.
1: Γι' αυτό
0: που διαβάζω,
1: θα πάει στη ΔΕΘ η ανακοίνωση, γιατί αυτή τη φορά είναι και προεκλογικά. Πολλοί συνταξιούχοι θα πάνε στην κάλπη. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, αυτό που μου λες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με
0: Σωστά.
1: το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη.
0: Σωστά, αλλά πέραν της κάλπης, εγώ εύχομαι να είναι κάτι που πραγματικά να ενισχύει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.
1: Να
0: μην
1: είναι
0: 50 και 100 ευρώ, γιατί είναι 100 ευρώ. Για 30 είναι 3 ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν, ήταν και η αύξηση που ήταν ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι,
1: άμα
0: θα μπορούσε
1: το
0: να είναι ένα
1: πλέγμα
0: μέτρων, να είναι και κάτι παραπάνω και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και των εισφορών ασθενείας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ακούσουμε σίγουρα τη μείωση και όχι κατάργηση, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, προκαταβολής φόρου που γράφεται. Δεν μπορεί να καταργηθεί, γιατί είναι 4 δις, λέει, το έσοδο. Επίσης θα δούμε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος και θα δούμε και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Το θέμα είναι, Λουκία, φτάνουν αυτά? Ένα. Δύο. Αν βρεθεί ένα ακόμα
1: και πει... πληθωρισμό. Και με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, φτάνουν? Φυσικά και δεν φτάνουν, γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη τσέπη βγαίνουν.
0: Λοιπόν, λέω να πούμε ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε μηνύματα, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε το θέμα των ανατιμήσεων,
1: ναι,
0: και των
1: και να μας στείλετε και τα δικά σας, βλέπω ήδη ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Αν
0: και
1: έχετε
0: συντάξεις
1: και άλλες ερωτήσεις, να μας τις στείλετε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι, κοντά μας συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και όπως σας είπα, περιμένουμε τα email σας στο studio@realfm.gr. Στείλτε μας ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Λοιπόν, πρώτον, εγώ θέλω να μας στείλετε για το κόστος ζωής, για τον πληθωρισμό 5,2, για τις αυξήσεις στα καύσιμα, σε είδη διατροφής που ξεπερνούν και το
1: 20%. Αν τα βγάζετε πέρα και πώς τα βγάζετε πέρα.
0: Τι περιμένετε αν είστε συνταξιούχοι παραπάνω και ποια είναι η κατάστασή σας και τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει πραγματικά. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο 4:25 και θα έχουμε και τη Ρέκα Λαποθαράκου 5:25. Εδώ έχω άλλη είδηση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω δύο ειδήσεις. Η μία είδηση αφορά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ως 450.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ούτως ή άλλως είναι σε πάρα πολύ αδύναμη κατάσταση, να σταματήσουν να πληρώνουν υπέρογγες δόσεις και τόκους, και ο τόκος να πέσει από τα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ από 250 στα 15 ευρώ το μήνα, σχεδόν στο 1/20. Γιατί? Διότι ο τόκος δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά στο μήνα, που είναι το πιο δίκαιο.
1: Έχουμε όμως τους servicers που ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια Κατσέλη. Και ως τότε χρεώνουν μόνο κεφάλαιο, παγώνοντας κάθε επιβάλλον. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άλλη είναι η είδηση, Λουκία. Η είδηση είναι ότι η απόφαση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο κύριος Τσάπαλος μας είπε το πρωί, βεβαιώνοντας πληροφορίες, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρεις, services και funds, αυτά καταλήγουν στο πρόγραμμα Ηρακλής, δηλαδή σε κρατικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα, αν υλοποιείται αυτή η απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά, να πεις τι μας νοιάζει. Ναι, σου λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν το αντέχει αυτό. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα, τι λέει ο κύριος Πιερακάκης? Πρώτον, η απόφαση αυτή ισχύει για όσους προσέφυγαν και όχι για όλους. Εδώ διαφωνεί ο ρωτήτης και καθένας κυρία Καλαποθαράκου, θα μας τα πει. Εκπιζώ που είχε κινήσει και τη διαδικασία της προσφυγής. Το δεύτερο, ξεχάστε αναδρομικότητα από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να μην υπάρχει απόφαση.
1: Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι αναδρομικό και δεν είναι και σε αυτούς που έχουν προσφύγει, τι νόημα έχει?
0: Όχι, είναι σε αυτούς που έχουν προσφύγει, δεν είναι στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν δεν είναι σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει.
0: Σε 5, σε 10, σε 15 θα εφαρμοστεί. Εδώ 350.000. Εδώ λοιπόν θα μας πει η κυρία Καλαποθαράκου τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει ακόμα ένας αγώνας δικαστικός. Αλλά πέραν αυτού, επειδή κανείς δεν το θέλει αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει την περίμετρο των δικαιούχων της εφαρμογής της απόφασης του
1: Ισονομένου Περιπάγου. Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα αφορά τους, το σύνολο των δανειοληπτών.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσάπαλο να το ρωτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που υπάρχει για την κυρία Καλαποθαράκου είναι ότι θυμάσαι εκείνη την καταδίκη της πιο μεγάλης τράπεζας, γιατί είχε στείλει επιστολές λέγοντας σε κατόχους 4 εκατομμυρίων λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, 4 εκατομμύρια.
1: Ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το premium, ας πούμε.
0: Ότι σας δίνουμε προνόμια και αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε 0,80 το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατευθείαν.
0: 32 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τράπεζα με το καλημέρα.
1: Με
0: γιατί κανείς δεν διάβαζε 5 σελίδες, κανείς δεν απαντούσε. Λέει, αν σε δύο μήνες δεν απαντήσεις, αυτό είναι αυθαίρετο. Καταδικάζεται η τράπεζα ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η πρακτική. Και τι κάνει? Στέλνει επιστολή, εξηγεί τη θέση της και ξαναλέει το 0,80 και αν δεν απαντήσει θα ισχύσει. Όχι ρε Λουκία. Όχι ρε Λουκία. Δηλαδή δεν μπορεί οι υπουργοί να μιλάνε για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών και να λένε τέλος και την ίδια ώρα οι τράπεζες να κοροϊδεύουν κατάμουτρα και να τρίβουν στα μούτρα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, η μισή Ελλάδα δηλαδή, ότι αν δεν απαντήσεις 0,80 και αφού τους καταδικάζει το δικαστήριο ξανά αν δεν απαντήσεις 0,80, 0,80 για 4 εκατομμύρια είναι λεφτά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο σε πολλούς από εμάς πέρασε στον ντούκου. Πώς να το πω. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολήθηκε, αλλά οι τράπεζες κέρδισαν από αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ήδη
1: γιατί
0: αρχίσει.
1: Κανένας δεν θα κάτσει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα για τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα και για το κόστος ζωής. Και πόσο παραπάνω πληρώνεται στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο κρέας και στις μεταφορές και στη βενζίνη και αν τα βγάζετε πέρα και σας περισσεύουν. Να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε και επίσης θα έχουμε ενότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, Λουκία. Με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και της Πολυδά, βέβαια.
1: Άλλο
0: διότι φέτος η προθεσμία είναι 15 μέρες μετά, λίγη την άλλη Δευτέρα. 15.
1: Ναι, το θέμα πέστε είναι πόσοι έχουν καταφέρει πολύ να
0: λιγότεροι,
1: καθαρίσουν
0: πολύ
1: τα
0: λιγότεροι
1: οικόπεδα.
0: Από πέρσι,
1: πολύ και
0: λιγότεροι.
1: Τι θα γίνει με αυτό, διότι μετά μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε δεν βρίσκουμε κανένα να τα μεταφέρει, τα καθαρίζουν και κάνουν προσάναμα. Αν μαζέψει όλα τα κλαδιά και τα αξερά χόρτα σε ένα βουνό, έχει φτιάξει προσάναμα χειρότερο από όταν υπάρχουν γύρω-γύρω στο οικόπεδο. Και πρέπει να πω ότι έχουν δηλωθεί μόλις 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος, πολύ λιγότεροι από πέρσι την ίδια περίοδο. Τα πρόστιμα είναι 2.000 ευρώ για τους παραβάτες. Οι ποινές φυλάκισης είναι 6 μήνες και 5.000 πρόστιμο, αν κάνετε ψευδή δήλωση καθαρισμού. Ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, λέει ότι η φετινή απειλή είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων, πάρα πολύ σοβαρό. Και η Πομιδά, θα έχουμε τον εκπρόσωπό της σε λίγο, λέει: δεν προλαβαίνουμε. Πηγαίνετε 30 Ιουνίου. Διότι δεν έχουμε συνεργεία καθαρισμού και είναι πρόβλημα στις συνεχιζόμενες βροχές. Παρεπτόντως, θέλουμε για τον καιρό, Λουκία, θα χαλάσει.
1: Θα χαλάσει.
0: Ναι, ναι. Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
0: Αύριο θα είναι το ίδιο με σήμερα, καλοκαίρι. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πάμε για βροχές σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα.
1: Έλα.
0: Κυρίως Παρασκευή αλλά και Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας.
1: Κυριακή.
0: Λίγο, θα αρχίσει να φτιάχνει σιγά σιγά.
1: Ωραία. Άντε.
0: Τι θες, να πας για μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Α, λέω. Τώρα, μόλις έμπαινα μέσα, λέει ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, μεγάλο λέει, θέμα, ναι, η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μας
0: αυτό
1: το είπε.
0: Και το κρατούσε στα χέρια μου σημαντικά.
1: Το κρατούσες.
0: Είναι ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα, διότι έχουν θανατηφόρο τοξίνη.
1: Όλα έχουμε και αυτά δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στις θάλασσές μας. Δεν μπορώ.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει θανατηφόρο τοξίνη, απαγορεύεται να το φας. Αλλά το πρόβλημα είναι σαν πυράγχα οι λαγοκέφαλοι. Τον ταγώνουν. Αν κολυμπήσει και έχουν φτάσει, αυτά αφανίζουν τα αλλιεύματα και επιτίθενται και σε λουόμενους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επώδυνο.
1: Όλα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα μας συμβεί?
0: Και τσούχτρες.
1: Πολλές τσούχτρες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε την ενημέρωση έτσι στο πρώτο μέρος, έχουμε αλλαγή τακτικής από το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ. Στην πραγματικότητα, να προειδοποιεί το Χάρη Δούκα με διαγραφή αν συνεχίσει το Αντάρτικο για συνεργασία με Τσίπρα.
1: Είναι αυτό που έλεγα χθες, στις πόσες, στα πόσα Αντάρτικα καίγεται ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάλαβε, ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ασέρνεται.
1: Ναι.
0: Και άλλαξε στάση και είπε: όποιος ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Βλέπε Δούκα. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έχεις πλήρη εικόνα, στην συνέντευξή του στο One ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Εξήγησε και γιατί όχι Τσίπρας. Διότι ο κύριος Δούκας λέει με Τσίπρα,
1: Ναι.
0: Και λέει Τσίπρας. Και άρχισε πάλι να κατεβατώ και το είπε κόμμα Ιωταχή.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε, λέει, κόμμα Ιωταχή όπως κάποιοι
1: άλλοι.
0: Βλέπουμε
1: πάντως μεγάλη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Εμένα, εντάξει, μου δείχνει προφανώς ότι πρέπει να έχουν θορυβηθεί και με όλη αυτή την ιστορία από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Βγήκε δημοσκόπηση της interview την Political που έχει το ΣΥΡΙΖΑ Λουκία στην εκτίμηση 0,6.
1: Ναι, εξαϊλώνεται. Είναι αυτό που λέγαμε. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Πολάκη στο στούντιο. Μίλησε για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από τον κύριο Φάμελο. Έστειλε ένα τελεσίγραφο 10 ημερών στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα. Γιατί αν λες ότι είμαστε δίπλα στον Τσίπρα, πρέπει να έχει συμφωνήσει και ο Τσίπρας.
1: Εννοείται.
0: Ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα και μας εξηγεί, ή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, λέγοντας ανοιχτά ότι ο κύριος Πολάκης θα επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Φάμελο και να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό, γιατί έχει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης να πλήξει τον κύριο Φάμελο εσωκομματικά, διότι την ηγεσία την έχει ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι,
0: άρα και να το
1: άλλη,
0: λέει δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν περνάει αυτό.
1: Ωραία, δεν περνάει, αλλά από την άλλη εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λένε τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί στη γραμμή του κύριου Πολάκη είναι και αρκετά στελέχη της κεντρικής επιρροτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: λιγότερο
1: να μην είναι η πλειοψηφία, σαφώς να είναι λιγότερα, αλλά έχει μια βάση αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, ότι πες μας τι θα κάνουμε.
0: Και επίσης κατήγγειλε κρυφό deal.
1: Είναι αυτό που ρωτάμε και εμείς όλη την ώρα και δεν παίρνουμε απάντηση.
0: Κρυφό deal Φάμελου Τσίπρα, αυτό που άφησε νοηθεί ότι ο Φάμελος θα έχει βρει με τον Τσίπρα. Δεν πάει τυχαία, δεν είπα τυχαία.
1: Και ο στόχος αυτό
0: είναι να μεταφέρει και την επιδότηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κρατική που είναι 7 εκατομμύρια.
1: Να και την μεταφέρει στο κόμμα
0: στο Ελλάς.
1: Στο ναι, Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κατέληξε η συζήτηση λέγοντας: συγγνώμη, εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Φάμελος έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, ή τζάμπα είναι στην εξώπορτα και χτυπάνε το κουδούνι και περιμένουν κάποιος να τους ανοίξει? Και απάντηση: το κουδούνι δεν έχει ρεύμα. Και μετά ρωτήσαμε, είχαμε στο πάνελ την κυρία Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα.
1: από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Και λέω: θα ανοίξετε ή όχι?
1: Δεν θα ανοίξουν.
0: Δεν θα του αφήσει απ' έξω, ναι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι, τέλος.
1: Όχι,
0: τέλος. Είπαμε μόνο μεμονωμένα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν εργασίες, κόμματα.
1: Να σου πω κάτι όμως, να ρωτήσω κάτι. Που πραγματικά το έχω απορία. Λένε αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Λένε αυτό τώρα, έτσι. Όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων και δούμε όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τι θα λένε? Ναι, τι θα λένε?
0: Έλα.
1: Τι θα λένε?
0: Τι?
1: Ναι, αυτό τι θα λένε? Εγώ το ρωτάω. Το βάζω ανοιχτά.
0: Πάμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Άτυπη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 80.

0: Cherry Park, the place of happiness.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λουκιά, θες να σε προκαλέσω?
4: Αμέ.
3: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να λένε σημεία των προγραμμάτων τους, ακόμα και κόμματα που δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι.
3: Η Ελλάς. Έλεγε λοιπόν σήμερα η κυρία Αντωνοπούλου, αυτά που μας έλεγε και χθες ένα στέλεχος του κύριου Τσίπρα, ότι στο πρόγραμμά μας είναι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας.
4: Ναι, τα έχω ακούσει
3: και
4: εγώ αυτά
3: όλα. Τα μερίσματα, πώς το λένε, η δική
4: εισφορά. Πατριωτική εισφορά.
3: Λοιπόν, θες να ακούσει μελόνι?
4: Μελόνι, βεβαίως. Θέλω να ακούσω μελόνι.
3: Θεωρούμε ότι έπειτα από δεκαετίες θυσιών οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία, οι κανόνες την χάνουν σεβασμού, γιατί δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες, δεν θα βάλουν επιπλέον φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία. Είπα, θα σε προκαλέσω. Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Δεν θα βάλουμε φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα.
3: Η άποψή μου είναι ότι δεν τιμωρείς αυτούς που είναι πετυχημένοι, φορολογείς δίκαια τους πάντες. Δεν λες, θα έρθω να βάλω, κύριε, πέτυχες.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως, μισό λεπτό.
3: Πάρε στο κεφάλι 40%.
4: Αυτή τη στιγμή όμως φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
3: Να μειωθούν αυτοί.
4: Αυτό θέλω
3: αυτά να μειωθούν.
4: Φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
3: Να τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν πετύχει και βγάζουν χρήματα για να
4: καλά, και η πατριωτική εισφορά. Χθες το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις πώς μου τη χαρακτήρισε? Φιλοδόρημα.
3: Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι η άποψη παγκοσμίως, στην παγκόσμια οικονομία, ότι όποιος πετυχαίνει το χαρατσό να του δίνω μία στο κεφάλι να τον τιμωρήσω,
4: δεν θα είναι μεγάλο το χαράτσι.
3: Έχει αποτύχει, διότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην οικονομία. Το θέμα είναι να επενδύεις, να υπάρχουν δουλειές, θέσεις εργασίας, φυσικά όχι υπερκέρδη. Εάν πρόκειται κάποιος να κερδίζει, να θησαυρίζει με δισεκατομμύρια στην πλάτη μας, αυτό είναι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να πας να πεις, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του θητεία, έχει εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Θα φας το κεφάλι. Γιατί αυτός που έχει πετύχει και δουλεύει 20 ώρες την ημέρα και δουλεύει 40 χρόνια και έχει παραπάνω, πρέπει να τον τιμωρήσεις.
4: Λοιπόν,
3: να μειώσεις το φόρο σε αυτούς που αδίκως το φορολογείς.
4: Αυτό ναι.
3: Να πάρεις πίσω τους άδικους έμεσους φόρους που είναι οριζόντιοι. Συμφωνώ.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι πιο ευάλωτοι.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Φορολογικά.
3: Λοιπόν, καθηγητής Μητρόπουλος, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που κουβεντιάζουμε, επειδή είδα τώρα την μελώνει που λέει εγώ δεν θα φορολογήσω εκτάκτως τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν θα τιμωρήσω αυτούς που δούλεψαν και πέτυχαν, αντίθετα θα μειώσω τους φόρους στη μεσαία τάξη και κάτω. Ενώ εδώ ακούμε από νέα κόμματα να λένε έρχομαι να επιβάλλω νέους φόρους σε αυτούς που βγάζουν πολλά. Τι λέτε?
5: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, και στη Μελώνη στην Ιταλία οι φτωχοί πληρώνουν όπως και οι δισεκατομμυρίουχοι και εκατομμυρίουχοι Έλληνες και Ιταλοί κατά 60% έμεσους φόρους. Οι εξαγγελίες είναι απαράδεκτες των πολιτικών. Όπως
3: το πιο άδικο μέτρο είναι η έμεση φόρη, κύριε καθηγητά.
5: 55-60%.
3: Εδώ είναι 55%, βεβαίως.
5: Λοιπόν, δηλαδή η έμεση φόρη, τι να λέμε τώρα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν διαβάζω και χαίρομαι που πολύ η κυρία Γκάτσου προχθές, ένα σημαντικό στέλεχος και πρώην συνεργάτη μου, τον κύριο Τεμπονέρα, του ρώτησε τι θα γίνει με το. Τι θα γίνει με το νόμο Κατρούγκαλου. Διαβάζω εδώ πέρα, ενημερώνω ξένο συνάδελφό σας. Τι είχε πει για το
3: σταδιακά θα το καταργήσουμε.
5: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για το ασφαλείο. Και ήταν, λέει, πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε μια προοδευτική προσπάθεια νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν πια είναι 40 άστρα, τα έχουμε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση.
3: Εσείς ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιού, αυτός που θα βγει στη σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, γιατί ζει και βασιλεύει ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε
5: καθηγητά. Οι νέοι που τον ακολουθούν, εκτός από τους βουλευτές, τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν τους υψηλούς μισθούς, οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν τον ψηφίσουν, θα πάρουν σύνταξη κατά 30-35%.
3: Εξαιτίας του νόμου, ακριβώς.
5: Όλοι νέοι, όλοι, λόγω της ρήτρας Τσίπρα. Τι λέει η ρήτρα Τσίπρα? Η ρήτρα Τσίπρα λέει...
3: Ό,τι πιο άδικο.
5: Δεν το κατάφερε ούτε η Θάτσερ να το επιβάλλει, το κατάφερε εδώ η αριστερά, η δίθεν αριστερά. Τι λέει? Αντί οι συντάξεις να βγαίνουν με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, όπως βγήκαν του παντεράδων μας οι συντάξεις, η σύνταξη του νέου που σας ακούει και ξέρω σας ακούνε πάρα πολλοί νέοι και εσάς κύριε Σαβλάκη και την κυρία Γκάτσου,

0: θα βγουν με βάση το μέσο μισθό 500, 500, 400, 300 μηνών. Δηλαδή, οι μικροί υπολογιστοί τους, οι με ανώτεροι μισθοί τους κλπ. Θα μετρούν το ίδιο και θα τραβάνε τις συντάξεις πρωτακάτω. Η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, δηλαδή σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
1: Ό,τι πιο άδικο. Έτσι.
0: Αντί πιο δεν υπάρχει πιο άδικο. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ, ή η ρήτρα Τσίπρα για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 60. Τρέμουν οι γυναίκες που τον καταψήφισαν το 19, που τους φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν έχουμε ακούσει κάτι από τα στελέχη τους. Και χαίρομαι που εσείς και εσείς κύριε Ζαβλάκη, αλλά και η κυρία Γκάτσου έκανε μία και τον τελευταίο καιρό, ρωτάτε πέραν από το επικοινωνιακό.
2: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό αφορά τους αυτούς που θα πάνε στην κάλπη παραπάνω από όλα.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι.
0: Άκουσα την κυρία Γκάτσου να το ρωτάει, λέει, ήταν αριστερή πολιτική η εκπόρηση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Είναι φοβερό.
1: Τώρα, πάμε στα καλά νέα που έχουμε, γιατί...
0: Τα καλά νέα, ο πληθωρισμός δεν είναι καλό νέο.
1: Όχι, αυτό είναι κακό νέο. Καθίστε να πούμε ένα καλό νέο και μετά θα πάμε και στο κακό. Επειδή υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι οι συνταξιούχοι πέραν των 300 ευρώ το Νοέμβριο, πέραν της κατάργησης προσωπικής διαφοράς και τους υπόλοιπους, της μικρής αύξησης 2,5% πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, περίπου 2,5% θα είναι στο τέλος του χρόνου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει κάτι παραπάνω που άλλοι λένε ότι θα είναι 100 ευρώ, 50, μείωση κάποιων εισφορών, θα είναι επιπλέον ενίσχυση των αποδοχών τους. Ο κ. Τσάπαλος λοιπόν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το επιβεβαίωσε, είπε ότι μαζεύουν χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει μία επιπλέον εξαγγελία σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες τι μπορεί να είναι αυτό, διαβάζω διάφορα, διότι εξαρτάται εάν είναι 3 ευρώ την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, από το τίποτα καλύτερο, αλλά δεν βοηθάει. Έχετε αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει επιπλέον τους συνταξιούχους και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
0: Το μέγα πακέτο, διότι θα είναι μέγα πακέτο του Σεπτεμβρίου κατά τις δικές μας κληροφορίες, κατά 80% θα είναι για τους συνταξίχους. Ξέρουν ότι αυτό είναι για το αδύνατο σημείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων κομμάτων, και θα εστιάσει κυρίως. Ξέρουμε ότι θα κάνει, πληροφορούμε, θα κάνει παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Είναι σχεδόν σίγουρο. Και έχουμε ρωτηθεί. Ακούμε ότι αντί να φορολογείται, διότι περιφόρου πρόκειται, είναι φόρος κύριε Στραβλάκη, κύριε Γκάτσο, είναι ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ επιβάλλεται από τον πρώτο ευρώ. Δηλαδή έχει 1.450 ευρώ σύνταξη, θα πάρεις 3% από το 0. Έχει 2.000, θα πάρεις 6% ή 8% ιδιότυπο φόρο περικοπή από το 0. Από το 0 φορολογείται και το εισόδημα. Φαίνεται και λοιπόν και έχουμε διπλή φορολόγηση των συντάξεων και από το εισόδημα και λόγω εισφορά ελληνικής συνταξιών. Φαίνεται ότι εδώ και είναι σίγουρο μάλλον και είναι έτοιμη διάταξη που θα φορολογούνται ενδιαμέσως στα κλιμάκια. Από το πρώτο στο δεύτερο θα φορολογείται το ποσό των 300 ευρώ. Από το δεύτερο στο τρίτο επίσης και όχι από τη βάση από το 0 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια, αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης και θα μένει από 100 έως 150 ευρώ κάθε μήνα για κάποιους, επειδή κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω από 1.600 ευρώ πληρώνουν κατά μήνα και 100 και 80 και 150 ευρώ.
1: Επειδή είπατε για τη ΔΕΘ, να σας προσθέσω ότι στα σίγουρα μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάργηση του έλεος επιδιδεύματος. Αυτά είναι τα σίγουρα μέτρα και η επανεξέταση των τεκμηρίων, για τα οποία επίσης διαβάζουν, να λέει ο Παναγιώτης, στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, έχεις μηδενικά εισοδήματα και φορολογήσεις. Στη Σκανδιναβία δεν είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω να μείνουμε στις συντάξεις. Επειδή
0: φαίνεται ότι συντάξεων, η δεύτερη πληροφορία είναι και έχετε κάνει μάχη και οι δύο, να καταργηθεί το 6% η υπέρ των επικουρικών συντάξεων που είναι επίσης σχεδόν μέτρο της κυβέρνησης Τσίπρα. Θυμίζουμε στους αξιοτίμους ακροατές ότι το 2015 υπήρχε μόνο ένα 4% επί των κυρίων συντάξεων. Με το νόμο 43-36 του 2015 ο κύριος Σίγα έκανε το 4% στις κύριες συντάξεις 6% και επέβαλε ένα καινούριο 6%, εδώ είναι και της κυρίας, 6% στις επικουρικές συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει το 6% επί των επικουρικών να καταργηθεί. Είναι καλό μέτρο. Θα μένουν χρήματα περιπέρω και στους κύριες κύριους, βεβαίως και στους συνταξιούχους. Οι επικουρικές είναι 1.300.000, θα ωφεληθούν όσοι βεβαίως έχουν περικοπή υπερυγείας. Και βεβαίως ένα άλλο μέτρο φαίνεται ότι το έχουμε πει, το έχουμε χτίσει εμείς πιέζοντας, εννοώ εσείς οι δύο και εγώ. Το τρακοστάρικο φαίνεται, το άκουσα και ο καλός μου πρώην φοιτητής, ο Όμηρος Τσάπαλος, και αυτός ήταν φοιτητής μου και καλός μου φοιτητής. Φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα στην κυβέρνηση να επαναφέρει κάτι σαν αυτή την καρικατούρα, την παροδία δώρου Τσίπρα με το νόμο του 19, που έδωσε μέχρι 500 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα εφάπαξ ποσό κατά μήνα, θα ήταν σε μόνιμη βάση και ήταν σε θετική κατεύθυνση, και κλιμακωτά για αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 500 ευρώ, 70% σε 60%.
2: Άρα να παίρνουν τα 300 ευρώ κάθε πότε.
0: Φαίνεται ότι το 300 θα το κάνει 400. Κάποιοι τον πιέζουν, αγαπητή Λουκία, και να γίνει 500 και να το δώσει χωρίς εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, να το βαφτίσει 13η σύνταξη, είναι σε μόνιμη βάση, άλλωστε το 300, και να παίξει πολύ με τους συνταξίους, με τη μεγαλύτερη κοινωνική δεξαμενή, είναι 2.600.000, βάλτε και οικογένειες, άρα εκεί θα παίξει πολύ ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, διότι θεωρούν ότι είναι το πιο αδύνατο σημείο της κυβέρνησης, διότι Τσίπρα που λαϊλάτισε τις συντάξεις κατά τα αρτιβιερυθμίσεις.
1: Είχαμε πάλι πολλά πρωτοσέλιδα για αναδρομικά, 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, σε 100, σε 200, σε 300.000 συνταξιούχους. Είναι, καταλαβαίνω, επιμέρους ρυθμίσεις, όμως στη μεγάλη εικόνα, στα αναδρομικά 15-16, ακόμα δεν έχουμε φως δυστυχώς.
0: Τα μεγάλα αναδρομητά, τις 370.000, το ελεγόμενο εντεκάμινο.
1: Έτσι. Εδώ η κυβέρνηση είναι βαριά.
2: Ναι, τα οποία έχουν καθυστερήσει.
0: Είναι βαριά εκτεθειμένη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, είναι βαριά εκτεθειμένη το Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση. Διότι είναι, πάμε στον 7ο χρόνο. Η απόφαση είναι του 19. Προσωπικά τη δίκασα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στα Κελαροπούλου Πρόεδρος. Κάναμε σκληρή αντιπαράθεση, διότι εμείς θέλαμε όλους τους μήνες από τότε που περικόπησαν. Το δικαστήριο τότε επιδίκασε προεδρευούσεις της κυρίας Σεκελαρβούλ μόνο 11 μήνες, διότι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα και γι' αυτό σταματάει το 11μήνο το Μάιο του 2016. Έτσι είπε η κυρία Σεκελαροπούλου με επιχειρήματα ότι ο νόμος Τσίπρα ξανακατήργησε τα δώρα, δεν τα δικαιούσε μετά το 2016. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ είναι βαριά εκτεθειμένη. Γιατί? Υπάρχουν 7 κατηγορίες αναδρομικών. Η κυριότερη είναι αυτή που συζητάμε. Το 11μήνο. Είναι 370.000 συνταξιούχοι που έχουν κάνει αγωγές έγκαιρα. Έχουν ικανοποιηθεί 20.000. Κύριε Στραβελάκη, 20.000. Κύριε Αγκάτσου, στις 370.000. Δεν λέω τη μεγάλη αδικία που εκθέτει το πολιτικό προσωπικό, κυρίως της κυβέρνησης, διότι 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι αποθαρρυνθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε, να μην κάνουν αγωγές, να μην πάνε σε δικηγορικά γραφεία, γιατί ό,τι θα ισχύσει για αυτούς που προσέφυγαν, θα ισχύσει και για αυτούς που δεν προσέφυγαν.
2: Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί.
0: Είναι μεγάλη ανηθικότητα του πολιτικού στήματος. Να πει, έστω να τα πάρουν και αυτοί χωρίς τόκους, κυρία Γκάτσο. Οι άλλοι παίρνουν και τόκους, αλλά πέσει τώρα, έχει πάρει το 1/10. Τώρα είναι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα 30 χρόνια πλάση. Και αυτή προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση στην Ολομέλεια. Και είμαι περήφανος διότι ακυρώσαμε πολλά ποσοστά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και είπε όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια επανυπολογίζονται οι συντάξεις τους, παίρνουν μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη και παίρνουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό πάει με τον Αραμπά. Θεωρώ ότι εδώ και επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Και για δύο ειδικότερες κατηγορίες, κάποιοι στις επικουρικές έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει την αύξηση, και κάποιοι στα βαρέα και ανθυγινά έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει. Τώρα,
1: μάλιστα,
0: φαίνεται ότι η κυβέρνηση σωρεύει όλες τις κατηγορίες των αναδρομικών για να θυμούνται κοντά στις εκλογές οι συνταξιούχοι, προκειμένου να ψηφίσουν, ότι πήραν τα αναδρομικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
1: Για να δούμε, γιατί νομίζω τόσα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα δώσει όλα αυτά που λέτε. Θα δούμε. Μακάρι. Οι συνταξιούχοι πάντως δικαιούνται αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
0: Θα διακόπτω. Έχει πλεόνασμα για όλο το 25 ΕΦΚΑ 1 δισεκατομμύριο.
1: Το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον κύριο Βαρβέρη και λέω ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι προς διάθεση.
0: Όχι. Στις κύριες να πούμε και τους λόγους. Να το ρωτήσετε, να τον πάρε να το ρωτήσετε. Έχει 1 δισεκατομμύριο 84 εκατομμύρια.
1: Και ο ίδιος ότι δεν είναι προς διάθεση.
0: Κύριε Στραμπελάκη, μόνο στον κουμπαρά της ΕΑΣ, στο ΑΚΑΓΕ, είναι 24 δις παρκαρισμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά δώρα μπορεί να τα κάνει. Κύριε Στραμπελάκη, τι χείρες μπορεί να δώσει. Κύριε Στραμπελάκη, 13η σύνταξη. Είναι 24 δις, να το ξαναπώ, από την ΕΑΣ, από το 2010, επί κύριων και επί κουρκούς. Είναι των συνταξιούχων, κύριε Στραμπελάκη, αγαπητή Λουκία. Να πάρει 2 δις. Προχτές προεξόφλησε 8 δις σε κυβερνήσεις που μας δάνεισαν στο πρώτο μνημόνιο. Λέμε από τα παρκαρισμένα του ΑΚΑΓΕ που είναι χρήματα των συνταξιούχων μας που μάτωσαν, να πάρει 2 δις και να τα κάνει δώρα, να τα κάνει δεκάμινο. Δεν είναι έτσι, κύριε Στραβλάκη.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Χρήματα.
1: Ευχαριστούμε,
2: κύριε καθηγητή.
1: Αλέξη Μητρόπουλος, ήταν μαζί μας. Πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν, Γιώργο. Πάμε.
2: Έτσι λέει ο Γιώργος.
3: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
16: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
17: Προπόληση more.com.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
20: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Άκουγα τον καθηγητή Λουκία για τις συντάξεις και πραγματικά σου λέω ότι ανυπομονώ να σταματήσει η συζήτηση για τον Τσίπρα, τις συνεργασίες, τα
2: Αντάρτικα. Και να μπούμε στα πραγματικά προβλήματα.
1: Και να συζητήσουμε ακριβώς πώς θα, ποιος θα μας πείσει ότι έχει πρόταση
2: λύσεις
1: η οποία υλοποιείται.
2: Λύσεις στα προβλήματα.
1: Λύση έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μας αποδείξει ότι υλοποιείται.
2: Όχι, κοστολογημένοι, υλοποιήσιμοι κτλ.
1: Γιατί να σου τάξω εγώ και συντάξεις και αυξήσεις και μισθούς και μειώσεις φόρων και έκταση φόρων.
2: Και 13η και 14η και αυτό εύκολα είναι αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει. Στην πράξη.
1: Και ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό, διότι προς το παρόν.
2: Αυτό που λέμε στη βράση κολέτο σίδερο.
1: Ακούμε την κυβέρνηση, εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη, τόσα υπάρχουν, τόσα δίνουμε, και ακούμε την αντιπολίτευση να δίνει διπλά και τριπλά. Εγώ ρωτώ λοιπόν, η αντιπολίτευση μπορεί να αποδείξει, μακάρι.
2: Κοστολογημένα. Κοστολογημένα και συγκεκριμένα.
1: Ότι έχει τα χρήματα, ρεαλιστικά.
2: Και πολλοί θα ήθελα να, πολλές φορές να δω ένα. Και εμείς εδώ, αν μπορούσαμε, που το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές, τον έναν απέναντι στον άλλον. Δηλαδή να λέω ένα στη μία πρόταση, ο άλλος να απαντάει. Να δούμε.
1: Να αντικρούν βάσει στοιχείων τις υποσχέσεις.
2: Βάσει στοιχείων, ακριβώς.
1: Κόμμα να επιβεβαιώνει και να εξηγεί, να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το κεφάλαιο καθάριστα οικόπεδα που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το θέμα των δανείων με την κυρία Καλαποθαράκου και το θέμα των ψηλών γραμμάτων στις τράπεζες επίσης, Λουκία.
23: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
0: Πο-πο-πο!
3: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχη μου το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
24: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
24: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
24: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
24: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
25: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλεο και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Νέα επιχείρηση για ρευματοκλοπές πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια που ξεπερνούν σε μήκος τα 4 χιλιόμετρα και συνελήφθησαν 11 άτομα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που παρενόχλησε δύο παιδιά το περασμένο Σάββατο στη Σούδα των Χανίων. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός.
34: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλον ημιτελικό στις 8 η Ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Αντρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Real Weather.
33: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. 8 λεπτά φτάσαμε. Γιώργο, φέρνει διαφημίσει και από το σπίτι. Ο Γιώργο Τζιβελεκίδη, ξέρει, έχει μια βαλίτσα. Φέρνει και ένα 20 λεπτό από τι 5, 4 παρα 10, 4 και 10, 20 λεπτά διαφημίσει.
1: Έτσι κάνει, Γιώργο.
0: Εντάξει, Γιώργο, πολύ ωραία. Πουλάς Λουκία, φαίνεται. Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τι 4, ζήλα, φαίνεται 7,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη, εδώ μαζί σα στι 5 σε ένα απογευματινό, ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Με το θερμόμετρο, κάτσε να σου πω, Λουκία, που δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι
1: πάντως
0: Λουτράκι,
1: έχει ήλιο έξω.
0: Λουτράκι 35,2, Καρανίδη 35,1, στην Πάτρια 34,6. Εδώ φτάνουμε μέχρι 34 το πολύ. Ξαναλέω, από Παρασκευή θα χαλάσει ο καιρός σε όλη την Ελλάδα και στην Αττική.
1: Μωρέ, Νίκο,
0: θα έχει βροχές σε όλη την Ελλάδα. Θα κρατήσουν και αρκετό κομμάτι του Σαββάτου. Ήταν άρθρο Σαββατοκύριακο. Σου κάνω καλύτερη πρόταση. Παρασκευή, Σάββατο. Σου δίνω την Κυριακή.
1: Μου τη δίνεις πάλι καλά.
0: Ωραία, θα πέσει θερμοκρασία. Θα πέσει τα χιόνια. Θα πάει στους 30. 34-28. Και την άλλη εβδομάδα, να το καλονέω, από 15 μπαίνουμε σε full καλοκαίρι. 15 Ιουνίου. Φουλ καλοκαίρι.
1: Καλοκαιράκι.
0: Και θα είσαι εδώ να κάνεις
1: κάθε μέρα
0: εκπομπή όλο το καλοκαίρι, Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Κάθε
0: μέρα.
1: Όλο.
0: Συγγνώμη. Θα φύγεις.
1: Συγγνώμη.
0: Το 15 Αύγουστο, μόνο μια μέρα. 14-15. Ναι, δύο μέρες.
1: Δεν μου τα λες αυτά και πάθω κάτι τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι η κυρία Δήμητρα Πανανού, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Φράνσις Παράσχη, εσείς 2-11-200-8-200. Email studio@papakirialfm.gr. Λέει εδώ ο Νίκος.
1: Εδώ πάντως έχει πάρει φωτιά τα email με τους μισθούς και τις συντάξεις και όλα αυτά.
0: Βλέπω το τελευταίο. Νίκος, αν κατεβαίνατε, λέει, για υπουργός οικονομίας, θα σας ψήφιζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Μην το κάνεις, θα χάσεις. Αν και λέει, έχω πολλά χρόνια να ψηφίσω, δεν ξέρω οικονομικά. Αυτό που έχω όμως να πω είναι αυτό που μου έχει γίνει μάθημα μετά από πολλά παθήματα ως χώρα και ως πολίτες, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε όσους υπόσχονται. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όσους τεκμηριώνουν τις δεσμεύσεις τους, τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνουν, εξηγώντας και από το, μέχρι το τελευταίο ευρώ πού θα βρουν τα χρήματα, πιστικά, Λουκία, και το λεφτά υπάρχουν, το
1: πιστικά.
0: Πληρώσαμε. Το πληρώσαμε, Λουκία, τα λεφτά υπάρχουν,
1: Το θέμα είναι αυτό, να μας λένε ακριβώς και να κοστολογούνται οι προτάσεις, να μην είναι έτσι γενικός και ορίστος. Γιατί είπαμε, ο κόσμος έχει καεί και έχουμε καεί γενικώς και δεν θέλουμε να καούμε άλλο.
0: Το πιο εύκολο είναι υπόσχεση ανέξοδο. Να λες, θα δώσω μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυτό, εκείνο. Επίσης, η άποψη, υπάρχει πλεώνασμα, το έχουμε απαντήσει αυτό. Το πλεώνασμα ή το υπερπλεώνασμα, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους κάνουμε παιχνίδι, είναι ότι δίνω τόσα, αυτό που σου αρέσει, Λουγία, για πληρωμή του χρέους.
1: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι αυτή τη συζήτηση.
0: Τόσα εδώ, τόσα εκεί, αλλά περισσεύουν αυτά. Αυτά, αν δεν σ' αρέσουν, βγαίνεις από την Ευρώπη, βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να κυβερνήσεις, το λέτε κουκουέ.
1: Ναι, προς από την άλλη όμως λένε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Οι άλλοι δεν το λένε, ξαναλέω. Να έρθει κάποιος να πει όπως το ΚΟΕ βγαίνει από την Ευρώπη και να εξηγήσει πού θα τα βρει. Ο άλλος που είναι στην Ευρώπη και λέει θα διαθέσει το πλεώνασμα που ο Πιαλακάκης είναι χαζός που δεν δίνει 3-4 δισεκατομμύρια έτσι να τα μοιράσει στον κόσμο.
1: Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε όμως ότι έχουμε δει πως άλλες χώρες έχουν πάρει συγκεκριμένα μέτρα, όπως ας πούμε το ΦΠΑ, τη μείωση, και έχει αποδώσει. Ναι. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν το εξετάζει.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Έφη Παπαδραμοπούλου, αντιπύραρχο. Θα τη μάθουμε τώρα το καλοκαίρι, γιατί είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Κυρία Παπαδραμοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα.
0: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είστε εκπρόσωπος πυροσβεστικής μαζί με τον κύριο Αρτοπιό και τον κύριο Βαθακογιάννη και ευχόμαστε πραγματικά να σας χρειαστούμε όσο το δυνατόν λιγότερο φέτος το καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, ο εφιάλτης μας είναι πυρκαγιές και ειδικά εκείνες που προκαλούν και καταστροφές και ομιγέννητο ανθρώπινα θύματα.
1: Ναι, και έχουμε και ήδη σήμερα, δηλαδή κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε μια πυρκαγιά. Τώρα έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιώτιδα.
2: Στη Φιώτιδα,
1: ναι. Ποια γενικά, δώστε μας έτσι μια εκτίμηση για το...
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με αντικείμενο τον καθαρισμό των οικοπαίδων για τη λίγη προθεσμία στις 15. Και υπάρχουν χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα και θα το συζητήσουμε το θέμα. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας σε λίγο και τον γενικό γραμματέα της Πομιδά. Διότι ξέρετε, η Πομιδά λέει δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάει μέχρι 30 Ιουνίου, διότι υπάρχει φέτος πάρα πολύ καύσιμη ύλη και δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία για τη μεταφορά του υλικού του καθαρισμού των οικοπαίδων. Για πείτε μας.
2: Ναι. Λοιπόν, αποτελεί, όπως ξέρετε, υποχρέωση όλων μας ο καθαρισμός των οικοπαιδικών μας χώρων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και ο καθαρισμός πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τότε και επίσης να έχουμε δηλώσει και στην πλατφόρμα τον καθαρισμό. Έχουμε δηλαδή διαθέσιμες ακόμα 5 μέρες.
0: Πολύ λίγες.
2: Μέχρι 15 Ιουνίου είναι. Δεν έχει πόσο... αναφερθεί κάτι άλλο.
0: Εγώ, ο αριθμός που έχω είναι μέχρι στιγμής ότι έχουν δηλωθεί 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πέρσι η προθεσμία έλυγε η κανονική. 31 Μαΐου φέτος πάει αργότερα και λόγω των βροχών. Πόσα ακριβώς οικόπαιδα έχουν καθαρίσει μέχρι τώρα?
2: Δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και να τελειώσει τη λήξη της προθεσμίας για να ξέρουμε ακριβώς τι.
0: Πέρσι πάντως είχε καθαριστεί πολύ περισσότερα την ίδια περίοδο.
2: Κοιτάξτε, φέτος όμως ήταν πολύ δύσκολη και δηλαδή έχει πάρα πολλές
0: βροχές.
2: Ναι, βέβαια. Χθες βγάλαμε μήνυμα για την Τρίπολη που είχε πλημμύρες.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Φέτος είναι πολύ περίεργος ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και το άλλο, ότι για ηλικίες πάνω των 67 και άτομα με αναπηρία μπορούν, εάν δυσκολεύονται ηλεκτρονικά, να πάνε να κάνουν τη δήλωση φυσικά στα ΚΕΠ ή στους κατατόπους ΠΥΥΠΣΙΛΟΝ, πυροσβεστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τώρα να πούμε το εξής. Αν δεν συνεργαστούν οι πολίτες και δεν συμμορφωθούν, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
0: Ναι,
2: εάν δεν υποβάλλουμε δήλωση, λοιπόν, το οικόπεδο είναι καθαρισμένο, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 100 ευρώ.
0: Mm.
2: Εάν δεν υποβάλλουμε δήλωση και δεν έχουμε καθαρίσει και το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 500 ευρώ.
0: Και προσοχή, το χειρότερο είναι αν κάνουμε ψεύτικη δήλωση.
2: Εκείνη
0: το χειρότερο. Βέβαια.
2: Ναι, αν δηλαδή πούμε ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο εκτινάσεται στις 5.000 ευρώ και προβλέπεται από τον νόμο και ποινή φυλάξης 6
1: μηνών. Μισό λεπτό, ελέγχονται όμως όλα αυτά, κυρία Παπαβραμοπούλου?
2: Κοιτάξτε,
1: και με ποιο τρόπο, πόσα θα ελεγχθούν, πόσα μπορούν να
0: ελεγχθούν? Να βάλουμε μισό λεπτό στη συζήτηση, βρήκαμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά, είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Διοκτών Ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη.
3: Κάνετε, πώς είστε, χαρά μου, κύριε Σταυλέκη.
0: Μιλάμε και με την κυρία Παπαβραμοπούλου, συνέχισε Λουκία, την εκπρόσωπο της Ουσβεστικής, γιατί εσείς υποβάλλετε έτοιμο για παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό. Θα συζητήσουμε μετά.
1: Το θέμα είναι πώς μπορούν να ελεγχθούν ποιος έχει κάνει τι, ποιος έχει κάνει ψευδή δήλωση, ποιος έχει καθαρίσει, ποιος δεν έχει καθαρίσει.
2: Οι Δήμοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το πυροσβεστικό σώμα ελέγχει μόνο μετά από καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε τώρα από τα προηγούμενα ότι όπως καταλαβαίνετε τα πρόστιμα είναι υψηλά, οπότε είναι συγκριτικά καλύτερα να καθαρίσεις. Το κόστος του καθαρισμού είναι πολύ χαμηλότερο.
0: Σωστά.
2: Από ότι το πρόστιμο.
0: Υπάρχουν όμως πρακτικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό που έχουν καθαρίσει από το οικόπεδο. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω των πυκνών βροχοπτώσεων. Πάμε στον κύριο Κρανίδη να μας πει γιατί οι ιδιοκτήτες ζητούν παράθεση της προθεσμίας. Ελάτε, κύριε Κρανίδη.
3: Ναι, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς ζητάμε για διάφορους λόγους. Καταρχήν πιστεύουμε ότι αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν πάρα πολλοί καθαρισμοί που γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί ξέρετε και η έρευνα θα αφήνει και τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν συνεργεία, τα είπατε και πριν, μην τα ξαναπαναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα με την αποκομιδή κλπ. Επίσης, να ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα και στην πλατφόρμα. Δηλαδή δεν φαίνονται τόσες δηλώσεις, ενώ έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Το είπαμε ήδη στο Υπουργείο, εμείς σήμερα μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με το κτηματολόγιο. Κάτι γίνεται εκεί στην πλατφόρμα και κολλάει.
0: Εννοείται να μπει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου να δηλώσει ότι το καθάρισε.
3: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να είναι καθαρισμένο και να μην έχει δηλωθεί.
0: Το καταγράφει, κύριε Παπαδραμοπούλου, να το μεταφέρει. Φαντάζομαι να το μεταφέρει, κύριε Παπαδραμοπούλου, για να το δείτε αυτό.
3: Πρέπει να το δούμε και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό ζητάμε, πιστεύουμε, αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν αυτή την όθηση ώστε να ανέβουν οι δηλώσεις. Είναι αρκετά ψηλές οι δηλώσεις, δεν είναι τόσο χαμηλές, ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ώστε να φτάσουμε το περσινό έστω νούμερο. Που ήταν πάρα πολύ
0: τώρα είναι 350.000.
3: Πέρσι ήταν γύρω στα μισό εκατομμύριο.
0: Αυτό λέω. Υπολοιπόμαστε 150.000 και πέρσι ήταν και πιο νωρίς η διαδικασία. Φέτος έχει πάει πίσω.
3: Πέρσι, κοιτάξτε, εδώ τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε όλο. Γιατί οι νέες διατάξεις πολλές ήταν και προτάσεις δικές μας. Αν θυμάστε κάπου πάντα παγίως ήταν μια προθεσμία ένας μηνός τον Απρίλιο.
0: Ναι,
3: ήταν αδύνατη. Έτσι, αδύνατη.
0: Πέρσι πήγε 31 Μαΐου, φέτος πήγε 15 Ιουνίου.
3: Ακριβώς, πήγε 15 Ιουνίου. Αυτό που φαίνεται όμως ότι φέτος έγιναν δύο θέματα. Πρώτον, εντοπίσαμε το εξής. Πρώτον, η ενημέρωση των ιδιοκτητών ακόμα γίνεται με τις παλιές μεθόδους, ή με επιστολές δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία μέσα από τα καθάριστα, από τα περσινές δηλώσεις, έπρεπε να γίνουν με SMS, με email, με σύγχρονες μεθόδους. Πολλοί δεν μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί. Ξέρετε, είναι και αυτό. Όλα αυτά μαζί έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Και όλα αυτά που είπατε, που είναι και λίγα τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν εργολάβοι.
0: Εδώ θέλω να μείνουμε και κανένα για το μεγάλο πρόβλημα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουμε, ότι πάρα πολλοί δεν βρίσκουν συνεργεία να καθαρίσουν το οικόπεδο ή δεν βρίσκουν κυρίως φορτηγό για να μεταφέρουν το υλικό του καθαρισμού στο σημείο αποκομιδής του Δήμου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Πολύ μεγάλο, νομίζω από τα μεγαλύτερα. Πρώτον, δεν βρίσκουν συνεργείο το ίδιο αυτό καθεαυτό να καθαρίσει. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα του καθαρισμού έχουμε πρόβλημα στην αποκομιδή και με τους Δήμους. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι είναι πάλι μπλέκουμε με τις αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν βέβαια ένα μηχανισμό που έχει και μια χρέωση και το παίρνουν.
0: Εδώ υπάρχει το έλλειμμα ενημέρωση. Δηλαδή, ο οικοπαιδούχος θεωρεί ότι θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο και θα έρθει ο Δήμος να καθαρίσει. Το οικόπεδο είναι το μαζέψει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Δήμος δεν είναι δουλειά.
3: Να αποκομίσει.
0: Ναι, αλλά επαμοιβή, όχι δωρεάν.
3: Επαμοιβή. Κανονικά πρέπει εμείς τι έχουμε προτείνει ω κομιδά. Μια λύση που νομίζω είναι και λογική. Να χρεώνει ο Δήμος με βάση τον όγκο. Και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει το ιδιοκτήτη, γιατί λέει ο νόμος ότι δεν υπάρχει πράσινο
0: δεν
3: σημείο.
0: Όχι, ναι, ναι.
3: Πράσινο σημείο πρέπει να γίνεται, μπορεί να γίνεται και η απόθεση.
0: Ο Δήμος υποχρεούται να έχει χώρους απόθεσης του προϊόντος της.
3: Οι περισσότεροι Δήμοι δεν τους έχουν.
0: Τι λέτε, κυρία Παπαδημοπούλου?
2: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο οικοπεδούχος πρέπει να περισυλλέξει, να καθαρίσει, να περισυλλέξει και να μεταφέρει ο ίδιος τα κλαδέματά του ή τα απορρίμματά του στο σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος.
3: Ναι. Αλλά οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν αυτά τα σημεία.
0: Ρώτησε πριν η Λουκία κάτι πολύ σωστό. Αν γίνονται έλεγχοι, εγώ θα προσθέσω μία ακόμα παράμετρο που τη βλέπω από τα ρεπορτάζ μας στα τηλεοπτικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων καθαρίζουν το οικόπεδο, μετά δεν βρίσκουν το φορτηγό και έχουν συγκεντρωθεί βουνά που είναι καύση μήλη, προσάνα μας στην πραγματικότητα. Ό,τι χειρότερο για την πυροσβεστική και την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν υπάρχουν συγκεντρωμένα βουνά από κλαδιά, από ξερά χόρτα, είναι όχι απλώς 10 φορές, 100 φορές πιο επικίνδυνο να πιάσει φωτιά το οικόπεδο. Εκεί τι γίνεται, κύριε Παπαδημοπούλου? Εκεί κάνετε ελέγχους, εκεί παρεμβαίνετε?
2: Σας είπα βεβαίως. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο από καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βουνό, σίγουρα θα γίνει καταγγελία από τον διπλανό, από τον παραδείγμα. Σίγουρα. Όταν υπάρχει καταγγελία, αμέσως εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε αυτοψία.
0: Άρα, εγώ όταν πηγαίνω σε έναν δρόμο και βλέπω βουνά, συνήθως τα αφήνουν μπροστά από το οικόπεδο, κατά μήκος του δρόμου. Πηγαίνεις και είναι βουνά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, τα κλαδιά, τα χώρα.
1: Δηλαδή, μόνο αν γίνει καταγγελία.
2: Ναι, ναι. Το πυροσβεστικό σώμα προβαίνει σε ενέργειες μόνο όταν γίνει καταγγελία.
1: Ο Δήμος οφείλει να τα ελέγξει, για να καταλάβω.
2: Ναι, πρέπει να πραγματοποιεί σύμφωνα με τον νόμο δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα 5% των οικοπαίδων που έχει στο Δήμο του, τουλάχιστον.
1: 5% δεν είναι λίγο το 5%.
0: Είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, τουλάχιστον.
0: Δεν είναι προσωπικό, Λουκία. Μια και σας έχουμε, κυρία Παπαδημοπούλου, ένα άλλο θέμα είναι ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα drones, τα οποία θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πολύ πιο έγκαιρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς για να την προλάβουμε. Γιατί ξέρετε, ο καθηγητής Ρεφός έλεγε ότι στο ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς θέλει ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό να τη σβήσει. Εάν αργήσει, δεν σε φτάνουν 10 αεροπλάνα.
2: Αυτό μας τα έλεγαν και εμάς όταν μπήκαμε στη σχολή. Είναι σωστό αυτό. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές. Πολύ σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα ντρόν μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν εντοπίσει πάρα πολλές φωτιές στην έναξή τους και τη φετινή αντιπυρική περίοδο που μιλάμε, και μας βοηθάνε ώστε να φτάσουμε πιο έγκαιρα και να πιάνουμε τη φωτιά πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, χρήση τεχνολογίας.
2: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Και οι κάμερες στα δάση και οι ομάδες περιφρούρησης που υπάρχει σε πολλές περιοχές του Νομικού, στον Ημιτό. Έχουν κάνει αυτοδιαχείριση των περιπολιών και των ελέγχων. Και ξέρετε, τέτοιες σε βουνά, ειδικά γύρω από το λεκανοπέδιο που καίγονται και ξανακαίγονται, μπορεί να σώσει πραγματικά όσο πράσινο έχει απομείνει. Ελάτε, κύριε Παπαδημοπούλου.
2: Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το στοίχημά μας είναι να μην ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι πυρκαγιές ανοίγουν γρήγορα, όπως λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή μεγαλώνουν γρήγορα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα φέτος και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, και με την τεχνολογία και με τις περιπολίες και με το να το λέμε συνεχόμενα, βγαίνουμε συνεχόμενα και λέμε για τα ακαθάριστα, βγάζουμε δελτία τύπου, μηνύματα. Δηλαδή έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και με όλους τους άλλους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε στον κόσμο. Φυσικά αυτό να ξέρετε ότι είναι και η κουλτούρα του Έλληνα. Πρέπει να μπει σιγά σιγά στην κουλτούρα, δηλαδή δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Έχει ενισχυθεί, κυρία Παπαδημοπούλου, φέτος το πυροσβεστικό σου με πλέον δυνάμεις? Πώς είμαστε από τα εναέρια μέσα που, ξέρετε, το αεροστάσιο του Καναντέρ έχει κλείσει. Δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει παραγγελίες, αλλά όταν ξεκινήσει, ακόμα είμαστε στις παλιές δυνάμεις.
1: Και επίσης, κάθε χρόνο κάνουμε λόγο για το προσωπικό, για τους εποχικούς.
0: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ενισχυθεί και έχουμε ενισχυθεί και σαν έμψυχο προσωπικό, και τα ενέργεια μας είναι, νομίζω, δύο περισσότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχουν ανάγκες. Γιατί συνεχώς αλλάζει η ζήτηση, αλλάζουν οι συνθήκες. Όμως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, είμαστε 18.000 συν. Φυσικά πάντοτε υπάρχει χώρος για περισσότερους. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω φαίνει στις περισσότερες δουλειές με τέτοιο αντικειμένο.
1: Μία ερώτηση εδώ, ακροατή μας, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Λέει, ο καθαρισμός οικοπαίδων ισχύει και για τα εκτός σχεδίου.
2: Για τα εκτός σχεδίου.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
2: Ναι, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να το πω συνοπτικά και γρήγορα. Ισχύει για τα εντός σχεδίου, για τα εκτός σχεδίου όταν έχουν μέσο κτίσμα ή για εκτός σχεδίου που είναι 100 μέτρα από οικισμό ή από το σχέδιο. Εντάξει, εκτός και αυτό είναι δασικό που εκεί πάει στη δασική νομοθεσία.
0: Τι λέτε, κύριε Κρανίδη?
3: Συμφωνώ πλήρως. Τα εκτός σχεδίου, τα αγροτεμάχια δεν είναι υπάγοντα. Είναι 100 μέτρα από το σχέδιο των οικισμών και τα εντός οικισμών είναι μέσα.
0: Υπάρχουν άλλες γκρίζες ζώνες που θέλετε να ρωτήσετε την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κύριε Κρανίδη, πριν ολοκληρώσουμε?
3: Όχι, εγώ συμφωνώ με όσα είπατε και μάλιστα θέλω να πω κάτι προς τους ιδιοκτήτες. Το λέω ότι όταν κάνουμε ένα καθαρισμό, καλό είναι να ενημερώσουμε το Δήμο πριν βγάλουμε τα
0: επίσημα.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερώνουμε.
0: Γιατί πολλές φορές καθαρίζουν και μετά ψάχνουν και μένουν εκεί ένα μήνα περιμένοντας το φορτηγό. Πρώτα πρέπει να έχει ασφαλίσει το φορτηγό να μεταφέρει τα καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Πρέπει λοιπόν, να πάρει ένα πρόγραμμα, δεν μπορεί να
2: πω εγώ κάτι τελευταίο.
0: Το προϊόν του καθαρισμού των οικοπεδών, ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις υποτιμούν τον κίνδυνο και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλεια. Κάνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού. Να έχουν δίπλα τους ένα πυροσβεστήρα, να έχουν το απαραίτητο μέτρο. Γιατί στο να βλέπουν κάθε μέρα το χάρτη επικινδυνότητας, να βλέπουν δηλαδή την κατηγορία κινδύνου που έχει η περιοχή τους και μετά, αν έχουν ένα, δύο, τρία, μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες, αλλά πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το 4-5 δεν το συζητάμε, απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Κλείνοντας, κυρία Παυρομοπούλου, 15-15 ή μπορεί να πάει 30 από τον ιδιοκτήτη. Προθεσμία λίγη οριστικά τη Δευτέρα ή μπορεί να παραταθεί.
2: Κοιτάξτε,
0: μιλούμε για 150.000 οικόπεδα που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχω ενημέρωση. Εγώ, η ενημέρωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι 15 Ιουνίου.
0: Τώρα που μιλάμε 15.
2: Λίγη.
0: Ναι,
2: τώρα δεν ξέρω περαιτέρω. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Και εγώ
0: ευχαριστώ. Κυρία Παυρομοπούλου, η αντιπρόεδρος εκπρόσωπος Πυροσβεστικής και ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας της Πολυνέας Ομοσπονδίας Διοκτητών Ακινήτων. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε το μεγάλο θέμα των δανειοληπτών με την κυρία Παναγιώτα
1: Καλαποθαράκο από την Εκπιζό.
4: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλεο και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Λαμία, 27 στη Ρόδο.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιστρέψαμε και πριν καλησπέρισουμε την κυρία Καλαποθαράκουλου και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι χθες βγήκε ο κύριος Σπυρακάκης, σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, που έλεγα που μιλήσαμε μαζί, και είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν 500.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οποίοι με την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαιώνονται, γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20% μικρότερη. Πρόσεξε, η τόκη ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από
1: αυτό
0: 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση.
0: Διότι θα λογίζονται επί τη δόση και όχι επί τη συνολική οφειλή. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Σπυρακάκης και λέει: μισό λεπτό να το δούμε. Δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλου του δανειολήπτε. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει: κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, η πιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πριν από λίγο ο κ. Αποστολάκη, βλέπω, κάνει ανακοίνωση. Φαντάζομαι ως αρμόδια τομέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μια δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Ειδικά όταν αφορά τόσους δανειολήπτες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έκρινε, λέει, με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου, η τόκη, αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου, οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν χρηματοδοτικοί φορείς. Διότι αυτά τα δάνεια δεν τα έχουν τράπεζες, τα έχουν οι λεγόμενοι servicers, δηλαδή τα funds, δηλαδή οι οργανισμοί, στους οποίους οι τράπεζες, άλλη πονεμένη ιστορία, έχουν μετακυλήσει, έχουν δώσει προς εξυπηρέτηση, προς διαχείριση τα δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει ή δεν εξυπηρετούνται. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε έντονες συγκρούσεις και μόλις εντοπίσουμε την κυρία Καλαποθαράκου θα της το θέσουμε, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Το άλλο θέμα συνολικά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες.
1: Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι ουσιαστικά όμως καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την εφαρμόσει,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε άλλα δικαστήρια οι δανειολήπτες.
0: Κοίταξε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν λέει άλλα δικαστήρια. Λέει θα βγάλουμε μια ρύθμιση και ψάχνουμε να βρούμε την περίμετρο. Δηλαδή τι μπορεί να εφαρμοστεί. Να, η κυρία Καλαποθαράκου, εκπρόσωπος της ΕΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.

0: επί οριστικά, δηλαδή κρίνεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και μάλιστα μετά από πιλωτική δίκη, η διχογνωμία που είχε δημιουργηθεί στα δικαστήρια της χώρας, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία, αναφορικά με την ερμηνεία των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη.
1: Λέτε εσείς, δεν συμφωνεί και ο Σπυρακάκης.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό έγινε το ερώτημα στον Άριο Πάγο, στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου, για να λυθεί το θέμα άπαξ και διαπαντός. Και λύθηκε το θέμα. Δεν χωρεί
2: καμία. Ναι, αλλά τώρα όμως λέει ο κύριος Σπυρακάκης ότι θα δούμε την περίμετρο και ποιους αφορά.
0: Όλους όσους έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη και έχουν θετικές αποφάσεις για τη διάσταση της κύριας κατοικίας.
2: Άρα η απόφαση δηλαδή του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνει σεβαστή.
0: Ασφαλώς.
2: Για όλους.
0: Ασφαλώς. Είναι σαφής η απόφαση. Στο διατακτικό της ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο όπως έκαναν οι σέρβισες, κυρίως οι σέρβισες και λιγότερο οι τράπεζες παλαιότερα.
1: Θα μας ακούει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που είναι και νομικός, και λέει ότι αυτές οι αποφάσεις που ερμηνεύουν τον νόμο αυτομάτως ισχύουν από την ημέρα που κάθε απόφαση εκδόθηκε. Δεν συμφωνεί σε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, μας το είπε ο κύριος Τσάπαρος και ο κύριος Πυρακάκης.
0: Από πότε η διοίκηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη?
1: Επικαλούνται ότι αν εφαρμοστεί η κυρία Καλαποθαράκου θα είναι κόστος δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα Ηρακλής που ξέρετε, το οποίο θα κινδυνεύσει να οδηγήσει σε κατάρρευση τους χρηματοδοτικούς φορείς.
0: Όχι, δεν θεωρούμε αυτό. Είναι τα υπερκέρδη.
1: Δεν θεωρείτε εσείς. Λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπω είδηση εδώ. Οι services ανακοίνωσαν, υπάρχουν ανακοίνωση των εταιριών διαχείρισης ότι θα προσφύγουν στον Άριο Πάγο για να ζητήσουν ερμηνεία της απόφασης.
2: Γιατί ζητούν διευκρινήσεις, κυρία Καλαποθαράκου, και οι σέρβισερς ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, καμία διευκρίνηση.
1: Υπάρχει ένα θετικό. Λένε ότι όσο του υπάρξει αυτή η διευκρίνηση, σταματούν να παίρνουν τόκους επί του συνόλου του ποσού και θα το κύζουν
2: μόνο
1: τη δόση.
2: Μόνο το κεφάλαιο.
1: Το 1/20. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λένε για πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, λένε, και θα κάνουν εκ νέου προσφυγή στον Άριο Πάγο.
0: Μάλιστα, να το δούμε αυτό.
2: Άρα δηλαδή, αν γίνει αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό, για κάποιο χρονικό διάστημα θα παγώσει αυτό, μέχρι να βγει η επόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Θα κόψουμε τον τόκο,
0: το
1: επιπλέον.
0: Από την αρχική δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από τον Φεβρουάριο, είχαν στείλει επιστολές κάποιοι σέρβισες και έλεγαν στους καταναλωτές ότι μπορείτε να εφαρμόσετε από τώρα την απόφαση. Έχουμε επιστολές καταναλωτών από διάφορους σέρβισες, όπου το όριζαν από τότε, από τον αρχές Φεβρουαρίου που εκδόθηκε, αλλά δεν είχε καθαρογραφεί.
1: Λένε ότι θα κάνουμε προσφυγή ξανά στον Άριο Πάγο, διότι αν γίνουν ουσιαστικά άτοκα, δηλαδή τα 250 ευρώ γίνουν 15, θα είναι άτοκα. Λένε, δεν είναι άτοκα.
0: Ναι, άτοκα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι έντοχη,
1: υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κατά των services στο μέλλον το ελληνικό δημόσιο, που έχει προσφέρει τις εγγυήσεις για το πρόγραμμα Ηρακλής, τα funds που έχουν επενδύσει σε τυλοποιημένα δάνεια. Άρα μιλάμε για κόστος εκατοντάδων ή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, λένε, τα οποία δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά εντόπως θα πληρώσει ο καταναλωτής. Απλά η απόφαση του Αρείου Πάγου
1: δεν θα επιλογίζεται στο σύνολο του ποσού.
0: Αποστασιοποιείται από την τραπεζική πρακτική όπου επιβαρύνει τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Είναι σαφής δηλαδή η απόφαση και αναφέρει ρητά ότι μέσω διαφορετικού υπολογισμού η αποκόμιση κερδών από τους πιστωτές θα οδηγούσε σε εκ νέου εγκλωβισμό των δανειοληπτών και σε υπέρογγες δόσεις που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική διάσταση την οποία αναγνωρίζει και υιοθετεί ο Άριος Πάγος, καθώς και την συνταγματική προστασία της κυρίας κατοικίας για όλους όσους προσέφυγαν στον νόμο Κατσέλη και κρίθηκαν από τα δικαστήρια ότι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
1: Υπάρχει και άλλη, ελάτε κύριε Καλαποθαράκου,
0: ότι η υπερχρέωση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι δημόσια ευθύνη. Δεν ξύπνησαν.
1: Βλέπω πολλούς ακροατές που ζητούν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν από τα fans, τους services, χρημάτων, ενισχύσεων. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Να σας πω πάντως ως νομικός, εγώ δεν θυμάμαι, πείτε μου εσείς, κάποιος ιδιώτης, κάποιος

0: φορέας να ζητεί από ανώτατο δικαστήριο ερμηνεία επί αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Ομολογώ δεν το ξέρω. Δεν το ξανακούσει νομικά αυτό. Να ζητείτε ερμηνεία από τον Άριο Πάγο επί δικαστικής αποφάσεως.
1: Ερμηνεία στην ερμηνεία. Ναι, νομίζω, Άριο Πάγου. Και μάλιστα σε πιλωτική δίκη. Δεν είναι μία απόφαση Αριού Πάγου. Είναι ολομέλεια σε πιλωτική δίκη.
0: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι Σέρβες λένε από εδώ και πέρα εμείς πάμε άτοκα. Δηλαδή άτοκα όχι με την περιορισμένη. Μετά. Πώς βλέπετε να κινεί το πράγμα. Θα έρθει, καταλαβαίνω, μία ρύθμιση. Αν αυτή η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των αναλυτών, αλλά κάποιους, τι θα κάνετε εκεί.
1: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί.
0: Ξέρετε, το ρυθμός αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Με τι κριτήρια θα θερμοθετήσει, ποιοι θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, για ποιους θα εφαρμοστεί και για ποιους δεν θα εφαρμοστεί. Δεν το κατανοώ. Είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί από σήμερα.
2: Δηλαδή, επιτέλους έχουμε μία απόφαση που μπορεί να ελαφρύνει τόσο πολύ κόσμο και βλέπουμε να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Και πρόσεξε, Λουκίνη, είναι πιο αδύναμοι δανειολήπτες αυτοί που έχουν υπαχθεί στον νόμο Καρφιόλη. Είναι κατεξοχήν αδύναμοι συμπολίτες μας.
1: Προσέξτε, και την πληρώνουν την κατοικία αυτή. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Την πληρώνουν με βάση το 85% της αξίας της για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Και αυτό που λέμε δεν είναι η δόση, είναι ο τόκος στη δόση. Τα 15 ευρώ το μήνα δεν είναι η δόση. Η δόση είναι 300-500 ευρώ, είναι ο τόκος που ο τόκος έφτανε τα 250 ευρώ, δηλαδή κάθε μήνα πλήρωναν τόκο επί του συνόλου της οφειλής και όχι της δόσης, πράγμα το οποίο προφανώς είναι καταχρηστικό. Τώρα, ένα άλλο θέμα, η κυρία Καλαποθαράκου, πολύ σοβαρό, επειδή άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκου πρόσφατα να λέει ότι τέλος τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Μακάρι. Έχει παρέμβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, η εκάστοτε Υπουργή Οικονομικών. Ακούσατε πάλι τον κύριο Πιερακάκη, σήμερα τον κύριο Τσάπαλο. Έχουμε την περίπτωση της τράπεζας, η οποία έχει καταδικαστεί για παραπλανητική και καταχρηστική συμπεριφορά, διότι είχε στείλει επιστολή για 4 εκατομμύρια λογαριασμούς, λέγοντας αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε καπέλο 80 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για κάτι επιπλέον σας προσφέρουμε, που είναι και το κανονικό. Δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Επειδή οι καταθέτες δεν πρόσεξαν, δεν απάντησαν, χρεώθηκαν με τα 80 λεπτά χωρίς να το θέλουν. Το δικαστήριο δικαίωσε τους όσους προσέφυγαν. Και έρχεται η τράπεζα να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και να ξαναστείλει επιστολή στην οποία λέει τι. Πώς επαναφέρει το θέμα, κύριε Καλαποθάκου.
1: Κοιτάξτε, αυτή η προσφυγή έγινε από την Εκπιζόμενη Αντιπροσωπευτική Αγωγή.
0: Γι' αυτό μιλάμε μαζί.
1: Όλων των καταναλωτών, όχι συγκεκριμένων καταναλωτών.
0: Ξαναλέω, για θέμα που έχει παρέμβει ο Πρωθυπουργός προσωπικά, απέναντι στις τράπεζες. Ναι.
1: Όπου κρίθηκε ότι η πρακτική της ήταν αθέβητη, ήταν παραπλανητική, ήταν ελλιπής και συνεπώς παράνομη. Και ζήτησε και μάλιστα για πρώτη φορά σε απόφαση συλλογικής αντιπροσωπευτικής αγωγής ζήτησε να εφαρμοστεί αμέσως. Άρα έπαυσε η τράπεζα και το λέει στην επιστολή της στις 14/5 να χρεώνει τους λογαριασμούς και επανήλθε με νέα επιστολή 3,5 σελίδων, η οποία είναι ακατανόητη. Και λέει, εγώ σας ενημερώνω αυτά τώρα. Όποιος δεν επιθυμεί μπορεί να αντιδράσει. Εάν όμως δεν αντιδράσει μετά από 2 μήνες, εγώ θα την επαναφέρω.
0: 80 λεπτά.
1: Ναι.
0: 80 λεπτά για να καταλάβουμε, επειδή μας φαίνεται λίγο. Είναι 3 εκατομμύρια το μήνα, 40 εκατομμύρια το χρόνο, έσοδα από το παράθυρο, Λουκία.
2: Ναι.
0: Απλώς για να κάνει τη δουλειά της η τράπεζα. Δηλαδή αυτά που λέει ότι είναι premium παροχές είναι τίποτα. Είναι αυτό που είναι η δουλειά της.
1: Ακριβώς. Πέραν του ότι είναι
2: και πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει, κυρία Καλαποθαράκου. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία να πάει να πει όχι, δεν το θέλω.
0: Επίσης, νομικά είναι αυθαίρετο να πει σε κάποιον να σου στείλω εγώ μια επιστολή και να σου πω: αν δεν απαντήσει, θα σε χρεώσω τόσο. Η συμφωνία δεν γίνεται ανάποδα. Δεν γίνεται δια της παραλήψεως, γίνεται δια της συμφωνίας. Δηλαδή πρέπει να εκδηλωθεί η πρόθεσή σου να συμφωνήσεις. Απολύτως ο ορισμός της αυθαιρεσίας νομικά. Ελάτε, κύριε Καλαποθαράκου.
1: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε αντιδράσει. Έχουμε ζητήσει από την πολιτική να επιβάλλει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και η ίδια η απόφαση προβλέπει διοικητικές κυρώσεις. 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Άρα εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Αν την επαναφέρει μετά από 2 μήνες, θα ζητήσουμε τόσο από το δικαστήριο να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται, όσο και από την πολιτεία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο.
0: 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση επί 4 εκατομμύρια λογαριασμών είναι τρελό ποσό. Θα αντέξει η τράπεζα να το. Θα προτιμήσει να πληρώσει το πρόστιμο από τον ασφαλιστή.
1: Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η απόφαση, η δικαστική απόφαση, αλλά και πριν. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ανεξάρτητη διαρκή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, για επιβολή προστίμου με βάση το ότι είχε παραπλανητική συμπεριφορά, αθέμητη δηλαδή εμπορική πρακτική και, και παραπλάνηση και παράβαση των κανόνων για την προστασία.
0: Επειδή καταγράφεται όλα τα παράπονα, ποιες άλλες υποθέσεις είναι κρεμείς για αντίστοιχες καταχρηστικές πρακτικές, κυρία Καλαποθαράκου, δηλαδή ψηλά γράμματα ή αυθαιρεσίες, ναι, από τις τράπεζες σε βάρος καταθετών, καταναλωτών συνολικά?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Ήδη για αυτό το θέμα των καταθετικών λογαριασμών, άλλες δύο τράπεζες έχουν περίπου την ίδια πρακτική. Mm. Για την μία από αυτές έχουμε στραφεί με αντιπροσωπευτική αγωγή και έχει εκδικαστεί, περιμένουμε απόφαση. Για την άλλη, επίκειται να αποστείλουμε εξώδικο για να συμμορφωθούν. Επίσης, μια νέα πρακτική για την οποία κινούμε διαδικασίες έχει να κάνει με μια διπλή κάρτα που μας στέλνει η μεγάλη συστημική τράπεζα, αντικαταστώντας την χρεωστική μας κάρτα, μας στέλνει χρεωστική και επιστωτική μαζί.
0: Α, ταυτόχρονα, ρωτήσει, που έχει και συνδρομή αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Και εκεί που η χρεωστική μας κάρτα είχε 6 ευρώ άπαξ, ανά 3 χρόνια, ανά 4 που μας την εξέδιδαν, τώρα θα έχει κάθε χρόνο 6 ευρώ συνδρομή, η χρεωστική και άλλα 6 η επιστωτική.
0: Και αυτό είναι η τράπεζα λέει: κοίτα, σου κάνω τι καλός που είσαι, σου κάνω δώρο, σου κάνω δώρο με επιστωτική κάρτα.
1: Ναι, και αν δεν επιθυμεί κανείς να κρατήσει αυτές τις δύο κάρτες κλπ., θα πρέπει να ακυρώσει, να ζητήσει να ακυρωθεί και να αποστείλουν νέα χρεωστική κάρτα απλή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τις διάφορες χρεώσεις. Και δεν είναι οι μοναδικές χρεώσεις που μας ευνηδιάζουν και πάρα πολλές άλλες. Το πρωί συζητούσαμε ότι SCB πλαφών στις e-banking στις συναλλαγές. Αν δηλαδή καταθέτουμε από το λογαριασμό σε μια τράπεζα στην άλλη μέσω e-banking ένα έμφασμα εισερχόμενο, θα πληρώνουμε έως 50 λεπτά. Αν πάει κανείς στο ταμείο για να κάνει αυτή τη συναλλαγή, να πληρώσει το ενίκιο του δηλαδή στον ιδιοκτήτη, θα πληρώσει 3 με 4 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και ποιοι θα πάνε στο ταμείο? Θα πάνε αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
0: Οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι, ευάλωτοι, ανήμποροι, ναι, που χρειάζονται βοήθεια και δεν μπορεί να το χρεώσει αυτό.
1: Εάν ζητήσουμε αντίγραφα λογαριασμών ή οτιδήποτε, μας χρεώνουν. Χρεώνουν και την αναπνοή μας. Ακόμα έχουμε καταγγελίες για να ελέγξουν την πιστοληπτική μας ικανότητα. Μας χρεώνουν 10, 15, 20 ευρώ.
0: Αυτό που λένε, αν δώσουν ένα δάνειο, οτιδήποτε άλλο, έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, είναι κανονικό πράγμα η τράπεζα να χρεώνει το δικηγόρο που κάνει τη δική της δουλειά σε εμάς?
1: Αυτό το έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια και παρόλα αυτά στην τιμολογική τους πολιτική και στην πρακτική τους.
0: Πάντα. Όλοι έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, εμείς τα πληρώνουμε.
1: Δικηγόρου μηχανικού, έξοδα διαχείρισης. Τα ονομάζουν κατά το δοκού και μας χρεώνουν κάποια ποσά τα οποία. Αυτό που λέτε με τα έξοδα του δανείου καταναλωτικού ή στεγαστικού, εμείς έχουμε κερδίσει για τα στεγαστικά δάνεια, όπου απαγορεύεται να εισπράττουν. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να εισπράττουν, το έχουν καταγγείλει. Έχουν επιβληθεί στο παρελθόν κάποια πρόστιμα σε τράπεζες, αλλά δυστυχώς αγρονιγόρασαν.
0: Θέμα είναι και έχει μας προστατεύσει, γιατί κατά καιρούς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τώρα τον κύριο Σταϊκούρα, ο Υπουργός Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, τώρα τον κύριο Πιαρακάκη, παρεβαίνουν προσωπικά, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι το τέρας της. Τι να πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω. Όλη αυτή η κατάσταση της αυθαιρεσίας από τις τράπεζες ζει και βασιλεύει σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχε.
1: Ακριβώς, και η ψαλίδα των επιτοκίων.
0: Αλλά οι αυθαιρεσίες παραμένουν.
1: Ναι, και η ψαλίδα των επιτοκίων τεράστια.
0: Α, τεράστια. Θέμα που από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Έχουμε τα μικρότερα καταθέσεων και τα μεγαλύτερα χορηγήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλαποθάκου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η πρόεδρος μιας εξαιρετικής καταναλωτικής οργάνωσης και πιο σοβαρή, θα έλεγα, Λουκία, της ΕΚΠΙΖΟ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. οι προσφορές της Blue Star Ferry.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σου θέτω ερώτημα από σήμερα, το απαντήσεις αύριο.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται, είναι αυτό? Τι γίνεται όταν φεύγεις, είσαι σε ένα κόμμα που είσαι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι.
0: Και λες πάμε όλοι μαζί στο άλλο κόμμα.
2: Ναι.
0: Που δεν έχεις ρωτήσει και δεν σε θέλει.
2: Ναι.
0: Έχεις βουλευτές, 20 δεν ξέρω πόσους, περιμένεις την εξώπορτα. Mm-hmm. Λες θα είμαι εκεί να περιμένουμε μέχρι το τέλος.
2: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Το κόμμα έχει 0 κόμμα τόσο στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
0: Ναι. και είσαι εκεί και άλλοι δεν σε θέλουν. Ναι. Και περιμένεις μετά.
2: Ωραία, θα, σκεφτώ και θα σου πω.
0: Θέλω να απαντήσει αύριο, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση. Δεν καταλαβαίνω. Είναι δεσαϊκό αυτό.
2: Εννοείται. Όσες και εγώ έχω κάνει τόσες ερωτήσεις, απάντηση δεν παίρνω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω εγώ. Λοιπόν, εκδρομή, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Λοιπόν, πάτε Νάπολη και μετά πάτε Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και φυσικά οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Μάνεσης. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, και για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr και βρίσκετε το Real Player.
0: Αριστούργημα. Και 2 τίτλοι για τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή και αυτή την Κυριακή.
2: Λοιπόν, με τη Real News έχουμε το βιβλίο μας, Έγκλημα στη βιβλιοθήκη, φόνη με άρωμα χαρτιού, μαζί Food and Travel και ακόμη ειδική έκδοση Drive Deck και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Γιώργο Τζιβελεκίδη, Φράνσις Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, αύριο εδώ στις 3, παρέα σας, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο.
0: Και αύριο θα έχουμε τον κύριο Τσάπαλο να το θέσουμε αυτά τα ερωτήματα.
2: Βεβαίως,
0: και από την κυρία Καλαποθαράκου και από την αντιπολίτευση και από
2: τους
0: δανειολήπτες και συνταξιούχους και όλους. Λοιπόν, πάμε. Καλό απόγευμα.
18: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
20: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
21: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
20: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
21: ΕΣΧΑ?
20: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
21: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
20: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
22: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
24: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
18: Real FM. Η ώρα
1: είναι 5.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
25: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρι και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρτιτού και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με νέα χτυπήματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Παράλληλα υποστηρίζει πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Το μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Για την πλήρη κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα επιχείρηση για ρευματοκλοπές πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους άνω των 4 χιλιόμετρων και συνελήφθησαν 11 άτομα.
31: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
32: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλο ημιτελικό στις 8 η Ουγγρική Φερεντσβάρος θα παίξει με την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Ανδρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
33: Real Weather.
2: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ.
1: Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω το κουδαλάκι έτσι όπως είναι. Καλά, μα τον δείτε, είναι στην πένα. Μιλάμε με το μπουκαμιστό, το εξαιρετικό, το καλοσυδερωμένο, το παντελόνι του. Ακούω και αυτό και νιώθω, λες και είμαστε με το ωραίο το μουσί, τη γενιάδα, την κρίση. Το περιποιημένο. Και με αυτό το τραγούδι με ξαναγύρισε το 84, σαν να βλέπω δημόσια τηλεόραση 1984 με πασοκάρα εκεί.
1: Με πασοκάρα.
0: Βγούμε από την πρώτη τετραετία και πάμε στη δεύτερη.
1: Εντάξει. Τελείως άσχετο. Είναι ναι. Το συγκεκριμένο κομμάτι της, αν μπορείς να θυμίζεις πολλά. Φαντάζομαι σε παγκόσμιο επίπεδο θυμίζει, γιατί ναι. Το Who Pays the Ferryman ήταν και το καταπληκτικό σύριαλ του BBC. Ποιοι θα το θυμούνται, τέλος πάντων. Το ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Έτσι. Ήταν.
0: Η αλλαγή.
1: Ήταν μια. Προσπαθώ ο Γιώργος Τζιμπελικής να πω κάτι σοβαρά. Καταλαβαίνεις όμως ότι εντάξει, είμαστε ακόμα σε μούντα από χτες δηλαδή. Είμαστε κανονικά, ας πούμε, ξέρεις, σαν και γίνονται γερόντια, τα Muppet.
0: Εγώ είμαι νέος άνθρωπος σήμερα.
1: Τρία χρόνια σήμερα από τότε που έφυγε ο Μαρκόπουλος. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ξεκινάμε αυτό το τρόπο.
0: Γι' αυτό είπα εγώ Πασόκ.
1: Τώρα θες εσύ Πασόκ, ξεκίνα λέγε.
0: Όχι, δεν ήταν και σε συναυλίες με αυτό και στο.
1: Αλίμονο.
0: Και Μαρκόπουλος.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Επειδή. Εντάξει, μου είχε κάνει.
0: Μου έχουν πει από περιγραφές, δεν ξέρω εγώ.
1: Μου έχει κάνει τη χαρά, ας πούμε, την τιμή. Πες το πως θέλεις, σε κάποιες συζητήσεις με τον Λαγιώτη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Μα πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Πρέπει να σου πω ότι. Εντάξει, γνώριζε ότι οι περισσότεροι από κάτω δεν γνωρίζαν, ξέρω εγώ, την Κάρμινα Μπουράνα, ας πούμε. Λέμε τώρα. Αλλά αυτό ήξερε.
0: Ναι.
1: Και προφανώς μέτραγε και καλύτερα από όσο μετράνε τουλάχιστον τώρα τις όποιες αντιδράσεις.
0: Μιλάμε για τεράστιο ταλέντο. Δηλαδή στην πολιτική. Έτσι, ο άνθρωπος ήταν πολύ μπροστά.
1: Το παρατσούκλι το θυμάσαι. Το θείο βρέφος.
0: Το θείο βρέφος.
1: Δεν ήταν οτιδήποτε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε.
0: Αυτός άλλωστε παντρεύτηκε και γυναίκα από τη Μεσσηνία.
1: Εκτός. Και από καλό χωριό.
0: Και από καλό χωριό. Τέλειο.
1: Ναι, ναι. Τα και πρέπει να σου πω και τα Δολιανά,
0: φιλιατά.
1: Στα οποία έχω πάει εγώ.
0: Και αυτός από την Αρκαδία.
1: Ως βόλτα. Είχα περάσει και πάρα πολύ ωραία γιατί σταμάτησε τα Δολιανά.
0: Τα άνω Δολιανά και... ή τα κάτω Δολιανά.
1: Δεν το ξέρω. Τα άνω και τα κάτω δεν ξέρω. Όχι, μα δεν είναι. Θυμάμαι που είχα πάει. Είχα πάει στην Βλαχοκερασιά.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, λέω, πού να πάω να πιω, παιδιά, ένα καφέ, να κάνω μια πόρτα. Μου λένε και είναι πάρα πολύ ωραία. Και πήγαμε λοιπόν και έτυχε και να συναντήσουμε τώρα στη μέση του πουθενά. Ακροατές, οι οποίοι θυμόταν, ξέρω εγώ,
0: ότι
1: μαζεύανε ελιές το πρωί και ακούγανε 6 ώρα το πρωί την αγριοφωνάρα μου. Για μου άρεσε πάρα πολύ ωραία, ομολογώ, και μου είχε μορφήνει και πολύ το πράγμα. Αλλά επειδή είπα πριν ότι πώς μετράνε τα πράγματα, εντάξει, βλέπω και σκουραίνουν όσο πλησιάζουν αυτές οι εκλογές που δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, γιατί πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντί σας και να σας θυμίζουμε ότι και τα δύο είναι ζεστά. Και το πολύ πρόωρο. Τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη που σας την έχουμε πει τόσες πολλές φορές, όπως πάρα πολύ πιθανό είναι να πάει κανονικά άνοιξη.
0: Ωραία. Αυτά. Παρένθεση ανοίγουμε.
1: Ναι.
0: Παρένθεση θα ανοίξουμε πριν να μπούμε στα πολιτικά μας.
1: Μην θέλω
0: να σου δείξω, μια εικόνα. Θέλω. Όχι, να μπούμε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και λίγο να μου πεις.
1: Επειδή
0: συγκλονίστηκα. Πάνω. Είδα το βιντεάκι αυτό. Αυτό που βλέπεις είναι ο 13χρονος γορίλας Κιομάσα.
1: Κιομάσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Στον ζωολογικό κήπο του. Ναι, έκλεισε, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Επειδή δεν βλέπω τη γράφη.
0: Τον βλέπει πόσο σκεφτικό είναι.
1: Ναι, είναι ένα γορίλα σκεφτικό.
0: Σκεπτικό, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Έχει, ξέρετε. Έχει, συγκλώνησε το βιντεάκι.
1: Έχει πάρει αυτή την. Θα το έχετε δει. Ο
0: σκεπτόμενος
1: άνθρωπος.
0: Ναι, έτσι. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ποιανού είναι ο σκεπτόμενος. Για βοηθάτε ρε παιδιά, δεν μου έρχεται. Ο σκεπτόμενος άνθρωπος είναι ένα άγαλμα.
0: Το ξαναγυρίζει πάλι στις εκλογές και τον ψηφοφόρο λέει.
1: Όχι, εγώ μένω εδώ τρελός.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω κάτι. Ναι. Τόσο μα δεν είμαι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να φαντάζομαι ότι σκέφτονται πολύ
0: να ψηφίσουν. Την ιστορία.
1: Δεν το φαντάζομαι σε καμία περίπτωση.
0: Διάβασε αυτό το γορίλα λοιπόν που με εντυπωσίασε. Ναι. Ο οποίος τον είδε εκεί πόσο σκεπτικό είναι, 13 χρονών. Ναι. Αυτό είναι βυθισμένος λέει σε σκέψεις γιατί προηγήθηκε τσακωμός με τη γοριλίνα του.
1: Τσακώθηκε με τη γοριλίνα του.
0: Ναι. Και μετά τον τζακωμό, λοιπόν, τον τραβάνε βίντεο οι Ιαπωνέζοι.
1: Ναι.
0: Και μοιάζει το βλέμμα του, λέει, με ενός άντρα ο οποίος ξανασκέφτεται τα πράγματα από την αρχή. Και θέλω να σου πω ότι διάβασα μετά. Έχουμε 98% το ίδιο DNA με τον γορίλα. Ένα 2% είναι που κάνει διαφορά.
1: Λιγότερο θα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι λένε οι επιστήμονες.
1: Λιγότερο θα είναι. Ρεάκου, που σου λέω. Ναι. Λιγότερο θα είναι. Ναι. Αυτός ο τύπος που μου έδειξες είναι σίγουρα γειτονάς μου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τον είδες πόσο προβληματισμένος είναι.
1: Εντάξει, σωστό είναι. Σωστό είναι. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα και είστε κι εσείς. Και ο Μιχαήλ, παιδιά που δεν λείπει ποτέ. Τώρα, γιατί Μιχαήλ κάθε μέρα θέλει να ξεκινάμε και να μας λέει δεν σας ακούμε.
0: Ο φίλος μας είναι.
1: Γιατί στέλνει.
0: Για γούρι, γούρι, γούρι. Είναι αυτός που δεν μας ακούει. Αυτός που δεν θέλει να ψηφίζει και όταν λέμε πηγαίνετε παιδιά να επιλέξετε ένα από τα κόμματα σε επερχόμενες εκλογές. Άντε ρε, πνιγείτε από εκεί και εσείς και τα κόμματα.
1: Τρελό, βρίσκεται.
0: Ναι. Αλλά γενικά νομίζω ότι το αρέσει να επικοινωνεί μαζί μας και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος και εγώ γι' αυτό.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr λοιπόν. 2-11-208-200. Εκεί πέρα βρίσκεται η κυρία Φράνση Παράσχη. Ο Τζιβελέ είναι απέναντί μας. Εντάξει.
0: Μη στεναχωριέσαι, Γιώργο.
1: Γούσταρε τώρα τον Πέδε Φέρμα και τα λοιπά. Ωραία μουσική πραγματικά. Είδε. Τέλεια.
0: Πόσο χρόνο είσαι, 84.
1: Α, τα ρίδα ψόφια, ρε.
0: Πόσο ήσουν.
1: Θα τον βγάλει και μεγαλύτερο στο
0: τέλος. Αγέννητο ήσουν. Δεν έχει γεννηθεί.
1: Η Σοφία Γαλάνη.
0: Μετά την αλλαγή, εσύ.
1: Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για αυτή την εκπομπή και ο Παγάνης κάνει ό,τι μπορεί για να τα ανατινάξει όλα στον αέρα. δεν έχω κέφι για τα πολιτικά.
0: Δεν έχει κέφι. Αλήθεια,
1: όχι.
0: Και ήθελα δηλαδή, τόσο πολύ να συζητήσουμε πολιτικά σήμερα.
1: Σε βλέπω.
0: Και θέλω τόσο πολύ να συζητήσουμε πολιτικά σήμερα. Γιατί δεν έχει κέφι.
1: Εντάξει, μου κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι καταρχήν πρέπει να σου πω ότι. Επειδή ξαναλέω ότι είναι μια διαδικασία, ξέρω εγώ, τα πολιτικά κτλ. Όπου απευθύνονται σε κάποιους δημοσιογράφους, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν και τη βοήθειά τους κτλ. Και κάπου εκεί αρχίζει και καταντάει να είναι λιγάκι κουραστικό. Βεβαίως είναι ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες περιόδους, αλλά δεν μπορεί, για παράδειγμα, να θεωρούμε ότι δεν είναι πολιτικό το 5,2 του πληθωρισμού.
0: Πολιτικότατο είναι. Είναι πολιτικό.
1: Το 10 τόσο που πήγε η ανεργία είναι αυτό.
0: Αυτά είναι πολιτικά θέματα.
1: Ναι, αυτά.
0: Και έχει πάντα ενδιαφέρον να τα συζητάμε. Και το πήγαινε έλα στα επιχειρήματα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το να ακούω πραγματικά επιχειρήματα και πραγματικές θέσεις.
1: Να στείλω ένα φίλο στη Μαρίνα μου.
0: Να στείλεις όπου θες.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σκεπτόμενος του Ροντέν. Αυτό, παιδιά. Άλλη μόνο. Αυτά είναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Και να παρακαλέσω πάρα πολύ τα κόμματα, γιατί ακούω και θα έχουμε και εμείς σήμερα έναν τα καινούργια κόμματα. Έναν από το ΕΛΑΣ, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΣ. Και βέβαιως από τα παλιά κόμματα. Από τα καινούργια και τα παλιά κόμματα. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ενημερώστε μας το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένα τι προτείνετε. Δεν θέλω να ακούσω, το λέω προκαταβολικά, ξανά. Πληρώνουμε πολύ υψηλό ΦΠΑ. Πληρώνουμε πάρα πολύ έμεσους φόρους, μάλιστα. Πείτε μας συγκεκριμένα πώς θα τους μειώσετε και τι θα κάνετε. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι κακιά. Η κυβέρνηση είναι δαιμονική, τρισάθλια. Πολύ ωραία. Αυτοί οι τρισάθλιοι τύποι, λοιπόν, κάνουν αυτό που κάνουν. Πείτε μας εσείς που είστε αγγελικοί και έρχεστε από την καλή πλευρά, τι ακριβώς θα κάνετε, ώστε να φύγουν οι τρισάθλοι και να έρθετε εσείς, αλλά συγκεκριμένα. Μην αρχίσουμε πάλι τα. Η σκέψη ήταν αυτή, αλλά στην πορεία όμως συναντήσαμε ένα τέρας και ένα δράκο. Ήρθε ο δράκος, κούνησε τα φτερά του, έβγαλε φλόγα και αλλάξαμε και κάναμε τα ίδια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θέλει αυτά. Εγώ θέλω να ακούσω ο καθένας τι έχει να πει. Προφανώς ο Γιώργος περιμένει να ακούσει κάτι
0: προτάσεις.
1: Πρωτότυπο. Εγώ καθόλου. Θέλω να είμαι πολύ εξηγημένος.
0: Προτάσεις θέλω.
1: Όχι, προτάσεις θέλεις.
0: Δεν θέλω αξιοπρέπειες. Δεν θέλω. Μην μου ξαναπείτε για την αξιοπρέπειά μου. Την ξέρω την αξιοπρέπειά μου. Ξέρω, εγώ θέλω να είμαι αξιοπρεπής.
1: Ξέρεις ποτέ τι φάνηκε.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Μία φορά, όταν μάθετε τη Δημήτρη.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Καζαντζίδης δεν έχουν αλλαγές. Έτσι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου ρητά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς εγώ δεν περιμένω να ακούσω τίποτα πάρα πολύ εφάνταστα πράγματα κτλ. Ούτε φαντάζομαι ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια λύσεις ή 5 εκατομμύρια λύσεις κτλ. Θέλω να ακούσω τι θέλει να κάνει ο καθένας. Και να σου πω για την αλήθεια, επειδή πριν από λίγο είπες για σκεπτόμενος και σου ήρθε ο.
0: Ο Κιώσα. Κιώμασα.
1: Ο γορίλας. Ναι. Και χάρη στη Μαρίνα για την Εφη, μάθαμε ότι είναι Ροντέν. Γιατί το χουδαλάκι.
0: Ροντέν.
1: Το χουδαλάκι κομυαλό για αρχίσει και φλιπάρει. Αδερφέ μου, κοίτα να δεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος, πραγματικά στο λέω, γνωρίζει σε βάθος προγράμματα κτλ. Και θα σου πω και κάτι πολύ χειρότερο.
0: Πες το.
1: Ότι ο πολλής κόσμος περιμένει από εμάς να λειτουργήσουμε σαν ένας καταλήτης, ένα φίλτρο για να του μεταφέρουμε τις σωστές πληροφορίες κτλ. Κάποτε το απαιτούσε και το είχε. Εδώ και χρόνια έχει σταματήσει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ αισθάνομαι ότι μια γενικόλογη βαβούρα έχει ο κόσμος στο κεφάλι του και από αυτά που λέμε εμείς. Έτσι. Για να είμαστε εντάξει.
0: Να είμαστε.
1: Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι στη λογική. Α, κάτσε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες. Και κάπου εκεί, Γιώργο μου, έρχεται και αυτό που είπα για το Ροντέν. Εγώ δεν φαντάζομαι καν. Και συγγνώμη που το λέω εγώ. Δεν έχει θέμα εγωισμού αυτό. Είναι αποκλειστικά η δικιά μου ευθύνη σε αυτό που λέω. Ούτε του Γιώργου, ούτε του Real FM, να το ξεκαθαρίζουμε. Τι θέλω να σου πω. Δεν το πιστεύω ότι μελετάνε τόσο πολύ και νοιάζονται.
0: Εδώ είναι που διαφωνούμε. Γιατί βγαίνει ο Βορύδης, για παράδειγμα, το ανέφερε εσύ προχθές, και λέει στο κοινοβούλιο τι προτείνεται. Να βουλιάζουμε τις βάρκες των ανθρώπων που έρχονται μεσοπέλαγα να ζητήσουν βοήθεια. Γιατί υπάρχει ένα κίνημα αυτή τη στιγμή και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω, ότι τι τους θέλουμε και αν δεν τους σταματάμε. Πολύ ωραία. Πείτε μας τι να κάνουμε. Εννοώ σαν χώρα, σαν κοινωνία.
1: Να τώρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Το πιάνεις αυτό το κομμάτι.
0: Το πετάει ο Βορύδης εκεί, τους βλέπεις τους άλλους είναι αμήχανοι. Κάτσε ρε μαγκά, εσύ δεν έλεγες ότι εμείς θα τους σταματήσουμε και θα κάνουμε. Πώς θα τους σταματήσεις.
1: Σήμερα
0: είναι ένα ταχύπλο με μια μηχανή μιας χρήσης μεσοπέλαγα.
1: Σήμερα,
0: πώς
1: λοιπόν,
0: το σταματάς.
1: Σήμερα,
0: τι κάνεις. Πες το ρε μεγάλε.
1: Άκουσα το Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Βελόπουλος λοιπόν λέει τη βουλιάζει στη βάρκα.
0: Τη βουλιάζει. Και τους πνίγει τους ανθρώπους. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό τώρα, λοιπόν εδώ, είναι μια πρόταση.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Είναι μια πρόταση στην κοινωνία. Θα αξιολογηθεί από την κοινωνία αυτό.
1: Στάστο. Α αξιολογηθεί.
0: Αξιολογηθεί.
1: Να διαχωρίσω τη θέση μου. Όχι από το, για τον Μπαγάνη, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, από το Βελόπουλο. Αγαπητέ μου Κυριάκο, άνθρωπος στη θάλασσα είναι μια πανάρχια επιταγή προς τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν για να το σώσουν. Εσύ τι ακριβώς λες, να τους σώσουμε αφού τους πετάξουμε στη θάλασσα? Επειδή τέτοιες μαλακίες, συγγνώμη και συγγνώμη και στο σταθμό, αλλά δεν αντέχω να ακούω τέτοιες βλακίες. Έτσι. Και προσέξτε, δεν είναι μια κουβέντα που έγινε σε κάποιο καφενείο μεταξύ 2 και 3 και 5, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, που κάποια ψήφισαν για Χρυσή Αυγή και περιμένανε και τα άλλα, ξέρω πάνω, τους σώσουνε. Δεν είναι μια πρόταση. Αυτό είναι μια μαλακία.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: δεν το λες αυτό το πράγμα.
0: Να φύγουμε λοιπόν, εντάξει, από τη βολή
1: και
0: που έχουν.
1: Και ο Κυριάκος, αν με ακούει, επειδή ξέρει ότι δεν με αγγίζουν σε προσωπικό επίπεδο, οι άνθρωποι που έχουν εξηγηθεί καλά στο παρελθόν εξακολουθούν να έχουν τη θέση που εγώ τους έχω βάλει.
0: Ωραία.
1: Αν κάνει κέφι και ακούει, μπορεί. Γύρω από το σχεδιασμό, αν πάρει να βγει.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τη βολή της γενικής κριτικής στο κοινοβούλιο και στα κόμματα τα οποία θα κληθούμε να τα ψηφίσουμε σε λίγους μήνες, σε περισσότερους μήνες, σε ένα χρόνο. Να το δούμε. Εμένα δεν μου αρέσει και δεν καλύπτει πλέον το έχω πάρα πολύ καλή εξειδίκευση στα θέματα και θα τα, όλα θα τα λύσω, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο. Τι σημαίνει ρε μεγάλα να σου δώσω λίγο χρόνο? Τι εννοείς να σου δώσω χρόνο? Εάν αν πρέπει
1: κάτσε,
0: να σου δώσω
1: Γιώργο,
0: χρόνο.
1: Έχεις δώσει τόσο χρόνο στην κυβέρνηση. Γιατί
0: ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: να
0: η κυβέρνηση έρχεται. Περίμενε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Ελληνική Λύση με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η Πλεύση Ελευθερία με. Θέλω όλους να έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες προτάσεις. Τι θα κάνουμε για την οικονομία.
1: Να πω,
0: για την ακρίβεια.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και κάποιες από αυτές και στον αέρα, εγώ θα μείνω στο κομμάτι που έχει στήξει πολλές φορές και συμφωνώ. Ποιο είναι αυτό? Οι προτάσεις να είναι κοστολογημένες.
0: Δηλαδή, στο γενικό λεγιστήριο του κράτους.
1: Λέω αυτό, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρω 500 και θα βάλω τόσα και θα πάω εκεί και θα κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η δουλειά? Είναι, ξέρω εγώ, για παράδειγμα τώρα το λέω, μια που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν ότι, για παράδειγμα, η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα έχει ξεχαστεί στους 12 μισθούς, στις 12 συντάξεις.
0: Ναι.
1: Έχει ξεχαστεί.
0: Γιατί, Γιώργο
1: είναι
0: μου...
1: δυνατόν να μην θέλει κάποιος να δοθεί 13η ή 14η κτλ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λες. Διότι τα ευρήματα του τύπου «Α, στην πολυοδομία άλλο ένα σκάνδαλο για τη Νέα Δημοκρατία». Ωραία το χειρίζεσαι. Κάνεις αντιπολίτευση και το χρεώνεις στη Νέα Δημοκρατία το σκάνδαλο της πολυοδομίας και λες «Ω, εδώ πέρα αυτό, άμα το πιάσει και διαστάσεις, πηγαίνει και σε, πώς το λένε, σε υπουργεία». Ναι. Γιατί δεν λες όμως, ρε μεγάλε, εσύ που λες για το σκάνδαλο? Από την άλλη, και να δώσει έτσι το δικαίωμα στον πολίτη να κρίνει με το μυαλό του και να αποφασίσει τι θα ψηφίσει ή τι θα έχει σαν συμπέρασμα στο κεφάλι του. Γιατί δεν λες ότι από τον καιρό πριν το Ρακιτζή, το θυμάσαι το Ρακιτζή?
1: Πολύ ωραία.
0: Το θυμάσαι το Ρακιτζή.
1: Και ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο θετικό πρόσωπο μπορεί να πάει.
0: Του δημοσίου ήταν. Ναι. Στις εκθέσεις που έγραφε ο Ρακιτζής, 56% διαφορά στις πολυοδομίες. 54% διαφορά στις πολυοδομίες. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τις πολυοδομίες έσκασε τώρα το θέμα και πέσαμε από τα σύννεφα διότι ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι στην Ελλάδα έχουμε θέμα τις πολυοδομίες. Αλλά όταν παίζεις με τις λέξεις, παίζεις με τα επιχειρήματα και θολώνεις το μυαλό του κόσμου, κόσμος λέει, μα τι έγινε τώρα εδώ πέρα.
1: Πάλι,
0: αυτή την ιστορία λοιπόν.
1: Θα συμφωνήσω και θα
0: την αφήσουμε
1: μαζί
0: στην άκρη και ας πιάσουμε λίγο τα θέματα να προτείνουμε συγκεκριμένα τι θα κάνουμε εμείς.
1: Γιώργο μου, ένα λεπτάκι όμως. Γιατί πετάς το παράδειγμα και λες και εγώ.
0: Όχι,
1: συμφωνώ απόλυτα για το ρακητή βεβαίως. Όπως θα μπορούσα και εγώ να πω ότι από τότε που ήμουν στραβάδι δημοσιογράφος και πριν ακόμα γίνω δημοσιογράφος, τα ίδια άκουγα και νέοι άνθρωποι ήμασταν. Ακούγαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τι γινόταν σε σχολές οδηγών. Έτσι.
0: Α, μπράβο.
1: Προφανώς. Εδώ όμως, τώρα, όταν μιλάμε για το θέμα της παλαιοδομίας, ξέρετε γιατί πήρε αυτή τη διάσταση που πήρε. Καταρχήν, μιλάμε για μια κομπινάρα. Έτσι. Ο άλλος για να κάνει ένα ξεπάγωμα σε μια άδεια μπορεί να έπαιρνε 30 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Το σύστημα ήταν κάθετο κτλ. Και βεβαίως είναι αυτό που προκάλεσε και την παρέταση του γραμματέα του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος, πώς τον λέγαμε, Ευθύμιος
0: Μπακογιάννης.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ το μικρό του όνομα για να μην πω Μπακογιάννης και αρχίσει η παρεξήγηση. Ο Ευθύμιος Μπακογιάννης λοιπόν είναι παντρεμένος με την αδερφή του επικεφαλής αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Και άντε τώρα να βγάλεις από το μυαλό του δικαιολογημένα καχύποπτου ανθρώπου ότι ο τύπος αυτός που έχει μια αμυγός πολιτική θέση είναι μπερδεμένος στο θέμα.
0: Ναι, άρα δηλαδή ο δικαιολογημένα καχύποπτος άνθρωπος που λες θα προτιμούσε να μην βγει το σκάνδαλο ή ποιος θα προτιμούσε. Α, μπράβο.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Δεν θα προτιμούσε λοιπόν το ότι βγαίνει το σκάνδαλο, ότι βγαίνει η διαφθορά, ότι δημοσιεύεται η υπόθεση, ότι γίνονται οι αποπομπές είναι κάτι. Το αν η ελληνική δικαιοσύνη θα καταλήξει και σε άλλους, αυτό είναι ένα θέμα έρευνας. Δεν μπορεί όμως εδώ να παίζουμε με τις λέξεις μόνοι μας στο κοινοβούλιο για να μπερδεύουμε τον κόσμο, όπως κάναμε για παράδειγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, όπου τώρα έχουν περάσει το αρχείο υποθέσεις 8 από τους 13. Αλλά κανείς δεν λέει τίποτα. Ούτε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Παιδί, το παράκανε σήμερα.
0: Όχι, καθόλου δεν το παράκανε.
1: Όχι, το παράκανε.
0: Διότι δεν μας λένε.
1: Με αυτά που λες, έρχεται ο Άκης και λέει: μα το Θεό, όταν είπατε για το Ρακιτζή, το μυαλό μου πήγε στον τραγουδιστή.
0: Στο Λέανδρο Ρακιτζή. Δεν το διευκρινίσαμε.
1: Τελείωσαμε. Αυτό ήταν. Είναι αυτό που σου λέω. Εσύ νομίζεις ότι ο άλλος θα κάνει και θα σκεφτεί και τα λοιπά.
0: Εσύ
1: ποιο. Παιδιά, δεν μπορεί να. Να σου πω κάτι. Άμα είναι η μουσική, αν είναι η μουσική παρέμβαση που κάνει να είναι ρακιντζή σε ΣΕΤΕΠΙΟ, τελείωσαμε. Αυτό ήταν.
0: Μ' αρέσει τώρα, το δέσαμε τώρα. Λέει πετάγιο, το άλλο λέει: έχω ένα κουνέλι.
1: Ο Τζιβέλε θέλει διάλειμμα. Να σου πω κάτι. Έχουμε τάξη.
0: Αυτό το πλευράκι μας.
1: Έχουμε τάξη χθες, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς λόγω των οικοπαίδων και
0: τα λοιπά.
1: Όχι μόνο. Είχε κολλήσει και η πλατφόρμα χθες.
0: Και η πλατφόρμα για το ΚΕΑΚ. Και πώς λέγεται αυτό, ΚΕΑΚ. Καλά το λέω τώρα.
1: Ναι, καλά το λες.
0: Άστα, μας τα πει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
1: Οποίος... Αν έχετε καμιά ερώτηση και γουστάρετε να την απαντήσει, στείλτε τη, γιατί και εμείς μην φαντάσετε, τα ξέρουμε όλα.
0: Να μας πει γιατί έχουμε ερωτήματα.
1: Είμαστε τυχεροί, δεν τα
0: γιατί εμείς πήγαμε και φροντίσαμε και κάναμε τη δήλωση και δώσαμε τις συνταγμένες και μας είπε χθες ένας ακροατής ότι πρέπει να το ξανακάνουμε την αρχή, να μας τα λύσει αυτά τα θέματα. Εκτός και αν εννοούσε μόνο τον κόσμο ο οποίος χθες επιχείρησε, που είχε πέσει πλατφόρμα. Το καθάρισες εσύ, κύριε Πουδαλάκη.
1: Δεν έχω οικόπεδα εγώ.
0: Δεν έχω οικόπεδα καρδιά μου. Θυμάστε τη διαφήμιση με τον Ιταλό που λέει: δεν έχω αυτοκίνητο καρδιά μου. Που λέξει, δεν έχω οικόπεδα καρδιά μου. Δεν έχεις.
1: Έχει μπροστά.
0: Κανένα βοσκοτόπι τίποτα δεν έχεις.
1: Έχει μπροστά.
0: Δηλωμένο τίποτα.
1: Μπροστά από το σπίτι έχει ένα.
0: Στάγραφα πουθενά.
1: Είναι μια κατηφοριά έτσι α πούμε. Η οποία έχει του κόσμου τα μπάζα έχουν πετάξει εκεί πέρα. Χαμός α πούμε γίνεται.
0: Γιατί στο κάνω, μην είσαι καλός άνθρωπος.
1: Είδα. Επειδή έλειπα πάντα. Και μέχρι να φτιάξω το σπίτι και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ζήτησα από έναν. Μιχάλη τον λένε. Ένα παλικάράκι τέλος πάντων. Του λέω έτσι και έτσι θα τα καθαρίσεις. Ναι, ήρθε. Μου λέει 200 εργάθρια. Θέλω. Εντάξει, Μιχάλη, λέω να στα δώσω. Τον παίρνω τηλέφωνο λοιπόν όταν μου είπε να τον πάρω.
0: Τι σου είπε.
1: Πάρτε τα Χριστούγεννα, μου λέει, θα με πάρει για να μου πει να πάω.
0: Σου είπα ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Και επειδή θα έχει βρέξει. Να βρέξει και μετά να πάω.
0: Αυτά τα 200 εργάθρια που δεν σα ζήτησε ο Μιχάλης.
1: Και μου ζήτησε
0: 7.
1: Όχι, γύρισε χρονιά.
0: Είμαι
1: φέτος.
0: Δεν σου είπε ότι. Κοίταξε.
1: Τα 7 καταλαβαίνει.
0: Λόγω του πολέμου στο Ιράν και επειδή έχουμε πρόβλημα με τα στενά του ορμούς, εκείνα τα δύο που λέγαμε γίνανε 7 κατοστάρικα.
1: Σιγάρι, να σου πω κάτι. Εδώ πέρα 37 ήταν χτες οι φορές που είχε πει ο Μέγας Τραμπ. Ναι. 37 φορές. Το CNN με τις παιδιά, όχι εμείς παιδιά, το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, και χτες λοιπόν ήταν 37η, πάμε για λύση κτλ. Και σήμερα είναι ο Μπούλης, ο Νταΐς.
0: Της Μέσα Ανατολής είναι νεκρός.
1: Είναι νεκρός. Άντε να βγάλεις.
0: Στο Truth Social.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Άμα θες να πάμε.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που θα έχουν τις περισσότερες παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα. Τόσο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, όσο και ο Πορτογάλος Superstar έχουν συμμετάσχει σε 5 συνολικά διοργανώσεις το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022. Με την φετινή τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ, θα φτάσουν τις 6 συμμετοχές. Μάλιστα, από τα προηγούμενα 5 τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση έχει κατακτήσει με την Αργεντινή μία φορά το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ και μία ήταν φιναλίστ. Το 2014 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό, όπου ιτήθηκε η Αργεντινή από τη Γερμανία.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, από 5,4% τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη και 27 στην Κέρκυρα.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρι. στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι ρακητής.
1: Μοναδικό, μοναδικό.
0: Δεν είναι ρακητής.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Αν και ήρθαν και άλλες ιδέες εδώ.
0: Ωραίο είναι, αλλά

0: Το πιο ωραίο στοιχείο στο τραγούδι. Τα πουλάκια που ακούστηκαν.
1: Τα πουλάκια σαν εσένα. Μου στείλει ένα ανταγωνιστή σου είναι. Ναι. Δεν μου φτάνει ο Παγάνη που έχω και ανταγωνιστή του Παγάνη τώρα. Καλά, πέρα από το. Πε του ναρό, χαμά.
0: Πες του ναρό.
1: Έχουν έρθει 150 μηνύματα μέχρι τώρα. Πραγματικά με κοιτάει το κεφάλι μου.
0: Πες του να το
1: αυτό μου άρεσε. Σου λέει είναι ανέκδοτο τύπου Παγάνη.
0: Ναι.
1: Τι κάνει το βράδυ.
0: Να το.
1: Την πέφτει ο τύπο. Oh. Τι κάνει το βράδυ.
0: Τι κάνει.
1: Ανάβω τα φώτα. Ωραία. Είχα δίκιο. Έπιασε. Ναι, αυτό εννοούσα. Τέλος πάντων. Πριν πάμε στα του Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για τα.
0: Και μπράβο σου, Γιώργο. Νομίζω το έχεις.
1: Ναι, θα το παλέψω.
0: Είσαι εξαιρετικό.
1: Θα το παλέψω όσο μπορώ. Να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostech. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, παρακαλώ πολύ, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostech. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστοργάνωσης, θερμικής ενέργειας αποδοτικότερα, ασφαλές και προστατευμένο το σούπερ σπίτι. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostech.
0: Δώσε λίγο ρε παιδάκι μου τώρα, Κιτσι, δώσε.

0: Να αυτοί οι άσχετοι στη Eurovision, οι άσχετοι. Του στείλαμε ρακιτζί, SAG, APO λοιπόν, και δεν το βγάλανε. Γελί.
1: Επειδή είσαι φαν. Ναι. Είσαι φαν. Ναι. Φάνηκε, ας πούμε.
0: Και του λέει άνθρωπο ρακιτζί μου να φάνε. Γιατί είχε ωραία θέματα.
1: Να είναι καλά. Ο άνθρωπο ήταν ψωμάκι για του δημοσιογράφου. Ο ρακιτζί έβγαζε το ένα μετά το άλλο. Ο ρακιτζί, ο επιθεωρητή, έτσι. Ετούτο εδώ λοιπόν, αυτό ο άλλο ρακιτζί, να θυμίσω κάτι το οποίο. Δεν θα το θυμούνται οι περισσότεροι γιατί δεν, πέρασε και δεν ακούμπησε. Είχε κάνει ντουέτο με τον Ιαν Γκίλαν, τον τραγουδιστή των Υπέρπλ. Το λέω γιατί και εκεί έτσι, βέβαια μιλάμε για φωνάρα. Και...
0: Τρελαίνομαι για να έρθει εγώ.
1: Τρελαίνομαι για να
0: έρθει. Ναι, ναι. Λοιπόν, από περιγραφές πάλι, γιατί δεν τον έχω ζήσει την εποχή εκείνη που ήταν νέος.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι έχει κάνει εξαιρετικά δηλαδή, τα κομμάτια. Είναι ένα και ένα. Το. Ο Μιχάλης Ρακιτζής είναι topcore.
1: Ο Δημήτρης άκουγε στο μεταξύ Τζούντι Γκάρλαν και γράφει: άρα Γιώργη, με κάτι τραγούδια ξεκινά στο δεύτερο μισάρο και μου περνάει όλη η κούραση. Και μετά, και μετά έρχεται ο.
0: Ρακιτζής.
1: Ο Ρακιτζής. Καλό, καλό. Να σε καλά.
0: Θέλω τώρα να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν υποδεχτούμε τον Μιχαλή Χριστοδουλίδη. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερες από αυτές με το Magenta One Business App. Την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Και για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Παιδιά, το ανοίγω τα φώτα. Δεν ήταν προβοκάτσια στο κλειδί. Αστιάκι, ήταν ανακδοτάκι. Πάμε να του πούμε την καλησπέρα μας. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς τον.
0: Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Έχουμε ερωτήματα και βασικά του καλώς τον.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Χθες υπήρχε απέτηση κοινού να σας πετύχουμε, αλλά ήταν δύσκολη στιγμή. Δεν το είχαμε πει κιόλας του ανθρώπου, επομένως είπαμε σήμερα. Σήμερα.
2: Okay.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμος κύριε Γιώργο?
3: Έλα, ρώτα.
0: Το βασικό ερώτημα. Επανήλθε η πλατφόρμα για να κάνουμε τις δηλώσεις καθαρισμού ή είμαστε ακόμα εκτός? Γιατί χθες μας λέγανε οι φίλοι μας και οι φίλες μας εδώ στον Real FM ότι ήταν εκτός.
2: Πριν ένα τέταρτο που έκανα μια δοκιμή, επειδή ήξερα ότι θα με ρωτήσεις, είδα ότι λειτουργεί η πλατφόρμα. Mm. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι.
1: Δεν βάζει στοίχημα. Αυτό μετά δεν βάζει.
0: Ένα τέταρτο γι' αυτό. Δεν τι λέει. Πριν από ένα τέταρτο.
2: Δεν έπρεπε να το ελέγξω. Δεν έπρεπε να το ελέγξω.
0: Έπρεπε να μας πεις.
1: Όχι απλά έπρεπε. Λέω, δεν βάζει και ένα τέταρτο μετά στοίχημα.
0: 5 και 29 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα λειτουργούσε.
2: Πάντως η αλήθεια, χτες είχε κάποιες αριθμίες, μπορώ να πω, γιατί. Έκανα εγώ τη δήλωση κάποιου συγγενικού μου προσώπου και ταλαιπωρήθηκα αρκετά.

0: και θα σου εξηγήσω. Θα συμβεί και αύριο και μεθαύριο, και όσο θα πλησιάζουμε προς τις 15 Ιουνίου, θα, το πρόβλημα θα γίνει.
1: Πριν το κάνεις, Μιχάλη, μου ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο το έχουμε από χθες σε εκκρεμότητα.
0: Ναι.
1: Εχθές οι άνθρωποι οι οποίοι επιχείρησαν να το κάνουν και το κάπως το κατάφεραν χωρίς ενδεχομένως να το σώσουν, προφανώς πρέπει να το ξανακάνουν. Ισχύει και για εμάς τους υπόλοιπους που το είχαμε κάνει πριν το πρόβλημα, όλοι πρέπει να το ξανακάνουμε.
0: Όχι, όχι. Άμπρα. Αυτό είναι όσοι τους παρουσιάστηκε το πρόβλημα, όχι εσύ που το έχεις κάνει πριν την εμφάνιση του προβλήματος. Έτσι. Λοιπόν, κανονικά μπορείς να μπεις να κάνεις τη δήλωση στο Εθνικό Μητρό Αντιμετώπισης Προληπτικών Μέτρων Πυροπροστασίας Οικοπαίδων, όπως λέγεται το, η πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Σε 2-3 λεπτά η δήλωση είναι έτοιμη, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε γεωπόνος ούτε τοπογράφος να είναι κάποιος για να υποβάλει αυτή τη δήλωση, έτσι. Δηλαδή είναι πανεύκολο.
1: Καλά, είναι πανεύκολο τώρα και εσύ, άμα υπάρχει το κτηματολόγιο και έχει σε ΚΑΕΚ, πώς το λέμε.
0: Να πούμε λίγο κάτι. Δεν είναι ΚΕΑΚ, είναι ΚΑΕΚ, Γιώργο.
2: ΚΑΕΚ.
0: Είναι κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου.
1: ΚΑΕΚ. Λοιπόν,
0: ναι, ΚΑΕΚ. Αν έχεις αυτό τον αριθμό, είναι πολύ πιο εύκολο. Εάν δεν τον έχεις, είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα, γιατί πρέπει να πας σε αναζήτηση του οικοπαίδου σου με συντεταγμένες, με το ΕΣΓΑ, με τις εθνικές...
2: Εκεί τώρα να μου επιτρέψεις να πω ότι αγκούρια.
0: Εκεί είναι λίγο αγκούρι, γιατί θα πρέπει να ξέρεις να πάρεις ένα τοπογραφικό διάγραμμα.
2: Θα παίζω στα δάχτυλα. Ο Παγάνης δεν. Το κάνει και σαΐτα.
1: Να εξυπηρετήσει το πυροβολικό και να έβαζε συνταγμένες για τις βολές.
0: Ναι. Ή κάτι άλλο. Χωρίς να έχεις, αν το ξέρεις από το ψηφιακό χάρτη του κτηματολογίου και πας με το ποντίκι και κάνεις zoom και βρεις το οικόπεδό σου, τα όρια του οικόπεδου σου, έχει καλώς, πατάς double click πάνω στο οικόπεδο που βλέπεις που είναι το δικό σου και στο περνάει. Ας πούμε, μπορείς και αυτό, αλλά. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι το οικόπεδο είναι αυτό που ανήκει στην ιδιοκτησία. Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι που γράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω αν είναι ερώτηση ή απλώς ενημέρωση. Λέει, ο καθαρισμός των οικοπαίδων ισχύει και για τα εκτός σχεδίου. Νίκος από Βουλή,
0: ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Αφορά οικόπεδα καταρχήν και εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού, ακόμα και αν δεν έχουν εγκεκριμένο ρημοτομικό, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου, επίσης, οικόπεδα σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή της πόλης, εφόσον προσέξτε, αυτά δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Καθώς και σε οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν κάποιο κτίσμα. Όχι χωράφι, και καταρχήν δεν είναι υποχρέωση. Ο νόμος δεν αφορά καλλιεργήσιμα χωράφια, κατάσταση και κήπους και γκαζόν και τέτοια πράγματα, έτσι.
2: Λοιπόν, στο εκτός σχεδίου ισχύει ότι πρέπει να το κάνεις εφόσον υπάρχει κάποιο κτίσμα.
0: Ναι, έτσι λέει ο νόμος, έτσι λέει ο νόμος.
2: Ναι, να έχεις ένα μητάτο, ας πούμε.
0: Εξαιρούνται τα χωράφια ή δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικές, σου λέει. Αυτό το καταλαβαίνεις, γιατί υποτίθεται υπάρχουν συστήματα άρρευσης, τα καλλιεργείς, δεν είναι όπως είναι το οικόπεδο το οποίο είναι αναξιοποιητό γεωργικά, τέλος πάντων, με αυτή την έννοια.
2: Άσχετο τελείως είναι, αλλά έχει μέσα στην εκπομπή, είναι καλός φίλος.
0: Και θέλω να κάνω και δύο σχόλια σε λίγο δικά μου σχόλια, να τα ακούσει εκεί το Υπουργείο.
2: Ναι. Ο Νίκος το έχει στείλει και θα το ρωτήσουμε. Στο σταθερό χρέωμα μπλε, η τιμή πήγε από το 0,956 δηλαδή, στα 0,129 για ένα χρόνο. Είναι μπλε. Εσύ μας είχες πει να βάλουμε μπλε. Πιθανόν τη δικιά σου βουλή να ακολούθησα. Και τώρα που ήρθε η ώρα της ανανέωσης, πήγε από τα 0,0956 στα 0,129.
0: Ωραία, να απαντήσω, επειδή με πας σε ένα άλλο θέμα.
2: Όχι, λοιπόν, απλά ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου.
1: Αυτός τώρα στο μπλε όμως, αυτός που μας είπε τώρα για το μπλε, είναι έληξε διετία.
0: Λοιπόν, τα μπλε τιμολόγια όταν μπήκαμε 1η Μαρτίου στην κρίση, αυξήθηκαν κατακόρυφα. Δηλαδή υπήρχαν εταιρείες που δίνανε μπλε κιλοβατόρα με τιμή κάτω από 10 λεπτά που έλεγα 2 χρόνια, παιδιά, πηγαίνετε σε αυτές τις εταιρείες για να έχετε μια τιμή 8,99, 9,2, 9,5, 9,8, 10. Όταν όμως ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυτόματα όλες οι εταιρείες, μηδενιάς εξαιρουμένης, αυξήσανε από αυτές τις τιμές που ήταν κάτω, 10, κάτω από 10 λεπτά πάνω από 13. Δηλαδή ήταν από 35 έως 40% και κάποιες εταιρείες και 50%. Αυτά όμως είναι για τα καινούργια συμβόλαια.
1: Σε επιβεβαιώνω, ανοίγοντας παρένθεση και αμέσως συνεχίζεις.
2: Καινούργιο δεν είναι.
1: Εγώ πέρσι τον Ιούνιο πήγα σε μπλε με 11, ναι. Με 11, ναι. Και μου φάνηκε και ακριβό κιόλας. Και μου λέγανε οι άνθρωποι, δεν από τώρα σε ποια εταιρεία, αλλά μου είπανε 11 με κάποιους όρους, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και τώρα εγώ είμαι στο 11 και βλέπω ότι ο κόσμος όλος πετάει. Είναι στο 13, στο 14 και πάνω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι οι τιμές αυξήθηκαν στα μπλε, από τα χαμηλά μπλε, πάνω από 13 λεπτά κατά τη διάρκεια της κρίσης, από το Μάρτιο του 26. Μάλιστα. Μιλάμε για τα καινούργια τιμολόγια, για τα καινούργια συμβάσεις. Δεν μιλάω αυτός που έχει ενεργήσει μας με τιμές πριν. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσω.
1: Εμένα με φόβησε πέρσι τον Ιούνιο ξανά πάλι ένταση και οι βομβαρδισμοί στο Ιράν από τους Αμερικανούς. Ναι. Γιατί είχαμε, αν θυμάστε, είχαμε για 10 μέρες. Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποια διευκόλυνση, τέλος πάντων, κάποια έκπτωση σε ήδη πελάτες. Δηλαδή, είχες ένα, ένα μπλε συμβόλαιο και το είχες μέχρι τώρα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λες, θέλω να ανανεώσω τον μπλε μου.
0: Γιώργο, υπάρχει, δεν θα πω εταιρεία, γιατί να μην κάνω διαφήμιση στο σταθμό. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο εμένα προσωπικά η υπάλληλος της εταιρείας μου που είχα το τιμολόγιο και μου λένε έληξε και πάμε σε καινούρια τιμή μπλε κιλοβατά. Λέω πόσα λεπτά, μου λέει 14,2. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Μου λέει μα είναι οι καινούργιες τιμές. Ναι, λέω δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Πηγαίνω σε άλλη εταιρεία. Το μαθαίνει ο προηγούμενος μου πάροχος και μου κάνει αντιπροσφορά και μου λέει 13,4. Είμαστε ευχαριστημένοι επειδή είστε καλός πελάτης.
2: Ναι, να μην σε χάσουμε. Όχι. Όπως γινόταν με την κινητή τηλεφωνία.
0: Ναι, υπήρξε αντιπροσφορά. Αυτό συμβαίνει, να ξέρεις.
2: Θα κάνω τσαμπουκά δηλαδή κάθε φορά για να μου παίρνω την καλύτερη τιμή. Ωραία, καταπληκτική. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
0: Πάντως σου λέω συνέβη, όπως γίνεται και με την κινητή τηλεφωνία, έτσι.
2: Θα βάλω τον Παγάνη, είναι πιο πιστικός από μένα. Γιατί ως γνωστόν ο Παγάνης φορτώνει, ας πούμε, στο αρνητικό μήνυμα.
1: Και μετά με ενοχλείς πάροχο.
2: Και ταχώνει, κατάλαβες. Έτσι πάει αυτό. Γιώργη, τον ευχαριστούμε για
1: τον ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως, γιατί επαναλαμβάνω, τον ψάχναμε από χθες και μας διευκόλυνε τώρα πολύ.
2: Εντάξει.
1: Και πάντα μας διευκολύνει και είναι πάντα ευγενικός.
2: Όπως καταλαβαίνεις, δεν σε χρεώνουμε γιατί σε θεωρούμε φίλο.
1: Καλός μας άνθρωπος.
0: Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Μιχάλης Ιστοδελίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Real
3: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρία Γιώργο Χουδαλάκη,
1: παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι δεν έχεις πει από την αρχή της εκπομπής?
1: Πες μου. Στούντιο παπάκυρε. 500 μηνύματα έχουν.
0: Στούντιο παπάκυρε lfm.gr. Αυτό δεν έχεις πει.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι σαφέστατο ότι δεν σκοράρουμε καλά και πρέπει να βοηθήσετε. Βάλτε πλάτη, στείλτε μηνύματα, δώστε μας θάρρος και διάφορα τέτοια, ξέρω εγώ, κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι η παρένθεση που κάναμε στην όποια θεματολογία της εκπομπής με τη βοήθεια του κ. Στοδουλίδη, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούμε, για παράδειγμα, εδώ από μια εκπομπή ραδιοφωνική και τα λοιπά, δημοσιολογώντας, να βρούμε εμείς λύση, για παράδειγμα, στις τιμές ενέργειας. Δεν είμαστε.
0: Όχι, αλλά πρέπει να τα παρακολουθούμε τα πράγματα.
1: Τώρα. Ναι, τα παρακολουθούμε. Ό,τι πεις, Γιώργο μου, εγώ συμφωνώ.
0: Τι θες, κουνέλι?
1: Όχι, θέλει.
0: Τις Βελεκίδες, τι θέλει, κάτι θέλει. Α, να σου πω ότι όταν γυρίσουμε, 6 και 5, θα το κάνουμε με τον κύριο Νίκο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα το ρωτήσουμε διάφορα πράγματα.
1: Όχι, δεν έχω αντίρρηση.
0: Τι,
1: μια χαρά.
0: Δεν θα το ρωτήσουμε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Κοίτα, επειδή άκουγα σήμερα, άκουσα τον Μπολάκη.
0: Το πέσιμο, Παύλο Μπολάκη.
1: Το πέσιμο που κάνει στο, στο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω του Τσίπρα βέβαια, είναι απίστευτο.
0: Αλλά δεν έχει άδικο τώρα. Δεν έχει άδικο.
1: Ποιο έχει άδικο?
0: Ο Πολάκης δεν έχει άδικο.
1: Μίλησε κανείς για άδικο? Εγώ,
0: δεν έχει καθόλου
1: εγώ τουλάχιστον
0: άδικο.
1: Όχι.
0: Σου λέει, τι κάνουμε, ρε σύντροφοι? Τι ακριβώς κάνουμε? Γιώργο, αυτοπροτινόμαστε στον Τσίπρα, δεν μας έχει κάνει καμία πρόταση και εμείς λέμε θα πάμε.
1: Γιώργο μου, άκου να δεις.
0: Έχει δίκιο.
1: Επειδή, πώς να πω τώρα, έχουμε κάνει και κάποια χιλιόμετρα στη ζωή μας. Και δεν είναι μόνο τα δημοσιογραφικά. Είσαι κύριος. Ανοίγεις την πόρτα, λες ευχαριστώ πολύ, φυλάκια μάτσα μούτσα και φεύγεις. Έτσι κάνεις.
0: Λέγαμε να λέγαμε.
1: Και λες ότι μείνει πίσω δικό σας. Εγώ τίποτα. Δεν θέλω να πάρω ούτε δεύτερο βράκι.
0: Η θέση Πολάκη είναι πεντακάθαρη.
1: Τι μου λες?
0: Δηλαδή
1: θα χαλάσω τώρα, πώς να πω, τις αρχές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μία απόφαση, όχι απόφαση, όπως θες πες.
0: Τι μία απόφαση, όχι απόφαση? Έχει πάρει ως κόμμα, παρακαλάει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πάρει τηλέφωνο Τσίπρας και να πει ελάτε, όπως είστε.
1: Δεν ξέρω αν ο κύριος Νιφούδης και ο κάθε κύριος Νιφούδης, εκπροσωπώντας την Ελλάς, το νέο κόμμα του Τσίπρα, έχει κάποιο λόγο να μπει στη φασαρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω.
0: Θα το θέσουμε το ερώτημα.
1: Θα το θέσουμε, αλλά.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι! Oh. πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Real FM. Η ώρα είναι 6.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πέτρου Ράλη έως Αχαρνών και από Νέα Ερυθρέα έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Με νέα χτυπήματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Παράλληλα σημειώνει πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Το μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Νέα επιχείρηση για ρευματοκλοπές πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους άνω των 4 χιλιομέτρων και συνελήφθησαν 11 άτομα. Έκκληση για ερεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα έχασε το ένα μάτι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Διπλή ελληνική συμμετοχή στο διεθνές meeting Steve Diamond League που αρχίζει στις 8.30 απόψε στο Όσλο. Ο Εμμανουήλ Καραλή συμμετέχει στο επικοντό και η Ελίνα Τζέγκο στον ακοντισμό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
23: Real Weather.
21: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
25: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!

2004 με τέτοια μέρα φεύγει ίσως ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς ever που λένε σε καλά ελληνικά. Έτσι, σε όλο το βάθος της ιστορίας. Ένας άνθρωπος χαρισματικός. Ένας άνθρωπος που γύρισε το φυσικό του ελάττωμα με την όρεση σε μια εξαιρετική ακοή.

0: Είπες ότι έχουμε Γιάννη Καραγεμπρέκη εδώ.
1: Καλώς το Γιάννη μας. Και βεβαίως θυμίζω στο 211-200-8200 γύρια Φρανς Παράχηση, τα καλύτερα δημοσιογραφικά, ό,τι καλύτερο κάνει η κοπέλα η Σοφία Γαλάνη. Η Γιώργη είναι εδώ και πάμε κατευθείαν, γιατί βλέπω για να βαζίνουν τα λαμπάκια εδώ στο στούντιο. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νηφούδη.
0: Ο κύριος Νίκος Νηφούδης, ο αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος, τον οποίο και βεβαίως καλωσορίζουμε τηλεφωνικά. Καλώς ήρθατε, κύριε Νηφούδη.
1: Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά και ακροατή σας, οπότε θα τα πούμε και επιτέλους στον αέρα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Αν μιλάτε από hands free και τα λοιπά, μην το κάνετε γιατί δεν ακούγεται.
0: Αν είναι Bluetooth.
1: Καλύτερα, ναι, okay. Για να δούμε, κύριε Νηφούδη, για να δοκιμάσετε τώρα.
2: Ακούτε?
0: Είναι το ίδιο.
1: Πάμε,
0: θα το προσπαθήσουμε και αν δούμε ότι υπάρχει ζήτημα, σας ξανακαλούμε.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάς, κύριε Γιώργο, ή θες να ξεκινήσω?
1: Παρακαλώ.
0: Έχω ένα ερώτημα, το διάβασα σήμερα, δεν είναι δικό μου, αλλά ήθελα να το θέσω για να το κουβεντιάσουμε. Αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν προχωρούσε στην ιδρυτική διακήρυξη, έγραφε το βιβλίο που έγραψε, δεν προχωρούσε σε αυτή τη νέα πράξη, σε αυτό το νέο κεφάλαιο, σε αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκινά από τώρα, για την οποία εύχομαι ολόφυσικα να έχετε επιτυχία. Και έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ζητούσε από τον Σοκάτη Φάμελο να τεθεί ξανά επικεφαλής, θεωρείται ότι θα βρίσκε σημαντικά εμπόδια. Θέλω να πω γιατί έγινε όλο αυτό, αφού τελικά μέσα στην ονομασία του κόμματος προτιμήθηκε το αριστερή, από το κέντρο αριστερή, από το σοσιαλδημοκρατική. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να μείνει ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και από εκεί να κάνει την έναρξη της προσπάθειας να βρεθεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στην κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς, με το αν δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι πια εδώ και έχει διαμορφώσει ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Έχει κινητοποιήσει έναν διαφορετικό κόσμο, που νομίζω ότι αυτή είναι και η αρχή για το νέο μας εγχείρημα, που φιλοδοξούμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα καταφέρει να πείσει ακόμα περισσότερο κόσμο από την ευρύτερη αριστερά αλλά και από το κέντρο ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος για κυβέρνηση, με κοινωνική δικαιοσύνη, ένα κοινωνικό πρόσημο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά περνάνε πολύ δύσκολα, ότι υπάρχει και διαφορετικός τρόπος για κυβέρνηση. Θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη εκφράζει κάτι καινούριο. Είναι μια όρημη πρόταση όμως με έναν Αλέξη Τσίπρα που έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι είναι τόσο θεσμικός και από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα και διαπίστωσα το γεγονός ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στην πρωθυπουργική της θητείας και σε αυτά που έχει προσφέρει στη χώρα, τα οποία είναι αφιτηρία μας. Παιδί, εδώ στο Λαμπρό, στους επόμενους μήνες θα δείτε και το πρόγραμμά μας ώστε να διαμορφώσουμε μια πλειοψηφική πρόταση για τον
1: Νικόλαο. Πρέπει να σας πω, κύριε Νηφούδη, ότι σε αυτό το κομμάτι, το πρόγραμμα κτλ., έχει ήδη ξεκινήσει μια συζήτηση. Μάλιστα, με τον Γιώργο την κάναμε και σε υψηλούς τόνους σήμερα. Γιατί διαισθανόμαστε, μάλλον, ότι το ενδεχόμενο εκλογών είναι πολύ κοντά ή πολύ ζωντανό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι, αν θα είναι τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη, αν θα είναι τον Οκτώβρη, αν όντως πάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και σήμερα, στην άνοιξη του 27. Αλλά νομίζω ότι αν δεν παρουσιαστείτε, όχι μόνο εσείς, αλλά επειδή πιστεύω ότι πολύ επηρεάζεται το πολιτικό σκηνικό τώρα, έχουν όλοι στραμμένη την προσοχή τους σε εσάς. Το καινούριο και το καινούριο του Αλέξη, όχι ότι να είναι. Θέλει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Μήπως πρέπει να βιαστείτε κι εσείς λιγάκι περισσότερο στο θέμα του προγράμματος. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να σας ρωτάμε για την ενέργεια, γιατί κάναμε μία σφήνα στην εκπομπή και ξαφνικά γέμισε το καντράν με προβλήματα κτλ.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να διαπιστώσετε και εσείς, δημοσιογράφοι, ακόμα και το γεγονός ότι συζητάμε μόλις 16 μέρες έπειτα από το θυσίο ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να διαμορφώσει μια στρατηγική για να ανακοινώσει τις εκλογές ώστε να τις κερδίσει θεωρητικά, είναι η πρώτη επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε, την τελευταία περίοδο που έχουμε από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την τελευταία εβδομάδα.
1: Σαλονικιό επιχειρηματία και πετυχημένο, έτσι. Το λέω εγώ για εσά.
2: Εγώ δεν θα πει κάτι πετυχημένο, εσύ το λέτε. Εγώ λέω ότι ο Σαλονικιό επιχειρηματία που παλεύει σε μια δύσκολη συγκυρία, ειδικά στην Εστίαση που είναι ο μεγαλύτερο εργοδότη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έπειτα από το δημόσιο, Αλλά θέλω να πω ότι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης την τελευταία εβδομάδα ανακοίνωσε μέτρα στήριξης με τον ΕΣΕΣ κλιματικότητα, τα οποία διαφωνώ γιατί έχει πολλά λάθη, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι ζορίζεται δημοσκοπικά και αυτά που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό κάπως προσπαθεί να τα πείσει, δείχνει κάτι. Προφανώς και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη. Ξέρετε, έτσι λέγα χθες και κάτι που σε μια εκπομπή, ότι δεν θυμάμαι όταν ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και δύο εβδομάδες να του ζητάμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός και ο κόσμος είναι πιο απαιτητικός. Όμως να είστε σίγουροι, ξέρετε, για το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας εδώ και αρκετούς μήνες, από όταν που ξεκίνησε, αν καθίσουμε, για μένα, ξέρετε, που μετά από πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, μέσα σε δύο εβδομάδες πρέπει να τα μάθω όλα. Βίβλος είναι όλες τις παρουσιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Ιθάκη. Γιατί αν κάποιος παρακολουθήσει τι έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις του, είναι μια χαροκοκαλιά του προγράμματος. Για παράδειγμα, αυτό για την ενέργεια. Είπε σε κάποιες παρουσιάσεις ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα μίνιμουμ ενέργειας που χρειάζεται μια μέσα ελληνική οικογένεια, το οποίο πρέπει να αγοράζεται σε φτηνή τιμή. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με αυτό? Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Άρα να είστε σίγουροι ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα και εμείς έχουμε ανάψει οι μηχανές μας και φυσικά με κορύφωση τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνετε.
1: Άρα στη ΔΕΘ θα παρουσιάσετε πρόγραμμα κανονικά. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, όπως λέμε.
2: Βέβαια, ακριβώς. Αν και ξέρετε, ως Θεσσαλονικιός, πάντα είμαι από αυτούς που λένε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και πρέπει να γίνει μια πραγματικά εμπορική έκθεση, να μην γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες το γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι κομμάτων έρχονται να ανακοινώσουν το πρόγραμμα τους. Αλλά ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, φυσικά ο κόσμος πρέπει να περιμένει και αυτό θα κάνουμε. Στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα αφήνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει κοινωνικό πρόσημο και θα είναι απόλυτα έτοιμο να κυβερνήσει τη χώρα εφόσον χρειαστεί.
0: Επομένως, εμείς θα περιμένουμε εκεί, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Με εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Μένουμε σε αυτό, Γιώργο, ή φεύγουμε, αλλάζουμε?
1: Πάμε παρακάτω. Εγώ έχω ερωτήσεις οι οποίες δεν ξέρω. Δημοσιογραφικά έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Δεν νομίζω ότι νοιάζουν τους ακροατές τώρα το αν θα είναι έτοιμοι οργανωτικά κτλ. Ναι. Αυτά φαντάζομαι ότι είναι για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πάντως και κάτι άλλο. Η ματιά του κ. Νηφούδη, γιατί σε αυτό το ερώτημα που θα θέσω τώρα. Γιατί ο κ. Νηφούδης έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, είναι επιχειρηματίας, έρχεται. Να πω ότι έρχεστε περισσότερο από το κέντρο, από την κέντρο-αριστερά. Αν έχω καταλάβει, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έμφαση δίνεται στην αριστερά. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Τις διεργασίες που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία, με τις διαφωνίες, ήπιες θα πω εγώ διαφωνίες, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος λέει να πάμε να διαπραγματευτούμε ενδεχομένως μαζικά την ένταξή μας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να πω στο φίλο μου το Θοδωρή από την Καρδίτσα, όταν λέω το εννοούσα το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Η
0: Ελλάς. Το ένα λοιπόν, ο ένας πόλος είναι αυτός. Ο άλλος πόλος είναι, όχι, λέμε από τώρα ότι είμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς τι λέτε? Έχει μέλλον, έχει προοπτική το ενδεχόμενο της ένταξης συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Νομίζω ότι αυτό έχει απαντηθεί τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές φορές και από τον Αλέξη Τσίπρα πριν μερικές εβδομάδες, αλλά και από όλα τα στελέχη της Ελλάδας τις τελευταίες ημέρες, ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να ξαναβάλει την πολιτική στο τραπέζι και για να το κάνει αυτό πρέπει να το κάνει με νέους όρους. Να μιλήσει με την κοινωνία από την βάση, να δημιουργήσει κινηματικό χαρακτήρα. Και άμα δεν είναι, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας που το έχει κάνει ήδη μια φορά, να μπορεί να το καταφέρει, δεν μπορεί να το καταφέρει κανένας άλλος στην πολιτική σκηνή. Εμείς είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε και φαίνεται από τις δημοσιοποιήσεις ότι ο κόσμος της ανάγκης και μάλιστα ήμουν, ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα πήγαινα στη Χαλκιδική να πάρω τα παιδιά μου και έβαζα βενζίνη και έπιασε κουβέντα το παιδί που δούλευε στο Βενζινάδικο για το σας είδα στην τηλεόραση και τι θα γίνει με τις εκλογές. Εγώ αυτό έχω να το ζήσω από το 2015 που δεν ήμουν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός λοιπόν ότι άρχισε να μιλάει η ελληνική κοινωνία και η πολιτική, θεωρείται ότι είναι καλό για την πολιτική χώρα.
0: Και με το
2: αλλά αυτό δεν θα γίνει, ξέρετε, με όρους
1: συνεργασίας
2: κομμάτων.
0: Ναι.
2: Θα γίνει εφόσον η ελληνική αριστερή συμπαράταξη καταφέρει να μιλήσει στην κοινωνία και όποιο θέλει φυσικά να έρθει να γραφτεί μέρος στο myelan.gr που έχει ξεπεράσει 40.000 κόσμου σήμερα.
0: Έστε.
2: Για να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια.
1: Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα τώρα που μπήκαμε ούτως ή άλλως, θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί άκουγα σήμερα τον Πολάκη. Δεν θα ρωτήσω αυτά που πιθανότητα να περιμένει ο κόσμος. Θα ρωτήσω αν όντως ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Φάμελου και του Αλέξη Τσίπρα. Και το είπε έτσι καθαρά, δεν το είπε με περιστροφές και τα λοιπά, σαν Πολάκη τα είπε.
2: Ναι, αλλά αυτό αφορά τον κύριο Πολάκη και τι επιθυμεί ο ίδιος για το κόμμα του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ πρέπει να σχολιάσω ένα ξέχος τέλεχος ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ βρίσκομαι σε ένα άλλο κόμμα. Και
1: αν θέλετε να σχολιάσετε, σχολιάστε. Άμα δεν θέλετε, μην σχολιάσετε. Προσωπικά το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε.
2: Όχι, δεν είναι. Απλά θέλω να πω ότι μπορεί ο κ. Πολάκης να επιθυμεί αυτό. Αλλά εμείς λέμε με κάθε τρόπο και σε κάθε μέσο ότι η θέση για τις συνεργασίες είναι σαφής. Ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συνεργασίες με την ελληνική αριστερή παράδοση. Η συνεργασία μας υπάρχει μόνο με τον ελληνικό λαό. Και όποιος θέλει, ακόμα και οι ενεργεία βουλευτές, αφού παραδώσουν την έδρα τους, μπορούν να έρθουν να γραφτούν, να καταθέσουν κατά μία έννοια τον εαυτό τους και το βιογραφικό τους και να δηλώσουν μέλη, χωρίς να είναι δεδομένοι ότι θα κατέβουν υποψήφιοι. Γιατί ξέρετε και εγώ που είμαι αναπληρωτής εκπρόσωπος στη δουλειά μου και η δουλειά μου για να είμαι εδώ. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο χρειάζεται ο καθένας μας σήμερα σε αυτή την ευκαιρία να είναι στο μαγαζί του. Εγώ την άσχη τη δουλειά μου και είμαι εδώ. Γιατί πιστεύω ότι θα την προσπάθεια, δεν έχω καμία δέσμευση ότι θα είμαι υποψήφιο βουλευτή. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολλοί συναδελφοί. Και λέω αυτή τη στιγμή ο ρόλο που έχω αναλάβει είναι πολύ πιο σημαντικό. Εγώ είμαι συγκινημένο για το γεγονό ότι ήμουνα στα γραφεία τη Ιδρύνα όταν το αρχίσαμε να υπογράφουμε τη διαχείριση του νέου κόμματο. Θεωρώ ότι ζούσε ιστορικέ στιγμέ και θα το οδηγούμε στα παιδιά μου τα επόμενα χρόνια. Και θα δείτε κατέρευση δεν το οδηγούμε. Άρα θέλω να πω ότι ο κ. Πολάκη καλά τα λέει. Έχει ένα κοινό ΣΥΡΙΖΑ, έχει τον κ. Πάμπλου που είναι πρόεδρο του. Θα πρέπει αυτοί να βρουν την εμπορία που θέλουν να τηλέξουν.
0: Εδώ τώρα με προκαλείτε με την καλή έννοια να υποβάλω ένα ερώτημα με την απάντηση που δώσατε στο Γιώργο το Χουδαλάκη. Επειδή ακούω συχνά και τα στελέχη της ελληνικής αριστερής παράταξης να μιλούν για συνενέσεις, μας είπατε ότι σύμμαχός μας είναι η κοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Όμως για να κυβερνηθεί η χώρα δεν θα πρέπει να αναζητήσετε συνενέσεις και με τους υπόλοιπους που μπορεί ιδεολογικά να βρίσκονται πιο κοντά ή προγραμματικά. Αυτό θα το δούμε κιόλας και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη όταν θα γίνει η πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος της ελληνικής αριστερής παράταξης. Θέλω να πω, στην πράξη δεν βλέπουμε αυτή τη συνένεση. Στην πράξη βλέπουμε κόκκινες γραμμές και κλειστές πόρτες.
2: Εγώ θα σας απαντούσα με το εξής, ότι σε αυτή την θεωρητική, όχι θεωρητική, πολύ ουσιαστική ερώτηση, η θεωρητική με την έννοια των συνεργασιών, βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα του και του στερήσει ένα 4-5%, 6%, δεν ξέρω, αυτό λένε αυτά που διαβάζουμε σε εφημερίδες.
0: Mm-hmm. Και για 7 λένε. Οι συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά μιλάνε και για 7 ανεπίσημα.
2: Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι τον κύριο Μητσοτάκη δεν το ρωτάνε πάρα πολύ για τι θα κάνει αναφορικά. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία χάσει αυτό το 7%, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα, επίσης εμείς δημοσιογράφοι, ότι αυτό θα φύγει 99%, αν όχι 100% από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για δημοσκοπική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, αν αφήγει αυτό το ποσοστό στον κύριο Σαμαρά. Οπότε εκ των πραγμάτων, εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι ούτως ή άλλως έχουμε κουράσει λίγο τον κόσμο, να το πω απλά και εκλαγευμένα, τα τελευταία 3 χρόνια να συζητάμε για μια διευρυμένη συνεργασία της προοδευτικής αριστεράς και του κέντρου. Αυτό για λόγους που η κοινωνία ξέρει δεν έγινε. Απέτυχαν, η αλήθεια είναι ότι απέτυχαν οι πολιτικοί αρχικοί που ηγούνταν των κομμάτων που μέχρι πρώτη μου συστήκαν το πολιτικό σκοπό μόνο να το καταφέρουν να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν χρειάζεται και ο κόσμος ο οποίος είναι ο βασικός μας κριτής, έτσι. Δεν χρειάζεται μια τέτοια ακόμα συμφωνία. Θεωρώ ότι έχει κουραστεί ότι αυτές οι συμφωνίες είναι κάτω από το τραπέζι, ότι υπάρχει να πάρει εδώ σε θέση και θα βγουν βουλευτές. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον δρόμο, παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα, ενώ θα μπορούσε να κάθεται στο πίσω έδρα, όπως πολλοί άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, και να διατηρεί το κόμμα τον οποίο τον έκανε πρωθυπουργό σε ένα ποσοστό με τη βοήθειά του αξιοπρεπές και να μην έχει κανένα ρίσκο. Αυτός όμως ήταν παράλληλα στο τραπέζι και είπε: δεν αντέχω άλλο, δεν υπάρχει την κατάσταση, δεν υπάρχει προοδευτική έκταση. Μάζεψε όλους εμάς, οι οποίοι, και όλους εμάς μάλλον, οι οποίοι δεν βρίσκονται αυτή τη δίπλα του και πολλοί μας και πολλοί επιθετικοί απέναντί του. Και είπε ότι εδώ πρέπει να τα ξαναβάλουμε στο τραπέζι όλα. Πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνεργασία στην κοινωνία, η οποία να αλλάξει. Γιατί πλέον δεν πάει άλλο η κατάσταση. Ξέρετε, το 10% δεν σχολιάζεται πάρα πολύ. Όχι σαν ποσά, ενώ δεν σχολιάζεται από την κοινωνία. Έχει περάσει τα ψηλά. 10,2, αν δεν κάνω λάθος, ανεργία το Μάρτιο. Δεν το συζητάει κανένας. Αν κάτσουμε και κάνουμε σωστή αποδόμηση όλων των επιχειρημάτων της Νέας Δημοκρατίας για το εξωτερικό κράτος, μιλάμε ότι ένα προς ένα έχει καταρρεύσει. Πέρα το γεγονός ότι τα νούμερα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ένα στους δύο, συμβολισμένους δεν θα πάνε διακοπές. Η εμπιστοσύνη, ένα δείκτης που έμαθα τώρα, ξέρετε, επειδή και εγώ διαβάζω και τέτοια πράγματα. Διαβάζοντας αναλύσεις και διστατιστικά, ένα δείκτης που με έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι καταναλωτές στην οικονομία. Είμαστε στις τρεις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια μια δημοκρατία, μετά υποτίθεται από όλα αυτά τα ωραία και τα καλά, ο Έλληνας πάλι δεν έχει εμπιστοσύνη στην οικονομία του. Αυτό είναι το τραγικό. Το τι εν τέλει μένει από αυτή την 7 ετία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει 1%, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, των πολύ πλουσίων, οι οποίοι αν κάτσετε και τα δείτε, είναι και εύκολο πλέον με την ChatGPT, βάλτε ονόματα, βάλτε επιχειρήσεις και δείτε πόσο άφησαν τον πλούτο τους από το 1999 μέχρι το 2027.
1: Μάλιστα. Είπατε κάτι σε προηγούμενη απάντηση, σας μου έκανε εντύπωση. Ήταν πολύ καθαρό και θέλω να το ξανακούσω έτσι ώστε να δω μήπως και εν τη ρύθμι του λόγου. Είπατε για τους βουλευτές να φύγουν για να έρθουν.
2: Είπα για τους βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους. Αυτό είναι σαφέ. Είπαμε ότι εμείς η ελληνική αριστερή στην παράταξη δεν δέχεται την ειδική για βουλευτές. Όχι όμως για κανένα άλλο λόγο, γιατί δεν θέλουμε και την βουλευτική ομάδα σε αυτή τη βουλή. Δεν υπάρχουν προκαταρτημένες θέσεις, δεν υπάρχουν VIP, υπάρχουν μόνο μέλη οι οποίοι θα δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό. Εθελοντές, όλοι καταθέτουμε τον χρόνο μας, το μυαλό μας και το σώμα μας και τον χρόνο μας για να συνεισφέρουμε αυτή την προσπάθεια. Όλοι ξεκινάμε από τις ίδιες ώρες. Και όπως είπα, το έχει δείξει, δηλαδή θεωρώ ότι ή άλλως θα ήταν και λίγο παράλογο ο αρχηγός να έχει παραδώσει την έδρα και να έχει, δηλαδή να μην είναι βουλευτής και να έχει από κάτω ανθρώπους που να είναι βουλευτές. Οπότε αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε από μόνοι τους όσοι θέλουν να έρθουν μαζί μας, θα το έχουν κάνει ήδη ή να το κάνουν για να ενταχθούν στην προσπάθεια.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Και εγώ έχω μια τελευταία μετά.
1: Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήδη παρέδωσε την έδρα του. Η Έφη Αξιόγλου.
2: Ναι. Θέλετε να στο διάλογο ή για παντάω.
1: Δεν ξέρω, σχολιάστε,
0: σας ακούμε, ναι.
1: Σχολιάστε το όπως νομίζετε.
2: Επειδή, ναι, ναι, όχι, δεν
1: επειδή, επειδή όλοι εδώ ζούμε, καταλαβαίνουμε και την αξία των προσώπων, έτσι, δηλαδή... εάν είχε εκλεγεί η κυρία Αξιόγλου στην Προεδρία αφού είχε φύγει ο Αλέξης, φαντάζομαι ότι δεν θα συζητάγαμε
0: με
1: σήμερα.
0: Με κόβει αυτός ο τύπος, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω για να απαντήσει πολύ γρήγορα και στα δύο.
1: Γιατί μαζί με σένα, μια κουβέντα.
0: Μαζί με σένα, επίσης, τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μπροστά του πολιτικό χρόνο πολύ και πίσω του ένα κακό παρελθόν. Απάντηση.
2: Απαντάω στο τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας, και θα ξαναχρησιμοποιήσω, αν και δεν με συμφέρει, γιατί είμαι μάλλον όλοι ότι ξαναβάζω αυτό το θέμα πάνω στο τραπέζι. Εγώ είμαι σκληρό επικριτή σου το 2015. Όμω θεωρώ ότι.
1: Τα έχουμε διαβάσει.
2: Και οριμάζοντα ο ίδιο και επιχειρηματικά, αλλά και ω άνθρωπο, και αναλύοντα με ψύχρεμο μυαλό την κατάσταση, καταρχήν από το 2015 το Σεπτέμβριο που ο Αλέξης Τσίπρας ανανέωσε την εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό με σχεδόν ίδιο ποσοστό με τον Γενάρη, ήταν ένα πρωθυπουργό που έβγαλε τη χώρα τα μνημόνια, παρέδωσε τη χώρα με έναν ρυθμό ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερο από το σημερινό και έχουν να μιλάνε αρκετοί Ευρωπαίοι και όχι μόνο ηγέτες. Άρα, εκ των πραγμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, έχει ευεργηθεί στο μυαλό πολλών Ελλήνων, γιατί προφανώς έχουν τις δικές του απόψεις και τις δικές του θετικά του βιώματα. Αν τον κρίνουμε αντικειμενικά για τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος σε μια κατάσταση εμπόλεμη στην ουσία, που μας πολεμούσε όλο το παγκόσμιο τραπεζικό και όχι σύστημα, καλώς ή κακώς δεν κρίνω, γιατί τα χρέη πρέπει να πληρώνονται κάποια στιγμή, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά τα κατάφερε, έβγαλε τη χώρα όρθια παρά το γεγονός, όλοι λέγανε το αντίθετο. Ήθελα να απαντήσω και για την κυρία Αξιόγλου. Ήταν μια πολύ αξιόλογη υπουργός εργασία και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τιμάει τον εαυτό της και την πορεία της. Με την παρέτησή της και το γεγονός ότι παρέδωσε την έδρα της. Για μένα ο συμβολισμός της παρέδωσης της έδρας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όχι γιατί το έκανε, γιατί συζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε η ίδια, διάβασε μια συνέντευξή της που έλεγε ότι έχω να μιλήσω με τον Αλέξη Τσίπρα το 2023.
1: Ναι, άρα, ναι, την άκουσα.
2: Αυτό τη δημιουργεί ακόμα περισσότερο. Ναι. Πράγματα. Και θα πρέπει να μάθουμε ξανά ότι η πολιτική δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Πρέπει να υπηρετεί μια ιδέα, ένα σκοπό και να βγαίνουμε όταν βγαίνουμε από την πολιτική εμείς, και το λέω εγώ προσωπικά που έχω πει στα μαγαζιά μου πίσω για να ασχολούμαι με αυτό, να βγαίνουμε πιο φτωχοί από την πολιτική και πιο πλούσιοι.
1: Κύριε Νερφούδη, ευχαριστούμε πολύ για την
0: πρώτη μας, συνάντηση ραδιοφωνική. Θα υπάρξουν και άλλες πολλές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παγάνη. Ναι. Καλείστε τον κόσμο και στο στούντιο και γίνω τον ένα καφέ. Τόσα εκατομμύρια παίρνει
0: καφέ. Τον κόσμο στο στούντιο. Ελάτε να πιείτε καφέ. Θα το φτιάξει ο Χουδελάκη. Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
9: Το συνολικό ύψος των νέων δανείων στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις ελληνικές τράπεζες να προχωρούν στην εκταμείευση περισσότερων από 117.000 νέων δανείων. Η περίοδος αυτή χαρακτηριστήκε από μια εντυπωσιακή έκρηξη στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία σημείωσαν ετήσια αύξηση 77%, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 672 εκατομμύρια ευρώ.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Είμαστε έτοιμοι για μια νικηφόρα μάχη, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνεδρίας της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Έκανε λόγο για έναν απαιτητικό μαραθώνιο έως τις εκλογές το 2027. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Καλαμάτα.
3: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Καλυφτάκη προς Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Ψυχικό, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και από Μοσχάτο προς Πειραιά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυξημένη κυκλοφορία και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς επίσης και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 18 και 37. Εντάξει, πέρασε παιδιά εκπομπή με τα πολλά και τα λοιπά. Αλλά έχουμε δόξα τω Θεώ ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας, ακούγοντας και τον Maxi Priest. Έγινε γενέθλια σήμερα.
1: Ο Maxi Priest.
0: Ναι. Ναι. Σου αρέσει.
1: Ο Maxi.
0: Ναι.
1: Περισσότερο από τον Mini Priest.
0: Γιατί είχε γνωριμία με τον Mini και το Maxi δεν σου έκανε.
1: Ο Maxi είναι μεγαλύτερο.
0: Καταλάβαμε. Ναι. Εντάξει, Γιώργο, το κατάλαβα. Ήταν απόπειρα για χιούμορ. Μην φαντάζεσαι ότι δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Από τι άλλο.
1: Αυτό κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα επόμενα, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το διαφημιστικό μας περιβάλλον. Και δόξα τω Θεώ, πάντα πράγματα καλά. Κοντά μας και σήμερα είναι η εταιρεία του Ρωστίκ. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω τα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για κάθε χρήση.
1: Ο φίλος μας που γράφει ως Godzilla's λέει: ρε παιδιά, πάνε στα αυτιά μας. Κακούς ήχους συνέντευξη, να την επαναλάβουμε. Δεν μπορούμε, θα το κάνουμε όμως κάποια άλλη στιγμή. Τώρα θέλαμε να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο.
0: Τι να κάνω.
1: Πιο γρήγορα.
0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε για πολλά περισσότερα. Πάντως κράτησε κάποιος από τις απαντήσεις του. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος ήθελε να διαβάσει πίσω από τις γραμμές και τις προθέσεις στην ερώτηση για την Αξιόγλου, νομίζω ότι ήταν.
1: Αποκαλυπτικός.
0: Δηλαδή.
1: Αποκαλυπτικός.
0: Τι να προσθέσω.
1: Επιστρέφω εγώ τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν Internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το.
0: Μια και κίνηση κορυφώνεται στους δρόμους, έχουμε ένα σημαντικό νέο για τους οδηγούς ταξί που μας ακούν. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας.
1: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις τώρα το Uber Driver App, να κάνεις την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και αυτομάτως να αυξήσεις άμεσα το εισόδημά σου.
0: Πώς? Με 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι 8 Ιουλίου. 100% κέρδος. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Να πω για κάτι ακόμα που σας ενδιαφέρει. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο Actor for the Future. Είναι Actor. For, αριθμητικό, το 4 δηλαδή, The Future, μία λέξη, actorforthefuture.gr.
0: Να σε καλά ρε Μάκη που μας τα θυμίζεις και όλα, ρε, θα ξεχνάγαμε, αλλά δεν πειράζει. Το δίστομο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε παιδιά, ήταν, τι να πει κάποιος, ίσως από τα χειρότερα εγκλήματα που έγιναν σε όλο τον πόλεμο, σίγουρα στην Ελλάδα. Έχει ανοιχτές πληγές. Καλά, ο Μάκης θυμάται και το Κοντομάρι. Θα μπορούσε κάποιος να πάει και στην Κάνδανο. Αλλά ήταν μια τέτοια μέρα του 44 και σκεφτείτε ποια έχουν χάσει τον πόλεμο, το ξέρουν, φεύγουν. Αλλά παρόλα αυτά, σκοτώσαν 218 ανθρώπους. Για να έχετε μια αίσθηση, είπα τον αριθμό, όχι ότι αν ήταν ένα ή δύο δεν θα ήταν έγκλημα, αλλά αυτό ήταν κτηνοδία, πραγματική.
1: Νομίζω ότι η Ναζί ήταν ειδική στα αλλοκαυτώματα και στα εγκλήματα.
0: Την ίδια μέρα είχε κάνει
1: τα τέλεια εγκλήματα.
0: Την ίδια μέρα υπήρχε και η σφαγή του Λίντισε, έτσι.
1: Ναι.
0: Που ήταν πάλι μια δολοφονία, αρχή Ναζί κτλ. Τέλος πάντων, πονάει το πράγμα. Είχε και μια εκδήλωση το Συμβούλιο των Γερμανικών Οφειλών στις 8 του μήνα τη Δευτέρα. Αλλά με αυτά και με αυτά και τα τραξίματα αριστερά-δεξιά, τα πολιτικά κτλ. Ξεχνάμε πράγματα στα οποία είμαστε ταγμένοι. Τέλος πάντων, να ζητήσω εγώ συγγνώμη.

0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πολλή σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Μαζί το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Τώρα, για επειδή ξέρω ότι λέω πολλές φορές γίνεται χαμός με τα πολιτικά κτλ., να πω ότι είναι ολοφάνερο ότι το κόμμα Σαμαρά είναι στον προθάλαμο και θα έρθει και βέβαια θα ακούσετε και από το, και το, από το Real FM, αλλά και από την εκπομπή μας. Πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε και να είναι καλά και οι συνομιλητές μας να βγουν, να αρχίσουν να μιλάνε, γιατί για παράδειγμα άστραψε και βρόντιξε ο Μητσοτάκης σήμερα, έτσι. Δηλαδή στην επιτροπή που γίνεται για την ανάληψη τώρα των καθηκόντων του Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης είπε για αυτούς που από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό και πνίγονται μόνοι τους στα ρηχά νερά ή στα ήρεμα νερά.
0: Αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά.
1: Εντάξει, είναι σαφές. Θα έχουμε μία μάχη από εκεί πέρα που δεν θα είναι μία μάχη, πώς να πω τώρα, στην οποία θα κάθεται στο καναπέ ο Μητσοτάκης και θα απολαμβάνει τον Μπολάκη να σφάζεται με το φάμελο και όλοι μαζί, ας πούμε, να παρακαλάνε το Τσίπρα. Αυτά μπορεί να τους φαίνονται κάπως, ή ξέρω εγώ, να βλέπει τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης που θα θέλαν να ήταν αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, από τη μια η Ελλάς, ο Άλεξ Τσίπρας, από την άλλη ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης αν είδες ότι τσαμπουκαλεύτηκε με αυτούς που βγαίνουν για να κάνουν δηλώσεις, έτσι.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι
1: είναι όποιος μιλάει
0: αυτούς γραμμής,
1: παιδιά, φραπ.
0: Κατάλαβα ότι βαράει καμπάνα για τον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο Δούκα εννοώ, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και να γυρίσω πίσω σε αυτό που είπες, από ότι μιλώντας καταλαβαίνω, η Νέα Δημοκρατία θα σηκώσει τους τόνους σε αυτό το κομμάτι που είπες στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή επειδή έχει αναφορά στο κέντρο δεξιά, δεν σημαίνει ότι θα αφήσει το δεξιό κομμάτι ανεξέλεγκτο για να πλαγιοκοπηθεί από οποιοδήποτε σχηματισμό, είτε από αυτούς που βρίσκονται ήδη, που λειτουργούν ήδη στα δεξιά της, είτε από αυτούς που έρχονται. Και είναι σαφές ότι θα γίνουν κινήσεις εκεί πέρα στρατηγικές.
1: Γιώργη μου, κοίτα.
0: Σε αυτή τη λογική είναι και ο Κυρανάκης. Εξυπηρετεί και αυτή τη λογική.
1: Προφανέστατα, γιατί. Τώρα τα λέγαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά. Όταν έγινε και ο μίνι ανεσχηματισμός. Διαλέγεις πρόσωπα τα οποία έχουν δεξιό προφίλ, καθαρό δεξιό προφίλ. Ναι. Για το Σιμόπουλο στη Θεσσαλονίκη που τον κάνεις κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δεν υπάρχει θέμα τι είναι. Είναι δεξιά-δεξιά. Για το Μαρκόπουλο το Δημήτρη, επίσης δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μας προέκυψε από την κέντρο δεξιά. Από τη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να μου επιτρέπεις να σου πω ότι αυτοί οι δύο που είπες πάντως, με ειδικούς ρόλους αναδείχθηκαν περισσότερο κοινοβουλευτικά επί Σαμαρά. Και υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, γιατί δεν είναι ένας δύο που, αυτοί που είναι τώρα στην Νέα Δημοκρατία και ο.
1: Εγώ δεν θα σου πω απλώς ότι έχω άλλη άποψη. Έχω αυτή την άποψη και πιστεύω ότι στην λογική, στην προσέγγιση που είχε ο Μητσοτάκης, ήταν να έχουν το δεξιό προφίλ και ταυτόχρονα να μην έχουν, πώς να το πω, ανοιχτές γραμμές με το Σαμαρά. Αφού ναι. Τους, μια χαρά τους τακτοποίησα.
0: Και το κάνει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Πυκνώνει δηλαδή τις αναφορές στο πεδίο, αν θες, που είναι πιο ευαίσθητοι οι δεξιοί ψηφοφόροι, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα. Δηλαδή, τώρα σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, είπε ο Πρωθυπουργός: η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα έρημα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Είναι προφανές ότι χτυπάει με ευθείες αναφορές όσους επιβουλεύονται ή επιχειρούν να πλαγιοκοπήσουν το δεξιό κοινό ή εν δυνάμει κοινό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά δεν ξέρω πραγματικά πόσο μπορεί να αφορούν τον κόσμο. Θα το επαναλάβω όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής και ευτυχώς συμφωνούμε σε αυτό. Ότι καλά είναι τα πολιτικά. Προφανώς περιμένετε από εμάς να φέρουμε κανένα δύο πληροφορίες, να ακούσετε κανένα σχόλιο με αλάτι επίπεδο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορεί την ίδια ώρα να ασχολούμαστε με το πολιτικό κοτσομπολιό και να ξεπερνάμε για παράδειγμα τον πληθωρισμό του 5,2 από την Ελστάτ, όχι από μένα, έτσι. Μιλάω για πληθωρισμό και ακρίβεια που δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον στα χρόνια του ευρώ δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Αυτό μας έχει ξεπεράσει. Και αντί να μιλάμε τώρα για αυτά, μιλάμε γιατί ο ένας θα γυρίσει, ο άλλος θα πάει, πώς θα τον τριπλάρω και τα ρέστα. Τέλος πάντων, ο Γιάννης θέλει το διάλειμμα του. Πάμε.
0: Άμα το θέλεις, πάρ' το, κυρία.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούγαμε και το υπόλοιπο του Μαρκόπουλου, αλλά έχουμε τον Δημήτρη Σαλαδάκη.
1: Σας σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και Δημήτρη.
2: Εν όψη του τέταρτου τελικού στις 9 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έχει σημαντικές ελλείψεις ο Παναθηναϊκός. Είναι εκτός, δεν ξέρω αν έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους, ο Οσμάν, ο Σλούκας και από χθες ήταν γνωστό ότι ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκτός. Έτσι, η εξάδα τώρα.
1: Νομίζω τα πιέσανε πολύ τα πράγματα. Τα πιέσανε πολύ τα πράγματα και στην περίπτωση του Ρογκαβόπουλου και του Σλούκα. Για τον Οσμάν δεν ξέρω.
2: Μην ξεχνάμε ότι είναι τέλος τη σεζόν. Οι παίκτες είναι πολύ πολύ επιβαρημένοι και είναι λογικό να βγάζουν κάποιους τραυματισμούς και κάποια προβλήματα που μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να τα ξεπεράσουν πιο εύκολα έναν τραυματισμό. Τώρα με αυτή την πίεση το πρόβλημα μεγαλώνει.
1: Ναι. Και όταν έχεις πάθει αυτό που έχεις πάθει με τον Λεσόρ, νομίζω ότι καλό θα ήταν να βλέπαμε μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των ανθρώπων.
2: Τώρα, σωστό, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ουσιαστικά χωρίς τριάρι. Οι ξένοι του Παναθηναϊκού που η εξάδα. E.J. Short, Grant, Nunn, Case Davis, Juancho και Lesor. Εκτός είναι και ο Φαρίτ, τους πράσινους. Αντίθετα στον Ολυμπιακό, ο Ντόρση υπολογίζεται κανονικά. Κανονικά είναι και ο Παπα-Νικολάου στη δωδεκάδα. Στους ξένους είναι εκτός ο Νιλίκινα και ο Χολ. Και η εξάδα των ξένων για τον Ολυμπιακό, Τζόζεφ, Ντόρση, Φουρνιέ, Γουόρτ, Πίτερς και Τζόνς. Ώρα 9 είναι το τέταρτο παιχνίδι. 2-1 Ολυμπιακός με νίκη ο Παναθηναϊκός.
1: Ελπίζουμε να έχουμε να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ αύριο. Μακάρι.
2: Ναι, μακάρι. Με νίκη ο Παναθηναϊκός πάει στο 2-2. Με νίκη ο Ολυμπιακός το παίρνει και εμπιστεύεται πρωταθλητής. Και μακάρι το μάτς να ξεκινήσει με ομαλότητα και να τελειώσει με ομαλότητα.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη μας. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Φεύγουμε.
1: Ο Νίκος Μπογιόπουλος.
0: Από τώρα φεύγουμε.
1: Από τώρα.
0: Ναι. Δεν είναι νωρίς.
1: Μπορείς να πεις το ανέκδοτο.
0: Δεν έχω ανέκδοτο. Θα να σου κάνω ένα ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ανέκδοτο.
0: Έχω
1: δεν
0: να
1: υπάρχει.
0: Σου κάνω ένα ερώτημα. Να το κάνω σε παρακαλώ πάρα πολύ και να μου απαντήσεις πολύ σοβαρά. Γιατί δεν σε έχω ρωτήσει. Είσαι έτοιμος να το ακούσεις το ερώτημα.
1: Ακούω.
0: Άντρος σουβλάκια στη Μεσογείο. Πιάνεται για μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι. Ε, το.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Είμαι χρόνια μάστορας, στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας εν ώψη της πορείας προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος και πρότεινε για νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν απαιτητικό μαραθώνιο, λέγοντας όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς και να προσελκύει νέα στελέχη, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική της συνέχεια και εκφράζοντας όλα τα ρεύματα που τη διαμόρφωσαν μέσα στο χρόνο. Με νέα χτυπήματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Παράλληλα σημειώνει πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκριση του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι και το αεροβόλο που εντοπίστηκαν στο σπίτι, αλλά και τα ματωμένα ρούχα του ήταν τα επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα έχασε το ένα μάτι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με σημαντικές ελλείψεις θα είναι ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Μπάσκετ Λίγκα απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, JT Osman, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ στις 9. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

και βρέκει στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της, γιατί είχε πει προχθές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτό τον πορτοκαλί φασίστα, αυτό τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37. Τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας, και ένας από αυτούς τεράστιος αθάνατος είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα, έτσι. Βγήκε και ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τη θυμώστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026, σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά την οικονομική μας κατάσταση, ό,τι αφορά την κατάσταση της δημοκρατίας. Εδώ επικρατεί κλίμα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, βεβαίως πάντα με ευθύνη της κυβερνήσεως. Έτσι ξεκίνησε σήμερα η όλη διαδικασία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε τη σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με την κυβερνητική πλειοψηφία να αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες, λέει, θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις.

εξαίρεσης πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ. Είχαμε νωρίτερα, ο οποίος μιλούσε για τον ΤΑΙ της Μέσης Ανατολής, ότι είναι νεκρός, αναφερόμενος στο Ιράν. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, έλεγε προηγουμένως. Μαθαίνω ότι έχουμε εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα θα επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις ΗΠΑ. Θανάση, καλησπέρα.
1: Ναι. Καλό απόγευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο δήλωσε πριν από λίγο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν και σήμερα τις επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω της αργής προόδου στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι πλησιάζει, οι ΗΠΑ πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι, πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
1: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη, θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μηδένει στο πηλίκον. Απλώς για εσωτερικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ ότι καινούργιο, ότι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback.

0: έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ανέφερε ότι στόχος του κόμματος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

για 2 δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε.

καφενείων γέλα. Η θεατρίνη μας επιλύνει και κερία, κι γόλφο παίζουν στα παιδιά.

0: Και από το καφενείο η Ελλάς που τραγουδούσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 2023. Και η σημερινή μας βεβαίως εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το δεύτερο μέρος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο της εκπομπής μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Από το καφενείο η Ελλάς πάμε στο σούπερ μάρκετ η Ελλάς. Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Βγήκαν σήμερα, τα στοιχεία.
1: Τα λέγαμε χθες. Σήμερα βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου. Πάνω από 5% παραμένει ο πληθωρισμός και συγκεκριμένα στο 5,2%. Ακόμα και αν καταγράφει αυτή την χωρίς ουσία και οριακή μείωση από το 5,4% του Απριλίου, οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει? Ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο? Πρόσεξε κάτι ποσοστά ανατιμήσεων τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2% το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο που πολλές φορές αποτελούσε εντός εισαγωγικών το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα, έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα αλίπαστα ψάρια. Μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται ως επιτοπλίσεων οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους, βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. 10,6% η μαργαρίνη. 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο. 4,1% τα λαχανικά. 4,9% τα λαδικά. 5,2% ο καφές. Και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας, που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά, παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές, όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα, βλέπουμε να μην υποχωρούν, όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια.

0: πάρα μα πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
1: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 53%.
0: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις, ειδικά σε βασικά αγαθά, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού της προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκη και το φαγητό. Νίκο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2% υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε. Πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο η Ελλάς. Πάμε στην Βουλή. Γιώργος Γκουρέζος. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή στις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε και μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή, η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλή ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να περατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου
1: 45-50
2: ημέρες από σήμερα ακριβώς, προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται ότι το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολλωμένο, που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Στυλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη, θα είναι εισηγητής, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση, με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν και η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
1: Μάλιστα, Γιώργο Μοντή, αλλού σχολείου. Θα σε πάω στο αιώνιο σχόλιο. Το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Mm-hmm. Ζάβαρα κατρανέμια.
2: Τον είχα γνωρήσει. Τα άξιο.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονό του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοούσε.
0: Κάνε και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μια κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά, με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος, πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας, αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παντιοτρόπως, αλλά πάντως δεν είπε αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει και ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε!
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς

0: Κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αντιγόνη. Η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο. 3 Ζάπιο. 6 και 7 Παπάγος. 8 Βρυλίσια. 9 Θέατρο Βράχο. 13 Ηλιούπολη.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ευθείες βολές κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης τόνισε δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα και πρόσθεσε ότι στόχος του είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έκανε παράλληλα αναφορά σε όσους από την ασφάλεια του καναπέ, όπως είπε, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της κυβέρνησης. Πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα, υπογράμμισε. Νέα σκληρή επίθεση κατά του Ιράν προανήγγειλε για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας ήταν πολύ κοντά, αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα σε αναρτησή του απείλησε με πλήγματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε το σαφές μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίων επεισοδιών εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
16: Χρειάζεται να είσαι

0: δικός της επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με σημαντικές ελλείψεις θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού η Κώστας Λούκας, Τζέντι Όσμαν καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά η Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ σε μία ώρα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των Αθανάτων.

Το αληθινό τραγούδι, έλεγε ο Μαρκόπουλος, ξεκινά από μια φοβερή ανάγκη και βυθίζεται στον κόσμο που ομαδικά το στερεώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα οι έννοιες ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο, μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μία κατεύθυνση εξ αρχής. Να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη των άγραφων νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγμάτωση.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εξάγουν πετρέλαιο από το Ιράν. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσο καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και

0: Βρείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το κους με κάπα.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
18: Καλό σουτ!
9: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας που εξέλεξε γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έκανε λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού, τονίζοντας ότι αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, έθεσε εκ νέου το στόχο της αυτοδυναμίας και αναφέρθηκε σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της κυβέρνησης, όπως είπε, από την ασφάλεια του καναπέ. Πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Απειλές για νέα σκληρή επίθεση κατά του Ιράν σήμερα εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ενώ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να εξάγουν κρυφά από τη χώρα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ανέφερε επίσης ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας ήταν πολύ κοντά, αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, επανέλαβε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης έχει οδηγηθεί στη φυλακή ενώ το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Telecom Center του ΆΚΑ ο τέταρτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Στο Πόλο σε μία ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Ισπανική Ματαρό για το Final Four του Champions League των γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather.
16: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Τώρα είδα ότι πήγε 12. Έπρεπε 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Εντάξει.
1: Καθυστερήσαμε λίγο.
0: Συμβαίνουν αυτά. Έβλεπα και λίγο μπάσκετ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Κοίτα να
1: δεις. Ξέρεις
0: τι έχω προσέξει. Ένας παίχτης του Ολυμπιακού, με ρωτήσει ποιος, δεν ξέρω. Έχει τα μαλλιά του αφάνα. Όχι, ρε, του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Ο Ναν τα άφησε από το προηγούμενο παιχνίδι και εγώ δεν ήξερα ποιος είναι. Γιατί τα έχει στο κεφάλι του κοτσιδάκια,
1: ναι,
0: κολλημένα και δεν φαινότανε.
1: Mm-hmm.
0: Και προχτές βλέπω ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που είναι, πως ήταν ο Ρος Πάνθυρας μόλις έβγαινε από το βλητήριο. Αυτό είναι η χνοδοτή μπάλα. Και βλέπω έναν παίκτη του Παναθηναϊκού με το μαλλί έτσι και λέω, πήρανε παίκτη. Και ήταν ο Ναν. Και είναι και ένας του Ολυμπιακού, κάνουν, πρέπει να συναγωνίζονται.
1: Ωραία, να μου τον δείξεις τώρα μόλις.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Θέλω να το δω. Φαίνεται,
0: να είναι τόσο, φάνα,
1: τόσο έντονο.
0: Όχι, να σου λέω Ρος Πάνθυρας.
1: Καταπληκτικό. Φανταστικό.
0: Πνέα, φάνα. Να, περίμενε, όχι, δεν είναι. Να, του Παναθηναϊκού είναι πίσω από αυτό που θα εκτελέσει τώρα τη βολή. Δεξιά του. Δεν φαίνεται από εδώ. Αλλά είναι αφάνα του Ολυμπιακού, πρέπει να τον έκανε αλλαγή γιατί έκανε το φάουλ. Ναι. Η μάχη της αφάνας.
1: Δηλαδή θα παρατηρείς και αυτά τώρα εκτός από το ότι θα
0: μόνο
1: δείχνεις κλεφτές ματιές.
0: Ωραία, το μπάσκετ θα βλέπω.
1: Αλλά θα βλέπεις και το μαλλί και το...
0: Όχι, τα δω το μαλλί. Τώρα τελείωσε. Θα βλέπω το μπάσκετ. Εσύ θα κάνεις εκπομπή, εγώ θα βλέπω το μπάσκετ. τα έχουμε μοιράσει. Ναι. Ωραία. Ανάτος του Ολυμπιακού, κοίτα, βλέπεις. Αυτό που είχε τώρα την μπάλα,
1: ναι, φάνα, ναι, ναι, το είδα,
0: του Παναθηναϊκού. Το κάτσε, να είναι αυτό που κάνει τώρα την άμυνα. Όχι τώρα. Να του. Παπ. Να του. Τι ωραία. Μιλουτίνο.
1: Η περιγραφή σου είναι καταπληκτική,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Παπ,
1: το παπ. Είσαι έτοιμο.
0: Όχι
1: στο βάθο
0: τον βλέπει του Παναθηναϊκού. Κάτσε, θα τον δείξει τώρα μια. Δεν μπορεί, θα τον δει. Τώρα είναι δεξιά, δεν φαίνεται. Δες τον, ρε παιδάκι μου τώρα κι εσύ. Όχι. Νάτος τώρα αυτός που σκρινάρει τώρα για να πάρει την μπάλα, τον βλέπεις. Νάτος. Έλα, δεν μπορεί να μην βλέπεις.
1: Όχι, βλέπω.
0: Αν μπλέξουν τα μαλλιά τους αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει το παιχνίδι, δεν θα παίξουνε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να πούμε γιατί αρχίσαμε, Ρέι Τσάρλς. Γιατί έφυγε σήμερα από τη ζωή το 2004. Ο Μανώλης, άλλο ένα βράδυ που ο Μανώλης Παρδάλης δεν θα κοιτάζει προς τα δω. Άλλο ένα βράδυ.
0: Που
1: θα νιώσω τη μοναξιά του στούντιο.
0: Τι να κάνουμε. Έχεις όμως την παρουσία μου.
1: Ευτυχώς έχω το Γιάννη Καραγευρέκη εδώ.
0: Έχεις και το Γιάννη, μπράβο. Γιάννη, δυνατά κολόνα σε θέλω, έτσι.
1: Ναι, θα είναι κολόνα ο Γιάννης, θα με στηρίξει πιστεύω. Έχουμε τη Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως την Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και στους τίτλους των ειδήσεων. Ο Μανώλης Παρδάλης, ναι, είναι η σάρκα του βρίσκεται εδώ, δεν μπορώ να πω.
0: Πιστεύεις έχω τη δυνατότητα να δω ένα παιχνιδάκι με την ισχύα μου? Ή να το πω λίγο διαφορετικά, πρέπει να έχω τη δυνατότητα ή την ικανότητα για να το κάνω?
1: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί την ικανότητα την έχεις.
0: Την έχεις. Το ματάκι όσο τα έχεις βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πρέπει μπορώ να έχω τη δυνατότητα. Γιατί άλλοι που έχουν τη δυνατότητα γίνονται υφυπουργοί. Εγώ ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Γιατί έχουν τη δυνατότητα να εξηγούν κάποια πράγματα απλά.
0: Εγώ δεν θέλω να εξηγήσω κάτι. Είναι ένα παιχνίδι θέλω να δω.
1: Ναι, την έχεις τη δυνατότητα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ρε παιδί μου. Όχι, τη δυνατότητα δεν την έχεις. Μισό λεπτό, όχι, περίμενε. Μου πήρες την λάθος απάντηση. Έχεις την ικανότητα, αλλά
0: εάν
1: δεν έχεις τη δυνατότητα.
0: Να πάρω λάθος απαντήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι πολύ καλός.
1: Είσαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Δεν μπορώ να πω, είσαι. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω να με κοιτάς. Ευχαριστώ. Έχεις λοιπόν την ικανότητα, αλλά δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Γιάννη, ξέρεις τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά? Να σου πω τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Είχε πάρει το κινητό, είχε ανοίξει την κάμερα και το είχε βάλει μπροστά του. Και έβλεπε εμένα που ήμουν πίσω του από την κάμερα και τη τηλεόραση που έβλεπε τον αγώνα. Αυτό το ζούμε συνέχεια. Εν τω μεταξύ, τώρα κάτι πειράζει και μου έσβησε η οθόνη μου.
0: Εσένα, και αυτή.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, τώρα. Πρέπει να οργανωθούμε κάπως, έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι πας να κάνεις τώρα. Και την προηγούμενη φορά πάλι είχες κάνει ζημιά εδώ στο στούντιο.
0: Δούλεψε.
1: Α, το φτιάξες.
0: Δεν έκανε επαφή, δεν είναι. Δεν έκανα κάτι. Ελπίδια, εντάξει. Λέγε σε.
1: Δηλαδή, αυτό που έκανες ήταν να βάλεις δίπλα σου την οθόνη να βλέπεις.
0: Κοίτα
1: να
0: δεις, ο Γιάννης είχε μια πολύ καλή ιδέα.
2: Έτσι δεν της φάνησε άσχημα, δεν σε κοιτάει.
1: Θα με κοιτάει, αλλά δεν θα επικοινωνεί. Θα έχει την ικανότητα. Την ικανότητα θα την έχεις, πάντα θα την έχεις. Θα έχεις και τη δυνατότητα όμως να μην με κοιτάς. Αυτό είναι, κατάλαβες. Θα είναι και τα δύο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξέρω, δεν θα πάει καλά νομίζω σήμερα.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Μια χαρά τη λες τώρα. Είναι δυνατόν. Αχ, έρθει ο live. Ωραία. Τετάρτη,
1: Σήμερα. Τετάρτη. Είναι.
0: Εδώ, καλύτερα. Εντάξει, κομπλέ.
1: Εντάξει, οργανωθήκαμε. Ναι, ναι. Βλέπεις από όπου και αν κοιτάξεις, βλέπεις τον αγώνα. Ναι. Είτε κοιτάξεις δεξιά είτε
0: πάρα
1: αριστερά.
0: Πολύ ωραία.
1: Είσαι έτοιμος. Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Ρε
0: Γιάννη.
1: Γιάννη, τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι θα με στηρίξεις απόψε, αλλά.
0: Σε στήριξε, πίστεψε με, σε στήριξε πολύ και πολύ, ναι, ναι.
1: Βοήθησε, ναι, για να μην είναι πλάτη, ναι. Εντάξει, λοιπόν.
0: Κοιτάω και λίγο από εκεί για να πάνε σύγχρονο. Να δω ποιο πάει πιο μπροστά.
1: Ωραία είναι τα παλιά του.
0: Ε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για λέγε μου.
1: Ξέρεις, όταν άρχισες να μου λες, κοίτα αυτό το παίκτη είναι δεξιά και τα λοιπά, μέχρι να συνειδητοποιήσω, ήθελα να κάνω την ερώτηση, αλλά λέω θα ξεφτυλιστώ, δεν την κάνω.
0: Να, τώρα είναι και δύο μαζί. Α, δεν το βλέπεις εσύ. Ναι.
1: Ναι. Ήθελα να κάνω την ερώτηση, ποιος, αυτός με τα κόκκινα ή αυτός με τα άσπρα. Θέλω να ρωτήσω,
0: ναι,
1: ποιος είναι. Του Παναθηναϊκού και ποιος του Ολυμπιακού.
0: Είναι τελικά, είναι, αλλά λίγο εντάξει, πιο πίσω, δεν πειράζει όμως.
1: Συγκρατήθηκα.
0: Ναι. Τι άλλα.
1: Πώς πάει ο αγώνας, εντάξει.
0: 11-11 είναι.
1: Α, είναι 11-11.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: 11-11 είναι. Νωρίς είναι ακόμα. Εντάξει. Έχει δύο λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος.
1: Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Τάσος εδώ ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ναι. Ο Νίκος Ομπογιόπουλος αφιέρωσε την τελευταία ώρα του στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Και εμείς θα ακούσουμε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Έτσι είναι ανεκτήμητη η κληρονομιά που έχει αφήσει, σπουδαία τα έργα που έχει αφήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Νίκος έκανε έτσι μια πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία αναφορά αυτή τη μία ώρα στο έργο του.
0: Εξαιρετική. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως ο Νίκος κάνει φοβερά,
1: ναι, ούτως ή άλλως,
0: τα αφιερώματα που κάνει. Πάντα πολύ προσεγμένα.
1: Και εδώ σου απαντάει και ο Δημήτρης, εγώ να σου
0: ότι
1: πω.
0: Είναι award, το
1: είναι award. Είναι award.
0: Δεν ξέρω καν ποιος είναι award. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαι τόσο. Τον έχω ακούσει, αλλά μέχρι εκεί. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο Παντελής ο Χάρος. Τι είναι, λέει, αλήθεια το Υπουργείο Οικονομικών, ότι ο Υπουργός Οικονομικών δηλώσει ότι η απόφαση του Ρήπαγου για τον νόμο Κατσέλη μπορεί να μην εφαρμοστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δήλωση. Δεν έχει πάρει κάτι το μάτι μου, για να είμαι ειλικρινής. Και επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δυνατό να μην εφαρμοστεί μία απόφαση του Αριουπάγου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Αριουπάγου. Αλλά να το ρωτήσουμε.
1: Να ρωτήσουμε τι δήλωση είναι αυτή, πώς έχει διατυπωθεί και αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Αν υπάρχει, φαντάζομαι θα το είχαμε δει κάπου, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το έχω δει προσωπικά πιθανά.
1: Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγουν κάποιες πολύ συγκεκριμμένες έτσι οδηγίες για το πώς θα εφαρμοστεί και πότε, δηλαδή.
0: Αυτό είναι δουλειά του Αριουπάγου.
1: Ναι.
0: Και αν βέβαια η κυβέρνηση ήθελε να προωθήσει ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα έβαζε σε διαδικασία τους δανειολήπτες. Αλλά,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί όμως, όχι το να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι δεν θα εφαρμοστεί μια απόφαση του Ερυπάγου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Η Κυριακή, λέει, της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Okay.
1: Αναφέρεσαι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, έτσι, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι.
0: Α, ναι. Έκανε και δήλωση ο κύριος Κυρανάκης ως νέος γραμματέας του κόμματος. Η μάχη, λέει, που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μάχη ιδεών.
1: Μάχη ιδεών.
0: Θα πολεμήσουν οι ιδέες.
1: Ναι, θα αναμετρηθούν οι ιδέες.
0: Βαραίνει. Κάτσε, μάχη, λέει.
1: Φυσικά, μάχη.
0: Άρα θα πολεμήσουν.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν το λέει κυριολεκτικά. Θα την παρατεθούν. Πώς να το πούμε, δηλαδή. Μάχη ιδεών. Η μία ιδέα την παρατίθεται της άλλης. Αυτό.
0: Όταν ο Τραμπ λέει απόψε θα τους χτυπήσουμε πιο σκληρά, τι εννοεί?
1: Κοιτάξτε τώρα, Μανώλη, άκουσε να δεις τώρα τα πράγματα και εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχεις μια διάθεση άλλη, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που είπε είναι ότι πηγαίναμε να κάνουμε μια συμφωνία, είχε βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης με το Ιράν, όμως το Ιράν μας κοροϊδεύει. Συνεχίζει να μας κοροϊδεύει. Και σήμερα, είπε, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Ως απάντηση και αυτό για την πτώση του Απάτσι, του ελικοπτέρου.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε λιγότερα από 24 ώρες αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό που λέει ο Τραμπ, δεν θα επιβεβαιωθείς εσύ και οι εκτιμήσεις σου, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν...
1: Έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε υποδομές στο Ιράν. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν, έκαναν μια πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι τελευταίες, έτσι. Ένα στοιχείο επίσης, κάτι ακόμα που είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, είναι ο ισχυρισμός ότι ο αμερικανικός στρατός κρυφά βοήθησε στη μεταφορά 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, δεν μας πήραν χαμπάρι, τώρα το μαθαίνουνε. Εμείς έχουμε βγάλει βαρέλια πετρελαίου.
0: Α, λοιπόν, ναι, έλα, πες.
1: Ναι, όχι, αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Λέει εδώ ο Γρηγόρης, ο Πιερακάκης λέει δήλωσε θα ισχύσει μόνο για όσους προσέφυγαν σε αγωγές και όχι όλους τις 400.000.
1: Ναι, αυτό το αναφέρει ναι, και η απόφαση.
0: Α, ναι, και γι' αυτό και συζητούσαμε ότι όποιος θέλει με οποιονδήποτε τρόπο να δικαιωθεί θα πρέπει να προσφύγει ναι, και εκείνος. Ναι, ναι, αυτό ήταν γνωστό.
1: Είναι κάτι που το αναφέρει και η απόφαση.
0: Αυτό ήταν γνωστό. Εκεί λέγαμε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει.
1: Να νομοθετήσει, αυτή είναι η κουβέντα, ναι.
0: Ώστε να μην, αλλά... Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει η Ελένη που δεν σου δίνει βάση, ναι, γιατί έτυχε να διαβάσω το μήνυμα
1: ναι,
0: την ώρα που τέλειωσε το δεκάλεπτο.
1: Έλα, αυτά θα λέει, συμβαίνουν απόψε, έτσι. Εντάξει.
0: Διότι,
1: συνέχισε, Μανώλη.
0: Διότι κάποιο φιδάκι.
1: Φιδάκι, ακούν τα
0: πήγε πιάνε, να παίξει ένα περίεργο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά
1: το ξετρύπωσε.
0: Έτυχε όμως, διότι έπεσε την ώρα που. Έλα, λέει, να σου πω πόσο αναρχοβασιλόφρον είναι. Πού λες.
1: Και τελίτσες. Πολλές τελίτσες.
0: Ναι. Χιλίαρχη, ναι, έχεις δίκιο, το ξέρεις. Εγώ σε στηρίζω. Δεν το συζητάω καν.
1: Και επίσης εγώ θέλω να τα μάθω όλα. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να γίνει ανάλυση του θέματος. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και λέμε τα δικά μας στη Βαρκελόνη, παρουσία του Πάπα, γίνονται τα εγγένεια
1: Σαγράδα
0: Φαμίλια. Από τώρα, τι λες, φίλε, πόσο πουλάει πια αυτή η εκπομπή. Πραγματικά δηλαδή, τα έχω χάσει. Τη Σαγράδα Φαμίλια, η οποία οι εργασίες ξεκίνησαν το 1882 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και τα πλάνα από το εσωτερικό είναι συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά.
1: Το έβλεπα κι εγώ, το είχα ανοιχτό στην οθόνη μου και τα έβλεπα τα πλάνα. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι την έχω επισκεφθεί, έχω βρεθεί εκεί. Είναι ένα καταπληκτικό έργο του Γκαουντί. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό
0: δεν το έχω,
1: έργο.
0: Δεν το
1: είναι
0: έχω δει, δεν...
1: αυτό που λέμε εξωπραγματικό.
0: Εντάξει,
1: πράγματι εξωπραγματικό.
0: Οι εικόνες τώρα, το μεταδίδει το Βατικανό εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, η τηλεόραση του Βατικανού.
0: Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές από μέσα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που νιώθεις μπαίνοντας σε αυτό το ναό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, είναι ένα απίστευτο δέος. Δεν νιώθεις ότι είσαι σε κάτι που είναι, δεν μπορεί να είναι πραγματικό.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετικό, λοιπόν, πάμε θαύμα, πραγματικά αρχιτεκτονικό.
0: Πάμε σε τίτλους ρυθμίσει και τίτλους και μόλις επιστρέψουμε θέλω να μου πεις για τον πληθωρισμό, γιατί έμαθα.
1: Έχω πολλά
0: και θα σου το πω πολύ εκλαϊκευμένα, ναι, γιατί έχω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Έμαθα ότι έπεσε ο πληθωρισμός.
1: Βεβαίως Μανώλη, εσύ. Έτσι, ο άπιστος
0: και μας. Όχι μόνο έπεσε, δεν χτύπησε
1: ο κιόλας. Καθόλου.
0: Ευτυχώς, πάμε.
3: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε και επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα σκληρά χτυπήματα σήμερα απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν με μυστική αποστολή μέσω ορμούς εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρτάλης είναι στα μικρόφωνα και έχουμε καλέσει τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, τον κύριο Σάβα Κεσίδη. Διότι πολλοί μπορεί να είδατε εδώ και μια-δυο μέρες μία είδηση. Για κάποιους τόνους κρεάτων που
1: 5,3
0: αποσύρθηκαν από την αγορά διότι υπήρξε μια καταγγελία από έναν πελάτη ενός εστιατορίου στην Πεντέλη εδώ στην Αττική, ο οποίος αρρώστησε, έφαγε κρέας και αρρώστησε και έγιναν έλεγχοι και
1: σιγά σιγά φτάσανε στον προμηθευτή,
0: ναι. Και το καλέσαμε τον κύριο Κεσίδη και κάναμε και μια κουβέντα το απόγευμα, διότι όταν διαβάζει μια είδηση που λέει «Α, κρέας ακατάλληλο προς βρώση», το μυαλό σου κατευθείαν πάει στο χασάπι. Διότι από το χασάπι ψωνίζουμε όλοι. Δεν σκεφτόμαστε ότι ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο ή κάτι προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες από άλλες πηγές. Θα πάει δηλαδή στο χασάπικο της γειτονιάς για να αγοράσει κρέας.
1: Ή δεν πάνε όλοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν.
0: Γενικώς δεν πάνε. Είναι δηλαδή ένας μεγάλος.
1: Η μεγάλη.
0: Ναι, ένας μεγάλος παίχτης δεν πάει στο χασάπικο να ψωνίσει. Συνεργάζεται με εταιρείες συνήθως.
1: Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Κεσίδη, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει για την προμήθεια κρεάτων.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Νομίζω ότι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα καλύψατε το όλο θέμα. Και είναι και ίσως και το πικρό παράπονο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και των Κρεοπολών γενικότερα, σε όλες τις γειτονιές, τις πόλεις, κομοπόλεις, χωριά, βουνά, νησιά, οπουδήποτε, ότι. Και αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το βάλει καλά στο μυαλό του, αυτό που θα πω, γιατί δεν μπορώ να πω ψέματα. Οι έλεγχοι που γίνονται από παντού. Πρώτον, από Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Δεύτερον, από ΕΦΕΤ. Τρίτον, από τον Ελγό Δήμητρα. Τέταρτον, από μεικτά κλιμάκια της κάθε περιφέρειας, ξεκινάνε και δυστυχώς μάλλον τελειώνουν στο κρεοπωλείο της γειτονιάς. Ένας κρεοπόλης δεν είναι πουδενή, πώς θα το πω τώρα, δεν χαλάει το μαγαζί του για να βάλει ποιότητα Β και Γ διαλογής για να χάσει τον πελάτη του. Εμείς κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια, ο πελάτης έχει σχέση εμπιστοσύνης μαζί μας εδώ 365 μέρες το χρόνο και γι' αυτό και είμαστε ακόμα το μεγάλο αγκάθι των μεγάλων αλυσίδων κτλ. Που δεν μπορούν να μας εξολοθρεύσουν γιατί έχουμε την ποιότητα. Έχουμε την αναγνωρισιμότητα, έχουμε τη σχέση, την προσωπική τη σχέση με τον πελάτη και όλα αυτά τα κρατάμε σαν κόριο οφθαλμού. Από εκεί και πέρα μιλήσατε για κάποια ιχνηλασιμότητα. Το έφαγε κάποιος σε κάποια αλυσίδα ή σε κάποιο εστιατόριο, βάσει της ιχνηλασιμότητας φτάσανε πίσω και βρήκαν από πού ήταν εκείνη η παρτίδα. Και λέμε εμείς, πρώτον, δεν θα έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το κρέας να φτάσει στην κατανάλωση. Δεύτερον, οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο έντονα δυναμικοί σε εκείνες τις μεγάλες εταιρείες ή βιοτεχνίες ή παρασκευαστήρια ή ό,τι όνομα έχουν για να μπορέσουν να βγάλουν και εκείνοι καλύτερο προϊόν. Και από εκεί και πέρα τονίζω κατηγορηματικά ότι δεν θα δείτε τέτοια πράγματα σε κρεοπωλείο τουλάχιστον για 99,99% ή τα μέλη μας τα οποία αυτή τη στιγμή μιλάω για αυτούς. Από εκεί και πέρα τώρα, σίγουρα είπατε ακόμα κάτι πάρα πολύ σωστό. Πλέον αλλάξαν τα χρόνια, ακόμα και η εστίαση προσπαθεί να βγάλει κέρδος. Πώς γίνεται το κέρδος? Ή με τη μεγάλη τιμή ή με μικρότερη τιμή, με να μην πω αμφιβόλου ποιότητας προϊόν, να πω κάπως φθηνότερο προϊόν. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 95 και πλέον της 100 της εστίασης προμηθεύεται κρέατα από βιοτεχνίες, από βιομηχανίες, από εργαστήρια και από παρασκευαστήρια. Τώρα, είναι θέμα του καθενός πώς δουλεύει με τον άνθρωπο που δουλεύει, τι ποιότητα παίρνει, γιατί και εκεί δεν είναι μόνο μία ποιότητα, υπάρχουν πολλές ποιότητες και πολλές διαβαθμίσεις. Άρα, στο τέλος φτάνουμε να πούμε ότι αυτό που παίρνεις, το παίρνεις με την τιμή που το παίρνεις, εις γνώση σου, πληρώνοντας το φτηνό για φτηνό, να πούμε ότι αυτό που παίρνεις

0: 150 ή 200 ευρώ, τότε φταίει και ο ίδιος που την έχει στο μαγαζί του. Δηλαδή πρέπει να είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι και υπόλογοι, γιατί ας μην κρυβόμαστε τώρα, να μιλήσω τώρα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, να μιλήσουμε ελεύθερα.
1: Μα γι' αυτό σας καλέσαμε, για να μιλήσουμε ελεύθερα.
0: Έρχεται εμένα κάτι στο μαγαζί μου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, περνάνε 4-5 μέρες ή δεν μ' αρέσει. Ή έρχεται, ξέρω εγώ, με ένα κοτόπουλο που να πάμε εκεί που είναι το πιο ευπαθές. Και βλέπω εγώ ότι στη δεύτερη μέρα δεν το πουλάω το τετράρο, πάει τρίτη μέρα. Τώρα, αν έχει μείνει ένα ή δύο κοτόπουλα ή ένα μπουτάκι, ένα φιλέτο, δεν θα κάτσω εγώ να χαλάσω την επαφή μου με τον πελάτη για να του δώσω κάτι που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο, όχι μετά από 2-3 μέρες, μετά από 4-5 στο δικό του το ψυγείο.
1: Ναι,
0: δεν παίρνουμε τέτοια ρίσκα. Γιατί και ο κόσμος, εδώ που τα λέμε τώρα, όλοι λέμε και ξέρουμε πολλά, κανένας δεν ξέρει πραγματικά να συντηρεί το κρέας. Δηλαδή το πώς θα το βάλουμε στο ψυγείο του, το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Παίρνετε εσείς τώρα μισό κιλό κιμά.
1: Λέω να για πείτε,
2: πείτε μας, ειλικρινά.
0: Παίρνουμε μισό κιλό κιμά. Είναι τυλιγμένο στο χαρτί το δικό μας, το παίρνετε από το κροπολίο, τυλιγμένο μέσα στο νάιλον.
1: Ναι.
0: Το παίρνετε εσείς και το αφήνετε αυτό το κιμά στο ψυγείο σας. Και έρχεστε την άλλη μέρα το βράδυ να το ανοίξετε για να πείτε, ξέρω εγώ, να το μαγειρέψω. Ναι, αλλά εκείνο 24 ώρες και πλέον. Μέσα σε εκείνο το νάιλον που είναι ειδικό νάιλον για να μην τρέχουν τα ζουμιά κτλ. Το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και το βλέπετε ότι μελανιάζει. Και πάτε και λέτε, άμα τι μου έδωσε ο κρεοπόλης, μου χάλασε το κρέας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παίρνετε το κυμαράκο σας, το βάζετε σε ένα ταπεράκι, το βάζετε σε ένα πιάτο με ένα νάιλον απάνω, απαλό, με οτιδήποτε και χρησιμοποιήστε το και 2 μέρες μετά. Δεν θα πάθει τίποτα. Ή και το μελάνιασμα που βλέπετε σε ένα τέτοιο κρέας, σε ένα κυμά, ή αφήσατε, ξέρω εγώ, 2 μέρες τυλιγμένο μοσχάρι, τυλιγμένες χοιρινές μπριζόλες στο ψυγείο. Τις παίρνετε και βλέπετε ότι έχει αλλάξει το χρώμα. Δεν έχει χαλάσει. Απλά έχετε πνίξει το κρέας που είναι ζωντανός οργανισμός. Μην το φοβάστε αυτό εδώ. Έχετε εμπιστοσύνη στον κρεοπόλη. Και μιλάω τώρα για τους καταναλωτές.
1: Ναι.
0: Όχι για εσάς που μιλάμε. Γιατί κανένας μα κανένας, δύο είναι τα τεινά. Κανένας δε ο κρεοπόλης δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον πελάτη του, γιατί από τον πελάτη ζούμε και το θέλουμε και την επόμενη μέρα. Και κανένας μα κανένας, οποιοδήποτε πουλάει προϊόν για να ζήσει, είτε λέγεται κρέας είτε άλλο προϊόν, δεν το πουλάει για να χάσει. Το πουλάει για να κερδίσει. Άρα αυτό που αγοράζεται με 18 ευρώ αξίζει 18, και αυτό που αγοράζεται με 8 αξίζει 8.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, επειδή είπατε, κύριε Κεσίδη, για βιοτεχνίες, παρασκευαστήρια, όλοι αυτοί από πού προμηθεύονται το κρέας?
0: Από 90% και πλέον από τις αγορές του εξωτερικού.
2: Α, από το εξωτερικό είναι.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι, κοιτάξτε,
1: το ρωτάω,
0: το εξωτερικό, δεν
1: γιατί
0: είναι,
1: και εκείνοι κάπου κάπου προμηθεύουν, όχι, προφανώς, και δεν είναι κακό.
0: Ναι. Δεν είναι κακό, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρέατα και κοπές και καλά κρέατα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλύτερα, και δεν τρέπομαι να το πω, από τα ελληνικά. Έχουμε κάποια γαλλικά κομμάτια, έχουμε τα μπλον Βελγίου.
1: Μα προφανώς και υπάρχει κρέας που είναι καλύτερο από το ελληνικό, όπως υπάρχουν και κρέατα ελληνικά που είναι καλύτερα από τα ξένα.
2: Το θέμα είναι οι έλεγχοι που γίνονται, κύριε Κεσίδη, αν γίνονται έλεγχοι.
0: Το θέμα είναι η κατηγοριοποίηση. Τώρα τι σας είπα, μια ξένη λέξη. Αυτή η κατηγοριοποίηση ισχύει στα σφαγεία εδώ και 20 χρόνια. Εσείς το ξέρετε ότι το μοσχάρι, ας πούμε, έχει 6 κατηγορίες. Είναι η σούπερ, η έψιλον και πάει με το σέουρο.
1: Όχι, πού να το ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε το μοσχάρι, είναι μοσχάρι. Όχι, καλό για τα παιδιά.

0: πήρε, το έκανε, το έφερε εδώ, το έκανε σουβλάκι, το έκανε γύρω, το έκανε τα πάντα. Εκεί όμως πρέπει να μπει ο ελεκτικός μηχανισμός και να πει: έλα εδώ, ρε φίλε, γιατί πηγαίνει στον Κρεοπόλη και του λες: σε παρακαλώ, δώσε μου τιμολόγιο, να δω αν είναι εβδομάδας, να δω αν είναι ελληνικό, να δω αν είναι γαλλικό, να δω αν είναι γερμανικό. Και πηγαίνεις μετά στις βιοτεχνίες και λες απλά: α, έχετε κωδικό χασπ, γεια σας. Τι θα πει γεια σας? Έχοντας δηλαδή κωδικό χασπ, ο άλλος δεν μπορεί να πάρει τις γάμα και τις δέλτα διαλογής, να το κάνει παρασκεύασμα και να το στείλει. Και το παρασκεύασμα, προσέξτε, δεν θα το στείλει γαλλικό ή γερμανικό ή ισπανικό, θα το στείλει παρασκεύασμα ελληνικής επεξεργασίας. Οπότε η εστίαση αυτή τη στιγμή δουλεύει χοιρινό. Έτσι, να πάμε στα.
1: Άρα αυτομάτως το ελληνικής επεξεργασίας εντός εισαγωγικών σβήνει. Τη λέξη σβήνει εντός εισαγωγικών
2: την
1: προέλευση του κρέατος.
0: Εκτός εισαγωγικών. Εσείς το λέτε εντός, εγώ το λέω.
1: Εγώ το βάλα εισαγωγικά γιατί είναι.
0: Ναι. Και είναι και ένα από τα μελήματα που εδώ και χρόνια φωνάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Φωνή βόντος εν διερήμου, βέβαια, γιατί να σας πω κάτι. Η μεγάλη, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, κονόμα. Δεν είναι στα μαγαζάκια της γειτονιάς που πουλάνε μισό μοσχάρι τη βδομάδα. Είναι σε εκείνους που πουλάνε τόνους γουρούνι τη βδομάδα.
1: Ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία.
2: Η έλεγχη είναι επαρκής, κύριε Κεσίδη, στο κομμάτι αυτό
0: της... Στα ακροπολία ναι. Στα ακροπολία ναι. Και στα σφαγεία ναι. Επειδή τους ζούμε καθημερινά και το ξέρουμε. Δηλαδή και η κτηνίατη των σφαγείων, δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά... Τι να πω τώρα, δίνουν το 100% ίσως και παραπάνω, και ειδικά όταν έχουμε γιορτές, κάτι Πασχαλιές, κάτι Χριστούγεννα που δεν προλαβαίνουν να σφάξουν και δουλεύουν οι κτηνίατροι εκτός ωραρίου και 18 ώρες και 20 ώρες την ημέρα, μόνο και μόνο να βοηθήσουν όχι το Κρεοπόλη για να πάρει κρέας, πρώτα απ' όλα τον πρωτογενή τομέα, τον κτηνοτρόφο, για να μπορέσει να σφάξει. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι είμαστε αλυσίδι, είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Είμαστε αλληλένδετοι κρίκοι. Αν φύγει από την παραγωγή ο κτηνοτρόφος, που δυστυχώς κατά εκεί πάει, την επόμενη μέρα θα φύγει ο Κρεοπόλης. Αλλά και από την άλλη μεριά, αν φύγουμε από τη μέση εμείς που ακόμα στηρίζουμε την ελληνική παραγωγή, σκεφτείτε τι έχει να γίνει μετά και πώς θα είναι υποχείριο η ελληνική πρωτογενής παραγωγή, ο Έλληνας ο κτηνοτρόφος, στα χέρια αυτών των μεγάλων που θα μείνουν για να διαφεντεύουν το κρέας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσίδη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και να κλείσουμε πάλι με την υποσημείωση ότι, αγαπητέ καταναλωτή, στήριξε τον Κρεοπόλη της γειτονιάς σου. Από αυτόν θα βρεις πραγματικά καλό κρέας και την πραγματική ποιότητα που πρέπει να βάλεις στο τραπέζι σου για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς
2: ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.

0: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
0: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη που είναι εκεί.
0: Ναι, έλα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Με 40-34 προηγεί το Παναθηναϊκό του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο του τέταρτου τελικού της Basket League, εδώ που γίνεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένας Παναθηναϊκός που έχει βρει λύσεις παρά τα προβλήματα που έχει, ότι δεν αγωνίζονται, δεν έχει τον Όλσμαν, δεν έχει τον Φλούκα, δεν έχει τον Ροκαβόπουλο. Έχει βρει λύσεις και κυρίως επιθετικά πάει πάρα πολύ καλά. Του βγαίνει το παιχνίδι του Αταμάν απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που, παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, γιατί ήταν και ο Τόρσεϊ ο αφίβολος και τελικά είναι εδώ, αγωνίζεται, δεν έχει βρει τις λύσεις που πρέπει και κάπου σε κάποια σημεία κολλάει. Μετά στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός έχει πλήρη τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τώρα και δείχνει να έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμή. Φυσικά τέτοια παιχνίδια έχουν πολύ δρόμο μέχρι το τέλος. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν κερδίσει σήμερα, θα πάει σε 2-2 τη σειρά και θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διαφορετικά, αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, τότε θα πάρει το πρωτάθλημα στην χώρα μας, στην Basket League.
0: Ναι. Δημήτρη, ήθελα απλά να σου πω τώρα, έτσι λίγο παρακολουθούσα το παιχνίδι όσο μάθηνε η κυρία Ελένη εδώ, ότι και μου έκανε εντύπωση, έχει βάλει μερικά μεγάλα σου τον Ναν που έλειψε στα προηγούμενα παιχνίδια, το μεγάλο σου του Ναν από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει φορτωθεί στο ημίχρονο με 3 φάουλ, εκ των οποίων εγώ είδα τα 2.
2: Έχει βάλει μεγάλα σουτ, είναι πολύ θετική η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει φορτωθεί με 3 φάουλα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι έχει φορτωθεί με 3 φάουλα, εκ των οποίων τα 2 που είδα ήταν αστεία φάουλ. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ street basket ο Ναν και αυτό δεν του κάνει καλό στο παιχνίδι.
2: Στο όριο και καταλαβαίνει κανείς ότι σε ένα τέτοιο τελικό σφυρίζονται. Από εκεί πέρα δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι έχει τις λύσεις, ότι του βγαίνουν τα πράγματα στο αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοιους τελικούς, όταν έχεις και πάρα πολλές ελλείψεις, σημαντικές ελλείψεις.
0: Ναι,
2: δηλαδή παίζει χωρίς τριάρι, κάνει αλχημίες μέσα στο παιχνίδι ο Αταμάν για να μπορέσει να βγάλει τα συστήματα απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ενώ στην αρχή είχε ένα μικρό προβάδισμα, μετά ο Παναθηναϊκός, ο πρώτο δεκάλεπτο, το πέρασε μπροστά και το έχει διατηρήσει μέχρι τώρα με αυτό το 40-34 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα του τελικού.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσω.
2: Να πω ότι πριν την έναρξη υπήρξε ένα βίντεο συγκινητικό στη μνήμη του Παύλου του Γιαννακόπουλου, που σήμερα, σαν σήμερα πριν 8 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Μάλιστα πήγαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο τεχνικός διευθυντής ο Χρυσό Μπαφές και άφησε λουλούδια εκεί που καθόταν ο Παύλος, και γενικά με αυτό το βίντεο ήταν η αποθέωση τη μνήμη ενός ανθρώπου που όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην κοινωνία ο Παύλος Γιαννακόπουλος πρόσφερε πάρα πολλά.
0: Εμβληματική μορφή για το ελληνικό μπάσκετ και για την κοινωνία για άλλους λόγους, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ εμβληματική μορφή πραγματικά.
2: Κλείνοντας, πριν από λίγο βγήκε και η απόφαση της αθλητικής δικαστού του ΕΣΑΚΕ,
0: ναι,
2: για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη,
0: ναι,
2: 6 μήνες απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δυσφημιστικά σχόλια που έκανε στον τρίτο τελικό και παράλληλα πρόσημα 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, από τη νέα σεζόν πλέον την ποινή του. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε,
0: τα λέμε πλέον και στο τέλος της αναμέτρησης. Να είσαι καλά.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευθείες βολές στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Τόνισε ότι αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Και έθεσε εκ νέου το στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, λέγοντας ότι θα διεξαχθούν το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής εντωμεταξύ αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Όπως ανέφερε, αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα στενά. Για τον κίνδυνο επιστροφής ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. την δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-34 στο ημίχρονο, στον τέταρτο τελικό της Basket League που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Με ποινή απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους αγωνιστικούς χώρους, τιμωρήθηκε από την αθλητική δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
12: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα. Επειδή ρωτάει ο Γιάννης, εγώ Γιάννη μου δεν αγάπησα το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν αγάπησες
0: το μπασκετάκι τα τελευταία χρόνια. Έχω δει άπειρους αγώνες ολόκληρους. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι όταν το Μαρούσι είχε πάρει το ευρωπαϊκό, πήγαινα και σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί το γήπεδο ήταν διπλά, γιατί ήταν εδώ η ομάδα της πόλης. Άσχετος του ότι υποστηρίζω, δεν έχει να κάνει. Πήγαινα και έξω με το Μαρούσι. Είχαμε βγάλει και μπλουζάκια και τέτοια. Αλλά εντάξει, γενικώς. Και Βόλοι έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλω να σου πω ολόκληρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ώρες ολόκληρες. Και handball. Και πόλο. Το τένις δεν μπορώ με τίποτα.
1: Δεν το μπορείς.
0: Με τίποτα για αστείο. Νομίζω ότι είναι για, πες το, είναι φυσιοθεραπεία για τα άλλα, τα το αφιένα. Αυτό. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Εγώ λέω να πάμε στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί είχαμε μια απόφαση για επαόριστον αναβολή της δίκης που αφορά στη σύμβαση 717.
0: Αυτή την αμαρτωλή σύμβαση που διαχρονικά...
1: Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε
0: τις ευθύνες των κυβερνήσεων και τα λοιπά.
1: Ποιος έχει και τι έχει και ποια ευθύνη έχει, ναι. Και αν θα αποδοθεί η ευθύνη,
0: ναι.
1: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών και καταγγέλει το γεγονός ότι υπάρχει μια προσπάθεια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, συγκάλυψης, και ότι γίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθεί η υπόθεση από την ουσιαστική διάστασή της στο σύνολο.
0: Ποιος είναι όμως ο λόγος τώρα που φτάσαμε σε αυτό?
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η οποία είναι δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Ντεμπών. Και βέβαια, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Αυτό που είπε ο Μανώλης, ποιος είναι ο λόγος?
2: Καλησπέρα, κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Μπαρδάλη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ο λόγος που εν μέσω της διαδικασίας προέκυψε από μια εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας, λοιπόν, στην προηγούμενη δικάσιμο ζήτησε να ερευνηθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα για αυτή την 717 και τις κακουργηματικές αυτές ποινικές ευθύνες που εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε βάρος όλων των εμπλεκομένων για την 717, όσων σχετίζονται. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν είχε άμεση σχέση. Προέκυψε από μία ένσταση που έκαναν κατά του κριτηρίου θεσπίσματος, που έκανε ο κατηγορούμενος, δεν υπάρχει δεύτερος κατηγορούμενος, έχει αποβιώσει. Και επ' ευκαιρία αυτής της ενστάσεως, η κυρία Εισαγγελέας ζήτησε να μάθει γραπτό σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 717. Αυτό βέβαια, έτσι όπως είχε υποθεί από την εισαγγελία στην προηγούμενη δικάσιμο, έδωσε την εντύπωση ότι πιθανόν αυτό το πλημέλημα να συσχετιζόταν, της παράβασης καθήκοντος, να συσχετιζόταν στη μεγάλη δικογραφία της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ουδόλως κανείς διερωτήθηκε ή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπορεί να προταθεί αυτό που προτάθηκε στην τελευταία αυτή δικάσιμο, ότι προχτές, ότι δηλαδή θα αναβληθεί αορίστως επ' ευκαιρίας του αμετακλήτου της άλλης. Δηλαδή, με απλά λόγια, πρέπει η έρευνα και η εισαγγελική δίωξη και οι κατηγορίες και τελικά η ενοχή, αν υπάρχει ενοχή σε επίπεδο δικαστηρίου και αμετάκλητης απόφασης, να επηρεάσει την έκβαση αυτής της παράβασης καθήκοντος. Και για να εξηγούμε, εδώ ο συγκεκριμένος επιθεωρητής ελεγκτής, ο οποίος με το νόμο του 2019 του επιτελικού κράτους για την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανέλαβε από την πρώτη στιγμή και ορθώς να δει τα κακώς κείμενα, τις παθογένειες και όλα αυτά τα αμαρτωλά που αφορούσαν την 717 και όπως αυτή την κουβαλούσαν από το 14 την 717 και είχε φτάσει 19-20 και ακόμη παθογένειες αυτές υφίστανται. Ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι ήταν δύο επιθεωρητές, διαπίστωσαν, κρατήστε το αυτό, όλες αυτές τις παθογένειες, τις κατέγραψαν Ναι. Απλά κάναν το εξής, που αυτό συνιστά και την παράβαση καθήκοντος. Βάλαν τις δικές τους αξιολογικές κρίσεις σχετικά με το αν υπάρχει πρόθεση ή δόλος σε αυτά που έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και έτσι την έστειλαν στον οικονομικό εισαγγελέα. Και ο οικονομικός εισαγγελέας την έβαλε στο αρχείο. Αυτή είναι η ιστορία της υπόθεσης.
0: Με ποιο σκεπτικό αυτή... την έβαλε στο αρχείο?
2: Το δικό του σκεπτικό ήταν ότι η ανώτερη ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας που ελέγχει τη διαφθορά σε τέτοια θέματα είχε διαπιστώσει πράγματα και καταστάσεις στα οποία οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν πρόθεση και δόλο. Αυτό ήταν η αξιολογική κρίση δύο υπαλλήλων της ΕΑΔ, η οποία τελικά επηρέασε και φυσικά τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος, ξέρετε, ο εισαγγελέας λέγεται οικονομικός εισαγγελέας ή εισαγγελής, δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Αν του στέλνει ένας γιατρός, ένας ιατροδικαστής, ένα αποτέλεσμα στον εισαγγελέα, στην εισαγγελέα, και του λέγε «θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό», μπορούσε να αμφισβητήσει ο εισαγγελέας τον κατά καθήλυνα αρμόδιο? Γιατί εδώ υποτίθεται ότι αυτοί οι επιθεωρητές θα είναι καθήλυνα αρμόδιοι.
0: Προφανώς δεν μπορεί. Δεν
2: καταλάβατε. Είναι, ναι. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά και το συγκεκριμένο στοιχείο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Η ΕΑΔ, οι επιθεωρητές λοιπόν, οι ελεγκτές της ΕΑΔ, διαπιστώνουν. Έγινε αυτό, αυτό, αυτό. Το καταγράφουν. Το στέλνουν στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν κρίσεις και σχόλια και αναφορικά απαλλακτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί αυτό κάναν. Απαλλακτικά σχόλια ανυπαρξίας πρόθεσης, δόλου δηλαδή. Δηλαδή άφεση αμαρτιών σε όλους αυτούς που στην 717 κάναν αυτά που τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλοι μας μαθαίνουμε τι έχει γίνει. Και που οδήγησαν τελικά, οδήγησαν σε ένα τραγικό κρατικό έγκλημα. Γιατί αν αυτό είχε σταματήσει στην ώρα του, αν αυτό είχε ελεγχθεί στην ώρα του, αν ο οικονομικός εισαγγελέας εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη πριν από το τραγικό δυστύχημα μπορούσε να ελέγξει και να σταματήσει και να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, ο σιδηρόδρομος δεν θα έφτανε σε αυτό το κακοχάλι και ίσως να γλίτωναν οι 57 ψυχές.
1: Και για να έχουμε και την πλήρη εικόνα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αν μου επιτρέπετε, αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας δεύτερης απόφασης για επάωριστον αναβολή διοίκησης για τα βίντεο, σωστά?
2: Ναι, σωστά, σωστά. Σας μιλάει ένας άνθρωπος, ένας ποινικολόγος.
0: Βέβαια έχει δικάσει.
2: Είμαι σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
0: Είχε μπει στη διαγραμματική διαδικασία πως 19 μέρες, έτσι.
2: Ακριβώς. Στη δίκη των βίντεο στη Λάρισα.
0: Που πάνε στα σκουπίδια αυτές οι μέρες.
2: Ήμασταν ακριβώς. Ήμασταν 19 δικάσιμοι. Ήταν όλες μία προς μία από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ πολλές από αυτές τις ημέρες. Με πολλά στοιχεία που είχαν αποκαλυφθεί, με πολλά στοιχεία που βγήκανε, που δεν έχουν μπει, στοιχεία φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία προέκυψαν λόγω της εξέτασης των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι πραγματογνώμονες, όπως και οι συγκεκριμένοι επιτορητές, γιατί κατά τη στοιχεία το ίδιο κάνανε, δεν βάλαν αυτά τα στοιχεία κατά παράβαση καθήκοντος, δεν είναι κατηγορούμενοι βέβαια γι' αυτό, απλά εγώ σας το λέω διαπιστωτικά, ναι. Δεν βάλαν αυτές τις φωτογραφίες και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα στη μεγάλη ποινική δικογραφία. Τις δώσαν στον κύριο Μπακαΐνη, στον ειδικό εφέτη ανακριτή. Τις κράτησαν στο σπίτι του, στο γραφείο του, στο συστάρι του. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, σταμάτησε η δίκη εξ αφορμής μιας συμπεριφοράς κάποιων συναδέλφων που μπορεί να ήταν πιο έντονοι ή πιο μαχητικοί, εν πάση περιπτώσει. Πάντως αυτό δεν ήταν αιτία, επειδή το έζησα από την πρώτη μέχρι την τελευταία νύχτα, γιατί η νύχτα τελείωσε. Δεν ήταν αιτία για να σταματήσει έτσι ένα δικαστήριο, το οποίο δικαστήριο, έτσι να το πούμε και εκεί, δεν υπήρχε αναπληρωτής. Μία δίκη που ξεκινάει με τόσες πολλές, που γνωρίζουμε ότι θα πήγαινε πάρα πολλούς μήνες, ήδη κράτησε 5-6 μήνες. Δεν μπορεί λοιπόν να ξεκινάει η διοίκηση του πρωτοδικείου Λάρισας και να μην βάζει αναπληρωτές. Θεός φυλάξει, μπορεί κάποιος να αρρώστενε. Η πρόεδρος, η εισαγγελέας από μια άλλη αιτία, θα την αζόταν η δίκη στον αέρα, όπως την άχτηκε?
0: Ναι.
2: Ζούμε στο 2026 σε κράτος δικαίου, επαναλαμβάνω, έτσι το λέω και θα το λέω συνέχεια.
1: Αυτές είναι δύο, αν είναι σωστό αυτό που λέω, επιμέρους δίκες, οι οποίες νομίζω οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί χωρίζονται οι δίκες, δηλαδή γιατί δεν είναι μία η δίκη για τα Τέμπη?
2: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γιατί διασπάστηκαν όλα αυτά τα αδικήματα, ενώ λοιπόν ο ειδικός εφέτης ανακριτής δεχόταν όσο ασκούσε τα καθήκοντά του τα ανακριτικά και μηνύσεις και καταγγελίες, τις οποίες όφιλε να μελετήσει, να ερευνήσει, να διαβιβάσει και στον εισαγγελέα και να συσχετιστούν. Υπήρχε το θέμα των ιατροδικαστών, άλλες μηνύσεις, για τις ιατροδικαστικές που δεν έγιναν, για τις εκταφές που μετά ακολούθησε και είναι σε εξέλιξη μία δικογραφία με τις εκταφές που και αυτή σέρνεται, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Μία δικογραφία που σέρνεται για τις ευθύνες των ιατροδικαστών που δεν έκαναν όποτε έπρεπε, στο χρονικό σημείο που έπρεπε, τις ιατροδικαστικές, τοξικολογικές εξετάσεις και που φτάσαμε 3 χρόνια μετά να πρέπει να ζητάνε εκταφές οι άνθρωποι για τους δικούς τους ανθρώπους. Έχω άνθρωπο που είναι τραγικό, έχει απανθρακωθεί πλήρως και στάλθηκε εκτός Ελλάδας για να γίνει τέλος πάντων η κηδεία του με διαδικασίες τις οποίες δεν θέλω να πω τώρα τέτοια ώρα πραγματικά, αλλά δεν είναι σωστά, με φορμαλδεΐδη ο άνθρωπος. Να μην μπορούμε να κάνουμε εκταφή, καταλαβαίνετε τι λέω. Ταρυχευμένοι, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, χωρίς να ρωτήσουν τους συγγενείς πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η σωρός του για να μπορέσει να δώσει στοιχεία.
0: Διατήρησαν τη σωρό με φορμαλδεΐδη.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς να ερωτηθεί.
2: Βεβαίως.
0: Και με απόφαση ποιού.
2: Με ποιον. Για θεωρητικαστικής υπηρεσίας. Επειδή εκπροσωπώ και είναι συγκεκριμένα. Είναι ο Παυλίνη Μπόζο, ο άνθρωπος που δούλευε στο Κηλικείο, για τον οποίο ξέρετε κάναμε αγώνα να αναγνωριστεί ότι είναι επιβάτη. Ούτε ως επιβάτη τον αναγνώριζε το ελληνικό δημόσιο. Ξέρετε τον αγώνα που κάναμε 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αντίστοιχα, το ίδιο θέμα το είχαμε και στη σωρό του Κυπριανού, του Παπαϊωάννου, που επίσης εκπροσωπώ την οικογένεια, ο οποίος Πάτερ Χριστόδουλος ήταν ο μόνος από τους συγγενείς που άνοιξε το φέρετρο του παιδιού του και το φρόντισε και το περιποιήθηκε, γιατί έπρεπε να του αποδώσει τις τιμές που έπρεπε στον άνθρωπό του. Όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς δεν είχαν το δικαίωμα. Ήταν σε καθεστώς φόβου. Μην τυχόν και τα ανοίξετε, χωρίς να υπάρχει ρητή απόφαση γι' αυτό, έτσι. Δεν υπήρχε ρητή εισαγγελική.
0: Το μη τυχόν και το ανοίξετε, ποιος το έλεγε?
2: Ακριβώς, ποιος το έλεγε. Εκεί λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι παραλάβαν αυτά που παραλάβουν, τους έλεγαν από τα γραφεία τελετών ότι από τον εισαγγελέα, από τις δικαστικές αρχές, χωρίς να είναι συγκεκριμένη εντολή γραπτή, υπάρχει εντολή μην τα ανοίξετε. Ήταν με βίδες, ήταν βιδωμένα. Εγώ ήμουνα, δυστυχώς, είναι τραγικό. Ήμουνα εκεί παρούσα στις κηδείες των κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη και ήταν με τις βίδες και τους λέγανε μην ανοίξετε εκεί, μάνα. Ήταν τραγικές καταστάσεις. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Παρακαλούσε να ανοίξει για να δει τι έχει μέσα. Σε εκείνη τη φάση όμως, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, πείτε μου εσείς ποιος γονιός θα το άνοιγε. Μετά άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν βιώσει τον πόνο και την τραγωδία να σκέφτονται τι πρέπει να κάνουν για να κινηθούν νομικά.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε την τραγικότητα και πώς κάτι. Δεν υπάρχει ρητή εντολή. Το αναζητώ εδώ και 3 χρόνια. Εισαγγελική, ανακριτική, αστυνομική, από όποια αρχή, ώστε να μην ανοίξουν τα φέρετρα. Το είπε η ένα.
0: Άρα ήταν μια περιραίωσα ατμόσφαιρα.
2: Ακριβώς. Εκφοβισμού,
0: μην τα ανοίξετε.
2: Ακριβώς. Αυτά τα ζήσαμε. Αυτά τα ζήσαμε.
0: Και τώρα, κυρία Χατζηκωνσταντίνη, τώρα αυτή η αναβολή χρονικά πού μπορεί να οδηγήσει τη δίκη?
2: Το τραγικό στην ιστορία αυτή, για έναν απλό νου που δεν είναι νομικό μυαλό, είναι ότι ένα κακούργημα διερευνάται και έχει χρόνο παραγραφής 20 ετία και μπορεί να πάει μετά από 10 χρόνια 15 να τραβήξει.
0: Τι λέτε?
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η δικογραφία του πλημελήματος δεν θα παραγραφεί, γιατί υπάρχει ρητή διάταξη νόμου που λέει ότι αναστέλλεται η παραγραφή. Αλλά θα μπει σε ένα χρονοτούλαπο. Μετά από 15 χρόνια μπορεί να είναι και
0: σε 20 χρόνια από το συμβάν. Έτσι. και 40 χρόνια πίσω από τότε που ξεκίνησε, ας πούμε, να υπάρχει 7-17 και δεν εφαρμόζεται. Ποιο δικαστήριο να ασχοληθεί και ποιος θα είναι εν ζωή για να διεκδικήσει τι? Και ακόμα και εκείνοι που θα είναι, σε τι ηλικία θα είναι και για.
2: Ακόμη και εμείς που χειριζόμαστε τώρα αλλοστικές υποθέσεις, δεν ξέρω, μακάρι να ζούμε, θα έχουμε συνταξιοδοτηθεί. Ειλικρινά σας μιλώ, Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος από ό,τι μας είπε και ο υπερασπιστής του, δεν θα πούμε λεπτομέρειες, ο άνθρωπος που είναι ζωή, είναι πολιτικός μηχανικός. Και κοιτάξτε τώρα, σε ένα πολιτικό μηχανικό, του ανατέθηκε από το επιτελικό κράτος, του ανατέθηκε τι, να ερευνήσει όλες τις παθογένειες του σιδηρόδρομου.
0: Και εκείνος βάλεται προφανώς.
2: Αυτός είναι ο κατηγορούμενος. Λοιπόν, ο ένας εκ των δύο που είναι ζωή.
0: Και εκείνος βάλεται από αυτή την εξέλιξη, αυτό εννοώ.
2: Ακριβώς.
0: Διότι μένει η κατηγορία πάνω του.
2: Η κατηγορία μένει πάνω του και σέρνεται.
0: Έτσι.
2: Και από την άλλη, είναι δέσμιος. Και ξέρετε, εμείς επειδή υπερασπιζόμαστε στη ποινική δικηγορία και τους κατηγορούμενους και την πολιτική αγωγή, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και εμείς θέλαμε σε αυτή τη δίκη να έρθουν τα στοιχεία. Υπάρχει άλλη επιθεωρήτρια ελέγκτρια πριν από το συγκεκριμένο κατηγορούμενο που είχε το φάκελο, που είχε μελετήσει τα πάντα, ήξερε πάρα πολύ καλά, από εκείνη μετά ανατέθηκε στον επόμενο, ήταν μάρτυρας και πριν έρθει το ακροατήριο για να εξεταστεί, ξαφνικά και αυτή η δίκη έφυγε στον αέρα.
0: Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό, αλλά επειδή έχουν στείλει οι ακροατές μηνύματα, θέλω απλά να ρωτήσω κάτι και να ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας. Είστε δικηγόρος και στη δίκη Λυγκερίδη, σωστά?
2: Σωστά.
0: Στην Υπόθεση Λυγκερίδη. Επειδή έχουν μπει πολλά ερωτήματα και επειδή υπάρχουν και πολλά παράπονα για τον τρόπο κάλυψης από τα μέσα ενημέρωση γενικώς, μία ερώτηση θέλω να κάνω μόνο και θέλετε κι εσείς βεβαίως σε κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα να επανέλθουμε. Γιατί δεν μεταφέρετε, γιατί είδα το αίτημα των συγγενών σε άλλη αίθουσα η δίκη?
2: Είναι το αίτημα που υποβάλλουμε, γνωρίζετε και καλά κάνατε και το θέτετε.
0: Ναι.
2: Εκπροσωπώ την οικογένεια Λυγκερίδη.
0: Ναι.
2: Και είμαι η μόνη δικηγόρος που εκπροσωπώ και τα 17 παιδιά της Λημμυρίας, όπου υπάρχουν 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας, για να λέμε όλες τις κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Γιώργος που έφυγε, ο Λυγκερίδης.
0: Όχι, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, προφανώς.
2: Ακριβώς 17 παιδιά, ναι, ναι, που δέχτηκαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση τις επιθέσεις σε βάρος τους. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε μέσα σε αυτή την. Δεν είναι φυσική η αίθουσα δικαστική αυτή.
0: Είναι, ναι, είναι στις φυλακές Κορυδαλλού, έτσι.
2: Είναι οι γυναικείες, ναι, φυλακές Κορυδαλλού, σε μία αίθουσα που δεν είναι καν αίθουσα, είναι μελαμαρίνες γύρω-γύρω, εν πάση, ναι, περιπτώσει. Ξεκινήσαμε εκεί με τις χειρότερες συνθήκες, γιατί υποτίθεται ότι υπήρχε θέμα φόβου και ασφάλειας. Πρέπει να σας πω ότι μετά από τόσους μήνες που δικάζουμε,
0: ναι,
2: κανένα πρόβλημα ασφάλειας δεν υπήρξε. Ούτε έξω, ούτε μέσα, ούτε από κατηγορούμενους, ούτε από αντίπαλες ομάδες, ούτε από χούλιγκανς άλλους. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Το ζητήσαμε λοιπόν και είπαμε, όταν μέσα στην αίθουσα, καταρχήν δεν έρχονται καν οι κατηγορούμενοι. Στην προηγούμενη δικάσιμο ήταν ένας μόνο και στην χθεσινή δικάσιμο ήταν 5 άτομα από τους 147. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και θέμα συνωστισμού. Εκεί λοιπόν είναι μόνο οι συνάδελφοί μου, οι υπερασπιστές των κατηγορουμένων, όσοι παρευρίσκονται. Γιατί κάθε κατηγορούμενο έχει 2 και 3. Είμαστε εμείς 3 δικηγόροι, 2-3.
0: Κάπου διάβαζε είναι πάνω από 250 λέει δικηγόροι.
2: Ναι, ναι, είναι ανάλογο στον αριθμό. Είναι πάρα πολύ, ανάλογα με το πώς, με την παρουσία του. Απλά λέω έτσι ένα μέσο όρο που προσέρχονται κάθε φορά, ανάλογα με την εξέταση των μαρτύρων. Είναι οι δικαστές και είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να έρθει κοινό, δεν μπορεί να έρθει ακροατήριο σε τόσο σοβαρές δίκες. Που δικάζονται τέτοια σοβαρά κακουργήματα, και είναι πάρα πολλά τα κακουργήματα που δικάζονται. Το κοινό, το ακροατήριο, όπως το ζητήσαμε και το καταφέραμε και στη Λάρισα, στη Μεγάλη Δίκη των Τεμπών, μπήκε το κοινό την προηγούμενη φορά, μετά και από δικές μου ενέργειες προσωπικές και από καταγγελίες, και ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ, που τα ΜΜΕ το ανέδειξαν. Το ίδιο συμβαίνει και στη δίκη Λυγκερίδη.
0: Μάλιστα.
2: Μια εξαφανισμένη δίκη.
0: Ναι. Να επανέλθουμε, αν θέλετε, την άλλη εβδομάδα να συζητήσουμε, για να υπάρχει και χρόνος.
1: Ναι.
2: Με μεγάλη χαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό το βράδυ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε,
5: Και επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με νέα σκληρά χτυπήματα απόψε απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν με μυστικές επιχειρήσεις από το Ιράν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στον οροπό 32χρονος, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του για revenge porn.

0: Γίνεται ωραίο παιχνίδι, θέλω να σου πω.
1: Ωραίο παιχνίδι, ε.
0: Ναι. Και δεν με αφήνεις να το δω αυτό.
1: Όχι, δες το φερμανό μου, τι φταίω, εγώ πάλι εγώ φταίω.
0: Όχι, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό που παίζει.

0: Πόσο ενδιαφέρον θα είχε να αποφάσιζαν τα δικαστήρια επάωριστο αναβολή στις υποθέσεις που αφορούν τους πληστηριασμούς ακινήτων.
1: Ας πούμε για παράδειγμα.
0: Επάωριστο αναβολή.
1: Ρε παιδί μου, γιατί... αναβάλλεται. Γιατί. Για αυτό, για κάποιο λόγο.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Θα βρούμε ένα λόγο.
1: Τόσες φορές βρίσκουμε.
0: Θα βρούμε ένα λόγο. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να βρούμε ένα λόγο.
1: Κάποιο λόγο θα βρούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί.
0: Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Μία επαόριστον αναβολή σε τέτοια
0: και
1: υπόθεση.
0: Να σου πω και κάτι. Και αν δεν υπάρχει, να τον εφεύρουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Τι ώρα που
1: άρα τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να γίνει. Εδώ.
0: Υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση για ένα ουίσκι που καθόταν ένας τύπος και πέταγε φελούς.
1: Τους φελούς, το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περίμενε με τα χρόνια να οριμάσει το ουίσκι και πέταγε τους φελούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπου οι φελείς στη διαφήμιση ήταν πραγματικοί. Δεν ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν. Και άλλοτε έμπαινε ο φελός με στο βαρέλι, άλλοτε χτύπαγε στη Στεφάνη και έπεφτε. Ναι. Και περίμενε υπομονετικά να οριμάσει. Αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Να οριμάσουν τα πράγματα.
0: Υπομονετικά. Με ναι. τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι διαφήμιση, δεν έχει κάποιον που να περιμένει την ώρα που δει ο ήλιος και η φελή δεν είναι ακριβώς αυτό που φαινόταν στη διαφήμιση.
1: Και μία διαφορά ακόμη.
0: Εδώ πατυχία.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Έχει πονηριά όλο αυτό. Το έχω καταλάβει. Και με μία διαφορά επίσης.
0: Ναι.
1: Ότι τόσο η υπόθεση για τα βίντεο, όσο και η υπόθεση για την σύμβαση, είναι υποθέσεις οι οποίες η έκφασή τους αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό την κυρία Δίκη για τα Τέμπη.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Δηλαδή, εδώ δεν είναι ανεξάρτητες υποθέσεις. Αυτές οι δίκες κομίζουν στοιχεία και στην κυρία Δίκη.
0: Κομίζουν, τι ώρα που το πες.
1: Ιδέες.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα τους φελούς στο βαρέλι.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Πολύ ωραία εικόνα είναι αυτή που σκέφτηκες.
0: Μα δεν είναι.
1: Είναι εξαιρετική.
0: Γιατί είναι πολύ... αναδεικνύει την ηρεμία, το τοπίο, τη χαλάρωση.
1: Και την υπομονή. Και την υπομονή, Μανώλη. Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Κάνει υπομονή ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: τι βιάζεσαι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να περνάνε τα χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τώρα πόσα δίκιο χρόνια μπορεί να περάσουν, είπαμε, άλλα 10-15.
0: Ναι, αφού δεν έλεγε η κυρία Χατζηκοσταντίνου, γιατί ναι. μπορεί να έχουμε σφαξιοδοτηθεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι μπορεί να μην είναι καν εν ζωή.

0: Μπορεί λοιπόν να είναι και αθώος. Για φαντάσου λοιπόν
1: αυτός ο άνθρωπος, να αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Για φαντάσου λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι για όσα χρόνια κατηγορούμενος
1: σε μια τέτοια υπόθεση.
0: Ναι, για κάτι που τελικώς μπορεί να είναι αθώος και η ζωή του δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα. Μπορώ να πω.
1: Ναι, είναι ένα θέμα.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: ένα θέμα.
1: Είδες που νωρίτερα σου έλεγα ότι

0: είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς
1: νιώθει. Το ξέρει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρέπει
0: δεν
1: να το ξέρει
0: και ο ενέργειας. Όχι, δεν το ξέρει αυτό.
1: Όχι, γιατί το αυτά ρωτήσανε, είναι, λοιπόν, είναι μυστική διπλωματία. Δεν είναι.
0: Ναι. Του λένε, δηλαδή, του λένε, είπε ο πρόεδρος ψέματα. Και ο υπουργός απάντησε, δεν πιστεύω να λέει ψέματα ο πρόεδρος. Απλά μερικές φορές νομίζω ότι μιλάει με ένα γενικό τρόπο. Ένα γενικό τρόπο.
1: Κοίτα, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, για να μην ειλικρινείς.
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις?
1: Γιατί έχει ανοίξει μια ομπρέλα ο κύριος Ράιτ και έχει βάλει κάτω από την ομπρέλα αυτά που έχει πει ο πρόεδρος. Και λέει, πρώτα απ' όλα λέει, δεν νομίζω να λέει ψέματα.
0: Δεν πιστεύω.
1: Ναι, δεν πιστεύω να λέει ψέματα. Ναι. Μιλάμε ένα τι σημαίνει, μιλάμε ένα γενικό τρόπο?
0: Γενικά, για τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο στενό του Ορμούζ και τη ροή του Ιρανικού.

0: Δεν λαμβάνω υπόψη μου την κατάσταση τα οικονομικά των Αμερικανών όταν παίρνουν αποφάσεις για πόλεμο. Θα τα ξεκαθαρίσουμε
1: είναι
0: τα πράγματα.
1: Είναι πολύ δίκαιο αυτό που λέει όμως. Περίμενε.
0: Όχι, περιμένω.
1: Διότι. Διότι. Εάν ελάμβανε υπόψη του όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος, θα μπορούσε να έχει πάρει μια άλλη απόφαση. Άρα δεν επηρεάζεται, ναι, από εξωγενείς
0: ούτε
1: παράγοντες.
0: Ούτε στο ελάχιστο λέει για τις διαπραγματεύσεις του ΕΡΤ. Είναι ανεξάρτητο πράγμα τελείως.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Και είναι ωραίος ο πληθωρισμός. Όλο αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλο
1: πρέπει να το παίρνεις αποφάσεις χωρίς να προσμετράς το κόστος είναι ένας λόγος που μπορεί να σου δώσει Νόμπελ.
0: Πολύ σωστό, Μανώλη. Πολύ σωστό, Μανώλη.
1: Διότι όλοι λέμε, εγώ τώρα θα δικαιώσω τον Τραμπ, διότι όλοι λέμε το πολιτικό κόστος.
0: Βέβαια.
1: Δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.
0: Όχι.
1: Φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Βέβαια, εδώ μπαίνει και το θέμα της νοθείας.
0: Αλλά, βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
1: Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε στο αυριανό επεισόδιο. διάλειμμα. Πάρε ένα διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα

0: σε αρκετές φορές μπροστά, αλλά πάντα, και αυτό είναι το σημαντικό, ο Παναθηναϊκός έβγαζε αντίδραση και κατάφερε να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
1: Ναι, και επιβεβαιώνεται και αυτό που είπα Δημήτρη, ότι στην παράταση τα φάουλ των ομάδων δεν μηδενίζουν, συνεχίζουν από εκεί όπου τελείωσε το παιχνίδι. Το οποίο σημαίνει ότι για με ένα φάουλ ακόμα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα έχει πλεονέκτημα βολών. Ο Παναθηναϊκός είναι στα 3 φάουλ ομαδικά.
0: Σωστό.
1: Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει τρίποντο.
0: Έβαλε ένα τρίποντο και πάμε πάλι ισοπαλία
1: 72-72. Μάλιστα.
0: 72 όλα, ένα συναρπαστικό, μας περιμένει ένα συναρπαστικό τετράλεπτο της παράτασης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Θα τα πούμε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ πιθανό το παιχνίδι να τελειώσει μετά το τέλος της εκπομπής.
2: Ναι, γιατί τα 4 λεπτά μετράνε πολύ παραπάνω στο μπάσκετ. Μπάσκετ.
1: Ναι, ιδίως όταν υπάρχουν φάουλ και εκτελούνται βολές. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Έχει ακόμα 4 λεπτά.
2: Είναι πολύς χρόνος αυτός.
1: Μπασκετικά είναι πολύς. Μπορεί και να μην είναι όμως.
2: Ναι.
1: Μπορεί να είναι. Είναι σίγουρα πάνω από 4, αλλά μπορεί να εξελιχθεί το παιχνίδι κατά τρόπο ώστε να μην είναι. Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει πάρει ένα σαφέστατο προβάδισμα και παίρνει τώρα και το αμυντικό rebound. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κόλλησε, είχε κολλήσει 79 πόντους και από τότε έχει πετύχει μόνο ένα καλάθι. Το momentum της αναμέτρησης δείχνει Παναθηναϊκός, βέβαια, αυτή τη στιγμή με 5 πόντους διαφορά. Μόλις ολοκληρωθεί, κακώς τώρα από τον Παναθηναϊκό που είχε τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά του, μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως η αναμέτρηση, θα έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Σταυρακάκη που βρίσκεται στο γήπεδο και θα μας ενημερώσει. 86-83 τώρα, δεν έχει γράψει βέβαια το σκόρο ο Πίνακας. Λοιπόν, τώρα διόρθωσε το σκορ και μάλλον γι' αυτό διέκοψαν και οι όχι, έχει δώσει φάουλ στο Μπίτερς, αλλά άργησε να ενημερωθεί το σκορ. Λοιπόν, 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε βεβαίως την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, για να συναντηθούμε πάλι πρώτον θέλω να είμαστε καλά αύριο στις 9, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, 87-83 τώρα από τη μία στις δύο εύστοχες βολές του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Μύρον από το Νέο Ηράκλειο. Μύρον, απλά σε ενημερώνω, καλησπέρα, ότι θα σε διακόψω μόλις έχω το Δημήτρη Σταυρακάκη για να πάμε στο γήπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Και θα περιμένεις να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Θέλετε να μιλήσετε τώρα μήπως?
0: Όχι, γιατί δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάμε.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Θα πω καλησπέρα Μανώλη μου, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και ευχαριστώ όλη μια φορά. Έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Εντάξει, ναι. Όλα αυτά. Το ευχάριστο είναι κάτι που άκουσα από εσάς με την κυρία Έλενα χτες, κάτι μια συζήτηση, νομίζω χτες ήταν, που λέγατε κάτι για τα μυρμπεγκάκια που τα αποθείτε και δεν τα σκοτώνετε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο. Χίλια Παναγία μου, μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο, μπράβο.
0: Μα τι έχει μπράβο, δεν είναι θέμα. Μπράβο, τα μυρμήγια δεν τα σκοτώνετε.
1: Τι προάλλε τώρα, πριν λίγε μέρε, μια νύχτα πεταλούδα στο μπάνιο μου. Και κατά λάθος της έριξα νερό πάνω της και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Καλά, να σου πω, δεν είμαι τόσο ανθρωπιστής με όλα τα είδη.
1: Εντάξει, δεν έχουμε δικαίωμα να φέρουμε ζωές.
0: Καλά, εντάξει, άμα μου μπει κατσαρίδα στο σπίτι, ας σου πω εγώ τι θα γίνει.
1: Ας σου πω εγώ τι θα γίνει. Λίγο ελαιόλαδο βάζεις.
0: Καλά, δεν θα...
1: Ελαιόλαδο, όχι τα ελαιόλαδο και γίνεται ανάποδα η κατσαρίδα.
0: Βρέτε, μας γυρίσει και ανάποδα και πλάγια, δεν ξέρω πώς θα γυρίσει. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο το πρωί ανοίγω την πόρτα στο σπίτι της μητέρας μου, στο διαμέρισμα της, μένει στον τρίτο. Βλέπω, έχει ένα μικρό, το σκυλάκι μου δηλαδή, είναι το μικρό και το μεγάλο, το νεύρο στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: 3,5 κιλά σκυλάκι.
0: Μικρός όμως, πολύ.
1: Ναι. Και είναι 6 χρόνων. Ανοίγω την πόρτα. Βάζω, είναι ένα μπαλκονάκι, εντάξει, κοινόχρηστο συλλοχώρος, αλλά είμαι εγώ και μια κοπέλα που είναι δίπλα για μέρες μάθος, τον ποτάλι. Ανοίγω την πόρτα και πάω να βγάλω το τραπεζάκι μου έξω, γιατί είναι από την πίσω μεριά, ας πούμε, και είναι πιο δροσερά, δεν έχει ήλιο.
0: Ναι.
1: Πάω να κάτσω και βλέπω κάτω κάτι γυάλιζε, υγρά. Βγαίνει το μικρό, οπωσδήποτε βγαίνει μαζί μου. Και λέω στη μητέρα μου, τι, κάθε Τετάρτη δεν καθαρίζουν οι άνθρωποι το συνεργείο που έρχεται? Μου λέει ναι, γιατί? Λέω, έχουν ρίξει νερά, έχουν σκουγκαρίσει. Και εκείνη την ώρα βλέπω το μικρό, το σκυλάκι, τη γέννη να μυρίσει, γιατί της αρέσει το νερό και πλατσουρίζει από μόνη.
0: Ναι.

0: τραβιέται πίσω, αρχίζει φτερνίζει πάρα πολύ ώρα και βγάζει ό,τι είχε φάει το ζωάκι.
1: Ναι.
0: Με το που γίνεται αυτό και τη βάζω μέσα να δω τι έγινε, τη χτυπάω και λίγο στο μαφιά να πείσω να δω τι συμβαίνει. Mm. Πάω να πάρω τη μητέρα μου τηλέφωνο γιατί κατέβει και πήγαινε να ψωνίσω. Και όταν πάω να την καλέσω, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: μην βγάλει τη μικρή έξω, έχουν κάνει απολύμανση.
1: Α, μάλιστα.
0: Και δεν μας έχει πει κανένας τίποτα.
1: Δεν βάλανε. Δεν...
0: Τίποτα. Mm. Τίποτα. Τώρα τον βρήκα τον ιδιωτικό διαχειριστή το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και. Πώς το πω, με έκανε να νιώσω ενοχές, δηλαδή ότι φταίω εγώ. Του λέω: γιατί, μου λέει: είχα βάλει. Ποιο είναι το χαρτί, του λέω. Μου λέει: να το ορίσετε δίπλα από το σανσέρ. Του λέω: αυτό, κύριε, είναι ο απολυμαντής. Όταν τελείωσε την απολύμανση.
1: Που βάζει τη βεβαίωση.
0: Ναι, δίπλα από το σανσέρ, ένα αυτοκόλλητο. Όταν τελειώσει. Άμα με σκότωνε, του λέω: το ζωάκι, τι θα γινόταν τώρα. Ναι. Μου λέει: μάνα μου, άστον, τον ξέρουμε 40 χρόνια. Δηλαδή, άμα εγώ σε ξέρω 40 χρόνια. Μπορώ να έρθω σπίτι σου να σκοτώσω το σκυλάκι.
1: Όχι, εντάξει. Συνήθως πάντως βάζουν.
0: Μα γιατί το κάνετε, τελειά, αυτό, γιατί δεν έβαλε. Μου λέει: το είχα βάλει στις ανακοινώσεις. Δεν είχε βάλει τίποτα. Μου λέει: μάνα μου, ψέματα σου λέει. Μιλήσαμε δηλαδή και μου λέει: ψέματα λέει. Είδα, λέει, τη μητέρα σου και επειδή είναι και μεγάλη σε ηλικία, λέει 76 χρονών, μάλλον θα το ξέχαζα. Και εκείνη την ώρα γυρνάει και η γυναίκα του και του λέει: σταμάτα. Δηλαδή. Αφού δεν μας πήγε φυλακή.
1: Συνήθως πάντως βάζουν. Δηλαδή σπάνια δεν βάζουν.
0: Πριν μπουν, του λέω, άνθρωπε μου, βάζουν ένα χαρτάκι στην πολυκατοικία μια μέρα πριν. Αύριο θα έρθει και την ώρα που θα έρθει. Είσαι υποχρεωμένος, του λέω. Πληρώνεται αυτό εδώ μεταξύ. 50-60 ευρώ, ξέρω εγώ τι το μήνα παίρνει ο διαχειριστής. Γιατί του λέω το κάνεις αυτό. Και αρχίζει και μου σηκώνει τα χέρια, μου χτυπάει από εδώ, το αυτοκόλλητο είναι από εκεί, μου χτυπάει τους τοίχους. Λέω: κατέβασε τα χέρια σου κάτω. Μια ερώτηση σου λέω: σου κάνω. Γιατί, μην το ξανακάνεις καταρχήν. Δεν έχω πάει την αστυνομία. Δεν θα το κάνω. Μην το ξανακάνεις, του λέω: σου παρακαλώ.
1: Μύρωνα, και να έπαιρνε την αστυνομία, θα έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είχε βάλει χαρτί.
0: Μα δεν είχε βάλει.
1: Μα δεν μπορείς να το αποδείξεις όμως. Διότι έχει γίνει απολύμανση, έχει μπει το πιστοποιητικό απολύμανσης, ναι, και το χαρτί ότι θα γίνει απολύμανση έχει αφαιρεθεί. Πώς θα αποδείκνυες ότι
0: όχι,
1: δεν το είχε βάλει.
0: Μα δεν υπήρχε τίποτα.
1: Πώς θα το αποδείκνυες.
0: Από την κυδενία τρόμου.
1: Από πού?
0: Από την κυδενία τρόμου. Την έκανα να πήγα στο σπίτι. Την έκανα δηλαδή να ανοίξει το ιατρείο το Σάββατο. Πήρα δείγμα δαμπάκι, δεν είμαι τελείως αφελής. Πήρα δείγμα δαμπάκι, το έχω αποστηρωμένο μέσα σε ένα μπουκαλάκι, αυτό που είδα. Mm. Δεν έβγαλα κανένα βίντεο, καμία φωτογραφία. Πάλευα να δω τι είχε το ζωάκι μου.
1: Ναι.
0: Και δεν είχε ούτε την πυγμή πάνω του, να έρθει να μου πει πώς είναι. Είναι καλά. Γυρνάω και του λέω: αν πέθανε, τι θα έκανα. Μου λέει: κοιτά, εγώ μου λέει: δεν μπορώ να χτυπάω τα διαμερίσματα. Λέω: 8 διαμερίσματα είμαστε. Ξέρεις ότι εγώ. Και άλλη μια κοπέλα από κάτω. Έχουμε σκυλάκι. Εσύ ήταν δύσκολο, λέω, να μας χτυπήσει την πόρτα.
1: Σιγά, λοιπόν, 93-86 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Το Σάββατο στις... το Σάββατο στις 6.
0: Ποιος κέρδισε τώρα?
1: Παναθηναϊκός.
0: Okay. Και Μανώλη μου... γυρνάω, ας πούμε, και του λέω: γιατί το κάνεις αυτό? Άμα πέθανε, του λέω, το ζωάκι, τι θα κάνει? Αυτό είναι πρόβλημα δικό σου, μου λέει, δεν είναι δικό μου. Αυτά είχα να σου πω. Εντάξει, αυτά δεν έχω να πω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, Μύρωνα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια.
1: Έλα, ρε Πουάρο, εντάξει. Πού σε κράτησαν, ναι. Απόψε οι... Α, τι εννοείς μας κρατάνε με ό,τι μπορούν. Προσπαθώ να το καταλάβω τώρα πώς το εννοείς. Κύριε Μιχαήλ, τα πάμε. Τα παιδιά έχουν επιστρέψει. Που μου λέτε. Μία εβδομάδα τώρα, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Πότε το συζητούσαμε. Γιάννη, αυτό ακριβώς που μου έχει στείλει τώρα. Κατσαρίδα και κατσαρίδα που πετάει. Η μία την κυνηγά, η άλλη σε κυνηγάει. Πραγματικά. Πραγματικά. Τα κορίτσια, λέει, του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Final Four στη Μάλτα. Μάλιστα. Κυρία Εφηγένεια, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ακούστηκε το τραγούδι. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι πολύ λογικό μετά από δύο παρατάσεις. Πήγαν τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι, όπου πλέον εδώ δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Όποιος το κερδίσει θα στεφθεί και πρωταθλητής. Σειρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λογικό είναι να ασχολείται ο κόσμος και με τον μπάσκετ. Φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, πρωτίστως Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που ήταν γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, προφανώς και ασχολούνται με τον αγώνα. Με τι ασχοληθούν? Αλλά και άλλοι φίλαθλοι που τους αρέσει το άθλημα, που περνάνε το βράδυ τους, βραδιά Τετάρτης καλοκαιρινή, βλέποντας μπασκετάκι, γιατί όχι? Κακό? Καθόλου κακό. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Σταυρακάκη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Τα χρήματα, λέει, δεν είναι πια της μόδας. Τι είναι αυτό? Α, η εθνοκάρτα η παλιά, η κάρτα που καταργεί τα χρήματα. Να δεις που κάποια στιγμή, και η διαφήμιση εν τω μεταξύ έχει περισπομένες δασίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με 93-86 στην δεύτερη παράταση κέρδισε τον Ολυμπιακό σε ένα συγκλονιστικό, σε ένα παιχνίδι thriller εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και έτσι φέρνουν τη σειρά στο 2-2 τους τελικούς της Basket League. Και πηγαίνει ο τελικός τώρα, ο πέμπτος, το προσεχές Σάββατο, ώρα 6 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί που θα κρυθεί ο τίτλος.
1: 6 ώρα πίνουμε τσάι συνήθως.
2: Τσάι, αν πίνεις 6 ώρα, είναι πρόβλημα.
1: Τι να πιω 6 ώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Συνήθως,
1: 6 ώρα πίτσες και μπύρες δεν είναι,
2: είναι
1: τώρα.
2: Λόγω του Μουντιάλ, τα έχουμε πει αυτά.
1: Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω όμως να λέω αυτό που λέω.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν,
1: Ευρέα, δεν
2: τώρα, 69-69 ήταν κανονική διάρκεια. 79-79 η πρώτη παράταση. 93-86 το τελικό. Πλήγμα φυσικά και ο Derrick Jones που βγήκε για τον Ολυμπιακό και ο Ναν που βγήκε για τον Παναθηναϊκό στην διαδικασία του παιχνιδιού. Μπήκε μέσα όμως ο Τελειόπουλος, ο οποίος είχε πολύ ψυχή, 11 πόντους πέτυχε και ξελάσπωσε σε κύρια σημεία τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι έπαιζε χωρίς Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ουσιαστικά έπαιζε χωρίς τριάρι, όμως αυτό το ξεπέρασε και ήταν πιο ψυχωμένος, μπορώ να σου πω. Γυάλιζε το μάτι των παιχτών του Παναθηναϊκού, έκανε λάθη πολλά ο Ολυμπιακός που τα εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός και έτσι ήρθε αυτή η μεγάλη νίκη.
1: Μα ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει 4 πόντους στα τελευταία δεν ξέρω και εγώ πόσα λεπτά.
2: Ναι, είχε θέματα επιθετικά, τα οποία δυστυχώς φάνηκαν σε τέτοια παιχνίδια που παίζουν οι λεπτομέρειες. Είναι λογικό να φαίνονται τα λάθη αυτά που κάνουν.
1: Βέβαια, βέβαια, στη σειρά των τελικών το ίδιο λέμε για κάθε ομάδα που χάνει.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι εδώ τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Κάποια στιγμή πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας πάλι διαμαρτύρονταν ο Παναθηναϊκός για κάποια φάουλ. Είναι παιχνίδια με ιδιαιτερότητες όπως και να το κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι μπορώ να σου πω ότι παίζει και η ψυχή. Δεν ξέρω αν
1: προφανώς και παίζει, εννοείται.
2: Παίζει και η ψυχή όταν ο άλλος έχει τρεις σημαντικές απουσίες και καταφέρνει να κερδίσει. Μετά έστω και στις δύο παρατάσεις, που στις παρατάσεις ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ο μαγολογουμένος έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Όλα παίζουν ρόλο.
2: Λοιπόν, κλείνοντας, θα βγούμε και αργότερα.
3: Ναι, ναι.
2: Να σου πω και μια είδηση ότι που έρχεται από τη Μάλτα,
3: ναι.
2: Το Champions League στο πόλο των γυναικών. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο τελικό της Παρασκευής. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερετβάρος. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερετβάρος με 15-13 στα πέναλτι νίκησε την κάτοχο του τίτλου την Ισπανική Σαν Αντρέου. Αύριο παίζουν οι άντρες του Ολυμπιακού εκεί, στη Μάλτα, Champions League Final Four. Αύριο είναι η σειρά των ανδρών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 το βράδυ με την Ιταλική Προρέκο. Εν κατακλείδη, δίκαια ο Παναθηναϊκός εδώ στο Telecom Center, πήρε με το 93-86 τη δεύτερη παράταση τη νίκη και όλα τώρα θα κληθούν αυτό το απογευματινό με ήλιο, έτσι για να το πούμε, σε έναν τελικό με ήλιο στο στάδιο Ενέσης και Φιλίας.
1: Σωστό.
2: Πάντως μου έκανε πολύ καλή, δηλαδή πολύ καλό σου ήταν ο Τολιόπουλος όταν μπήκε. Είχε το βάρος ότι έπρεπε να παίξει στη θέση του Ναν.
1: Ο Τολιόπουλος, συγγνώμη θα το πω, είναι σταθερά καλός.
2: Είναι σταθερά, είναι παίχτης που βγάζει όλη την ψυχή του στο γήπεδο και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αργότερα μόλις θα έχουμε και καμία
1: δήλωση. Το Σάββατο, τι ώρα θα έχεις εκπομπή?
2: Το Σάββατο 6, λογικά θα είμαστε από τις 6.
1: Γιατί.
2: Δεν μην σε χάσω, πελάτη.
1: Όχι, εννοείται. Εγώ ξέρεις, όταν είμαι σπίτι.
2: Τα μηνυματάκια, ναι.
1: Όταν είμαι σπίτι, το χαμηλώνω τον ήχο όταν βλέπω παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Και ακούω εσένα.
2: Ωραία.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, από τις 6 θα είμαστε. Τώρα να δούμε τι έχουν και στις δηλώσεις λίγο τι είναι και ξαναγούμε.
1: Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο 2-2 στις νίκες, πάμε για το Σάββατο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τι είπα, τα μάνα, πάμε να το πάρουμε στο σπίτι τους. Εντάξει, δικαιούται να το πει απόψε. Α, το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα. Εν τω μεταξύ, εσείς, ο και ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάρη Παναθηναϊκός, ναι. Παίξατε λέει καλά, παίξαμε καλύτερα και τώρα η ώρα που θα σας κλείσουμε το σπίτι. Μάλιστα. Νίκο, έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και να κρατήσετε τον Αταμάν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, λέω. Γιατί μπορεί η χρονιά να θεωρηθεί επιτυχημένη. Κύπελο πρωτάθλημα. Εντάξει, έχασε την Ευρωλίγκα. Που δεν πήγε στο Final Four, αλλά δεν ξέρω. Για σκέψη το λίγο. Βάζω ρε παιδί μου έτσι κάνω μια σκέψη, δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό που λέω να μην έχει καμία βάση. Αλλά μπορεί και να έχει. Λοιπόν, πόση ώρα θέλουμε για τίτλους? Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος είπε θέλει να εξαντλήσει την Ελλάδα και επανέλαβε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2027 είναι η αυτοδυναμία. Με νέα σκληρά χτυπήματα απόψε απειλεί την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν με μυστικές επιχειρήσεις από το Ιράν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Συνελήφθη στον οροπό 32χρονο, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του για εκδικητική πορνογραφία. Με 93-86 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός στον τέταρτο τελικό της Basket League. Θα προκύψει και πέμπτος τελικός που θα κριθεί, στον οποίο θα κριθεί ο τίτλος.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κύριε Γιάννη, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να συζητήσουμε για πώς το λένε, για να συζητήσουμε για καλοκαιρινές διακοπές. Πολύ νωρίς. Πραγματικά. Δηλαδή είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αν πείτε καλοκαίρι, θεωρείτε σωστά. Λοιπόν, όταν λέει το μότο όλων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κομμάτων της αντιπολίτευσης να παίζει ο Μητσοτάκης και όχι το έτσι θα κυβερνήσουμε τη χώρα, είναι απόλυτα λογικό, είναι δημοκρατία να βαδίζει ακάθεκτη για τρίτη τετραετία. Αλλά εντάξει, Γιάννη μου, αυτά είναι στο μυαλό σου βέβαια, έτσι. Είναι τώρα ένα αφήγημα, αυτό δικό σου. Έτσι, όταν το με την ίδια λογική, όταν το το μότο της κυβέρνησης είναι ότι πάμε για την αυτοδυναμία, η σταθερότητα κτλ. Και βλέπεις αυτά που γίνονται τριγύρω και τραβάς τα μαλλιά σου, είναι απόλυτα λογικό να δούμε τι θα γίνει όταν θα έρθουν οι εκλογές. Δεν είναι έτσι ακριβώς? Δεν ξέρω αν άκουσες την εκπομπή σήμερα. Φαντάζομαι την άκουσες. Γιατί για τα Τέμπη, επειδή μου στείλες και ένα μήνυμα για τη Δίκη Λιγερίδη και είδες ότι εγώ και η Ελένη δεν φοβόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. Έτσι. Σε 15 χρόνια δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να είσαι σίγουρος. Όταν τα δικαστήρια θα αποφασίζουν για μια υπόθεση που θα πρέπει ήδη να έχει το μεγαλύτερο μέρος της κλίση και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καλά καλά. Έλα τώρα, εντάξει. Και ξαφνικά θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία ότι τώρα θα δοθεί η μάχη των ιδεών. Σε παρακαλώ. Από πότε τώρα απέκτησε η εκλογική μάχη ιδεολογικό υπόβαθρο? Φύγαμε από το πρακτικό, τα λύσαμε όλα και μπήκαμε στο πεδίο της ιδεολογίας. Αφήγημα, ναι Γιάννη μου, αφήγημα. Αφήγημα, έχω ακούσει, ναι, έχω ακούσει πρόγραμμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μου έχει δώσει πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Σοβαρά. Έλα σε παρακαλώ. Είμαι, λέει, υποχρεωμένη να σε ευχαριστήσω που ήρθες, δεν θα χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να σε χαιρετήσω. Τα λόγια της κύρας Σουφλιά που εξέπλησαν για τα πολιτικά πρόσωπα. Ναι, απέναντι στο μητέρα. Δεν ξέρω αν υπήρξε τέτοιος διάλογος που παρώ, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ακριβής, αυτούς τους διαλόγους, αν δεν είμαι μπροστά να τους ακούσω, απλά κρατάω αποστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν θα πρέπει να έχει καταγραφεί από καμία κάμερα κάτι τέτοιο. Ή μπορεί και να έχει, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Αλλά θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να μην πει και τίποτα. Έτσι. Και να σου πω και κάτι. Πολιτικά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό, όλο αυτό. Αν μιλάμε όμως για τη μάχη των ιδεών που υπερασπίζεται πλέον η Νέα Δημοκρατία, ναι, τότε σημαίνει πολλά. Τι να σου πω. Λοιπόν. Αλήθεια τώρα, με ρωτάτε στατιστικά των παιχτών. Προφανώς έχετε ξεχάσει ότι δεν είναι αθλητική εκπομπή και δεν ασχολούμαι παρά στο ελάχιστο με αυτά. Όταν θα έχουμε κάτι από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, θα βγει πάλι ο κύριος Σταυρακάκης. Η κυρία Γεωργία από τη Βόρεια Εύβοια, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
1: Είσαστε καλά, μπράβο, πάντα καλά.
0: Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Αμέ.
1: Θα ήθελα να αναφερθώ όσον αφορά εχθές για το διπλασιασμό των μισθών. Είναι μόνο των Μητροπολιτών. Και ένα βαθμό παρακάτω από τους Μητροπολίτες. Mm. Δεν είναι για όλους τους.
0: Όχι, δεν είναι για όλους τους κληρικούς, σωστά.
1: Συγγνώμη.
0: Σωστά λέω.
1: Ναι. Δεν είναι για τους απλούς ιερείς, αυτούς που είναι στην άγωνη γραμμή, πάνε στα χωριά, τίποτα, απολύτως. Mm. Είναι για τους μεγάλους. Είναι λόγω των εκλογών τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, συγγνώμη, και αυτό δεν μειώνει το, για μένα το φάουλ.
1: Όχι, καθόλου. Ναι, σωστά. Σωστά, δεν μειώνει το φάουλ που έκανε η κυβέρνηση.
0: Έτσι. Για μένα, προσωπική άποψη.
1: Όχι, και εγώ δεν ήταν καθόλου σωστό αυτό. Αλλά δεν ξέρει τι να κάνει τώρα για να προσπαθεί να φέρει με το μέρος της τους αρχιερείς. Μήπως από άγγονος, αν είναι δυνατόν να μιλήσουν, αυτό θα είναι πολύ προκλητικό υπέρ της κυβέρνησης, από άγγονος ή αρχιερείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καθόλου σωστό που έκανε αυτό, μάλλον κακό τους έκανε. Γιατί ο κόσμος έχει καταφερθεί εναντίον τους.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, δεν ξέρω ο κόσμος πως μάλλον υπάρχουν εκείνοι που θα το υποδεχθούν αρνητικά, υπάρχουν και εκείνοι που θα το υποδεχθούν.

0: ιατρική δίκη για τους 57.
1: Α, είναι για τη σύμβαση.
0: Για τη σύμβαση. Όπου ήταν δύο κατηγορούμενοι, ο ένας απεβίωσε και τώρα είναι ο άλλος. Ο πολιτικός μηχανικός τι είναι.
1: Πάντως, ό,τι έχει σχέση με τα τέμπη, τους τρομάζει. Τους τρομάζει γενικώς.
0: Δεν ξέρω αν τους τρομάζει, τους ανησυχεί νομίζω.
1: Και τους ακόμα φοβούνται. Και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που κάναμε συμμάχους τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, άρχισε ο γείτονας να καταφέρεται και εναντίον μας. Και αυτό πολύ το φοβάμαι.
0: Έχετε ανοιχτή τηλεόραση και ακούω από μέσα κάτι που παίζει.
1: Όχι, είναι το ραδιοφωνάκι.
0: Α, πρέπει, να το, πρέπει να το χαμηλώσετε το ραδιοφωνάκι.
1: Μακριά στην κουζίνα τώρα και...
0: Εντάξει,
1: έχω λίγο πρόβλημα με το πόδι με εγώ. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τον έχει θυμώσει που κάναμε, που αγκαλιάσαμε τους γενοκτόνους. Το Νετανιάχου είναι γενοκτόνος. Όχι και ο απέναντι δεν είναι γενοκτόνος, και αυτός είναι γενοκτόνος.
0: Ποιος έχει θυμώσει, συγγνώμη.
1: Έχει θυμώσει που αγκάλιασε ο Μητσοτάκης.
0: Ποιος έχει θυμώσει.
1: Ο απέναντι, ο Ερντογάν.
0: Καλά, δεν μας νοιάζει. Μισό λεπτό, δεν μας νοιάζει τι κάνει ο Ερντογάν.
1: Δεν μας νοιάζει τι κάνει, αλλά είναι εις βάρος μας όμως.
0: Γιατί.
1: Φοβάμαι με τη χώρα, έχουμε τίποτα. Φοβάμαι,
0: πως έκανα θερμό επεισόδιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι. Και εν πάση περιπτώσει, το τι κάνουμε εμείς εδώ, δεν μπορεί να. Πώς το λένε, δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε τι λέει και τι δεν λέει ο Ερντογάν. Αλίμονο.
1: Τέλος πάντων.
0: Η πολιτική της Ελλάδας δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τα κέφια του Ερντογάν.
1: Όχι ανάλογα με τα κέφια, αλλά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι εχθροί με τον Ερντογάν. Και εμείς τους αγκαλιάσαμε. Τώρα, για ποιο λόγο δεν ξέρω. Τους αγκάλιασαν.
0: Γιατί αυτή έχει κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι η πολιτική που ακολουθεί. Από εκεί και πέρα τώρα το τι λέει ο Ερντογάν δεν μας απασχολεί.
1: Όχι, δεν μας απασχολεί, αλλά μήπως έχουμε επιπτώσεις εμείς από εδώ. Έχουμε να είναι όλα να πάνε να είναι όλο το καλοκαίρι να πάει καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε, κύριε Παζάλη. Καλό βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε εσάς.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
2: Ναι, μ' ακούς.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Σε καλά.
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Τι να είμαι, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα. Βασικά έχω τρία σημεία. Να τονίσω σήμερα. Το τρίτο θα τα αφήσω τελευταίο.
0: Πριν να πείτε τα σημεία, θα πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή.
2: Και ειδήσεις.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι ώρα ειδήσεων. Είναι η διακοπή του παρατέταρτο. Για να μην σας διακόπτω μετά.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλατε κύριε Παναγιώτη.
1: Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Το τρίτο είναι πολύ σοβαρό και θα προτρέψω όλους τους δημοσιογράφους, εάν μπορούν, θα τους δώσω τη διεύθυνση, δηλαδή εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν, μήπως η γυναίκα αυτή θέλει να βγει και να μιλήσει και να πει αυτά που έχει

0: λείπει σε μένα κατηδίαν και να μείνει όλη η Ελλάδα άναυδη. Όλη η Ελλάδα, όπως το λέω ακριβώς. Και μιλάω για την κυρία Μαριάννα, τη γυναίκα του Σουφλιά, του Αΐμνης του Σουφλιά.
1: Νομίζω ότι αν ήθελε να μιλήσει, θα είχε μιλήσει.
0: Όριστε.
1: Εάν ήθελε να μιλήσει, θα
0: μπορεί,
1: είχε μιλήσει.
0: Μετά από αυτά που θα πω, γιατί ήτανε, μου τα είπε η γυναίκα, ευθέως δεν μου κρύψε.
1: Σας είπε να τα δημοσιοποιήσετε.
0: Όχι, δεν μου είπε να τα δημοσιοποιήσω.
1: Καλό θα ήταν λοιπόν να μην το κάνετε.
0: Να τα δημοσιοποιήσω. Αλλά θα ήθελα να μάθει ο ελληνικός λαός.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Όταν ένας άνθρωπος σε εμπιστεύεται κάτι.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να έχετε την άδειά του για να τα μεταφέρετε.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι αδάκι.
1: Όχι, δεν είναι τι πιστεύετε.
0: Δεν θα τα έλεγε ούτε σε μένα, Παρδάλη.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν μετά η σύζυγος του Σουφλιά πει εγώ δεν τα είπα ποτέ ή δεν ήθελα να τα πεις,
0: ναι.
1: Εκτεθειμένος δεν θα είστε εσείς, θα είμαι εγώ.
0: Τέλος πάντων, ναι, τέλος πάντων το αφήνω τότε, αλλά θα σας πω μόνο μία λέξη. Ότι οι δημοσιογράφοι όλοι, δεν βάζω εσένα, εντάξει δεν είσαι του στο ρεπορτάζ, λοιπόν, ότι αφού η γυναίκα μίλησε στην κηδεία του άντρα της και είπε δεν σου δίνω το χέρι, δεν σου μιλάω βρε κάθαρμα.
1: Όχι, κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που λέτε έχει καταγραφεί σε καμία κάμερα?
0: Έχει καταγραφεί, ναι, το είπαν οι δημοσιογράφοι.
1: Αφήστε τι είπαν, έχει καταγραφεί σε κάποια κάμερα?
0: Δεν ξέρω αν είναι καταγεγραμμένο.
1: Σας είπα λοιπόν ότι δεν θα μου μεταφέρετε κάτι.
0: Μου είπε δεν σου δίνω το χέρι. Δεν θέλω να σε χαιρετήσω, δεν θέλω να σε βλέπω. Θα το είπε ή όχι?
1: Σας είπα ότι αν ήμουν μπροστά θα μπορούσα να πάρω θέση. Από αυτά που διαβάζω φέρετε να το έχει πει.
0: Τέλος πάντων, αν θέλεις κάποια στιγμή πάρε με ένα τηλέφωνο να σου πω τι μου είπε κατηδίαν. Είτε τα πιστεύεις είτε όχι.
1: Δεν είναι θέμα τι πιστεύω, σας λέω ποιο είναι το σωστό.
0: Ναι, εγώ όμως θα έλεγα σε δημοσιογράφους ότι ας κάνουν μια προσέγγιση στη γυναίκα αυτή για να μπορέσει να μιλήσει.
1: Και πώς ξέρετε εσείς ότι θα θέλει να το κάνει?
0: Θα θέλει.
1: Γιατί πού το ξέρετε?
0: Γιατί
1: θα το είχε κάνει. Ελάτε κύριε Παναγιώτη τώρα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το είπα και πριν. Σε επίπεδο παραφιλολογίας το τι είπε η σύζυγος του Σουφλιά ή ποια εικόνα έχει για την κυβέρνηση ή για το Μητσοτάκη, δεν με αφορά.
0: Ωραία. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω διαχρονικά. Εντάξει, τέλος πάντων, το κλείνω το θέμα αυτό. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον παπά της Κρήτης, τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι και ο μόνος που βγήκε και μίλησε και είπε ότι εγώ δεν τα δέχομαι τα λεφτά αυτά, είναι ντροπή. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν και μερικοί παπάδες, λίγοι παπάδες, πολύ λίγοι, που φοβούνται οι άνθρωποι μην χάσουν τη δουλίτσα τους, έτσι. Και οι Αρχιεπίσκοποι...
1: Από ποιο να χάσουν τη δουλειά τους?
0: Από τους Αρχιεπίσκοπους, γιατί οι παπάδες δεν ελέγχονται από τις Μητροπόλεις.
1: Ναι, και αν κάποιος, δεν δεχτεί τα λεφτά, τι θα γίνει?
0: Ελάχιστοι παπάδες, μα οι παπάδες δεν πήραν τα λεφτά, δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, ενώ από αυτούς που λέτε ότι φοβούνται.
0: Φοβούνται να μιλήσουν για τους αρχιεπισκόπους ή δεν θα σου πει.
1: Αυτό εννοείται. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μόνο ένας της Κρήτης βγήκε και είπε είναι ντροπή τη στιγμή που πεινάει ο κόσμος.
1: Η Κρήτη είναι αυτοκέφαλη εκκλησία.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Αυτοκέφαλη. Τα λεφτά θα τα πάρει όμως την αύξηση αυτή. Οπότε τα αρνήθηκε, είναι ο μοναδικός. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε τώρα έτσι για τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος και τους υπόλοιπους που κάνουν τις πάπτες, γιατί μια χαρά. Εκεί που παίρναν δύο, θα πάρουν πέντε, 4.600. Μια χαρά. Έτσι. Και ο κόσμος ας πεινάει, δεν τρέχει τίποτα. Και εγώ δεν βλέπω αν είναι 50 ή 100 ή 1.000. Εγώ βλέπω τι πεινάει ο ελληνικός λαός. Και το τρίτο, για να κλείσω. Εχθές άκουσα, εγώ δεν μπαίνω στα μέσα μαζικής
1: μεταφοράς, ναι.
0: Όλα αυτά.
1: Α, ενημέρωσης λέτε.
0: Ενημέρωσης. Στα κινητά εννοώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα ότι πολλοί βγήκανε υπέρ των φανς. Ότι λέγανε ότι πρέπει τα φανς να πολεμήσουν, να μην χάσουν τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτό δεν με προβληματίζει, γιατί πριν κάποιους μήνες σας είχα πει πόσες χιλιάδες δοσύλλογοι υπήρχαν στην Ελλάδα. Και από το 1821 και νεότεροι, έτσι, δοσύλλογοι. Λοιπόν, τα παιδιά των δοσυλλόγων, δεν με προβληματίζει αυτό. Τα παιδιά αυτά αυτών των ανθρώπων, μέσα σε εισαγωγικά το άνθρωπο, είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, όπως κάποιοι που λέγανε μπροστά, Die Bloom, μπροστά, θάτους.
1: Πανηγυρίζουν για ποιο πράγμα?
0: Όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κύριε Παρδαλή, όσον αφορά αυτό το αίμα που ρουφάνε στον, όσον αφορά...
1: Δεν κατάλαβα, οι δοσύλλογοι που λέτε και τα παιδιά τους που εμπλέκονται.
0: Τα παιδιά των δοσυλλόγων, ποιος θα βγει να είναι σήμερα υπέρ το φανς? Πέστε μου εσείς, ποιος Έλληνας πραγματικός, ποιος θα έβγαινε σήμερα και θα έρθει...
1: Μισό λεπτό, γιατί φοβάμαι ότι τα έχετε λίγο στο μυαλό σας, δεν ξέρω γιατί. Προσωπικά, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που μπορεί να είναι υπέρ των φαντς. Αλλά, αν κάποιος είναι υπέρ των φαντς και με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες, θα κριθεί και γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Τι να κριθεί ένας ανώνυμος, ο οποίος...
1: Ποιος είναι ο ανώνυμος?
0: Και πανηγυρίζει ο κόμπο ένας...
1: Μα συγγνώμη, εμένα δεν με νοιάζει ο ανώνυμος. Ο ανώνυμος σας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ μιλάω για εκείνους που έχουν ένομα συμφέροντα.
0: Λέτε για τον επώνυμο?
1: Προφανώς. Αν ένας πολίτης θεωρεί ότι όλοι όσοι χρωστάνε είναι μπαταχτσίδες και καλά κάνουν τα φαντς, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω γνώμη. Εμένα με ενδιαφέρει εκείνος ο οποίος έχει όφελος από αυτή την ιστορία.
0: Αλλά καταλαβαίνεις το ποιόν του, ποιος είναι, έτσι?
1: Όχι, κάνετε λάθος. Κατηγοριοποιείτε τους ανθρώπους με λάθος τρόπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ των φαντς, ούτε εμένα με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να του αλλάξω την άποψη.
0: Εντάξει, λέει την άποψή του και εγώ λέω τη δική μου. Έτσι, ο καθένας κρίνεται. Εγώ λέω την άποψή μου ότι δεν είναι δυνατόν τόσες χιλιάδες, να πούμε, αυτοκτονίες. Τόσες βγάλαν τον άνθρωπο ανάπηρο στη Μακεδονία, τον πετάξανε στον δρόμο με το πόδι του κομμένο, 85 χρόνια, πέθανε ο άνθρωπος, βέβαια, χωρίς. Λοιπόν, και τον πετάξανε έξω σαν ένα σκουπίδι από το σπίτι του, χωρίς να έχει πουθενά να πάει. Άσχετα μετά, αν σε σηκώθηκε ο κόσμος και τον ξαναβάλανε στο σπίτι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Που τον γκρεμίσαν το σπίτι, αν θυμόσαστε, το σπίτι μέσα την πρώτη μέρα που τον βγάλανε, μπήκανε και γκρεμίσαν τα ντουβάρια για να μην μπορεί να ξαναμπεί. Λοιπόν. Και βέβαια ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα χρόνο, ενάμιση. Λοιπόν, αυτή την κατάσταση ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Βγήκε μια απόφαση από τον Αρειοπάγο. Έτσι. Λοιπόν, εκτός του ότι περιμέναμε 2-3 μήνες η απόφαση λέει να καθαρογραφεί, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα?
1: Τι εννοείται?
0: Ότι τελικά ακόμη και σήμερα που υποτίθεται ότι καθαρογράφηκε, ότι έχουν πέσει επάνω οι δικηγόροι, οι μεγαλοδικηγόροι, το ΦΑΝΤΣ.
1: Μα προφανώς θα υπάρξει διαδικασία για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Κανείς δεν είπε
1: ότι θα είναι κάτι εύκολο.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια στο νόμο Καρτέλη. Είναι και τόσα. Και ένα
1: Όχι, η απόφαση αφορά μόνο το νόμο Καρτέλη.
0: Είναι και ένα εκατομμύριο κόσμο που έχει πληρώσει.
1: Η απόφαση αφορά μόνο τα δάνεια του νόμου Καρτέλη.
0: Ωραία. Θα μπορεί όμως αυτό να χτυπηθεί και για τα άλλα δάνεια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Μόνο για τα δάνεια, μόνο για ό,τι έχει παχθεί στον νόμο Κατσέλη.
0: Από τη στιγμή που βάζεις τόκους...
1: Όχι. Οι τόκοι αφορούσαν στις δικαστικές αποφάσεις που είχαν προχωρήσει σε κούρεμα των οφείλων. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη, το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Ρίζο.
0: Ωραία. Και οι υπόλοιποι που έχουν πληρώσει του κόσμου τα λεφτά?
1: Οι υπόλοιποι που δεν έχουν υπαχθεί, οι τόκοι τους τρέχουν κανονικά με βάση την οφειλή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ας επιμένει λοιπόν ο ελληνικός λαός. Τι λέει, πόσο δίνει στη Νέα Δημοκρατία? 35, 37, πόσο, 40?
1: 50, 23, 24%, λοιπόν, και με την αναγωγή γύρω στο 28%.
0: 25 είναι το πολύ, αλλά άσχετα, εγώ το λέω επίτηδες, έτσι. Λοιπόν, 50 μπορούν να τους δώσουν λοιπόν. Εάν ο ελληνικός λαός...
1: Μπορεί να πάει να ψηφίσει κόσμος που δεν ξέρω.
0: Το μυαλό του δεν λειτουργεί, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τη στιγμή αυτή, δεν καταλαβαίνει σε ποιο πάτο έχει φτάσει η Ελλάδα και περιμένει τα 50 ευρώ που θα του δώσει, να πούμε, εκεί πέρα για να πάρει, ξέρω εγώ, κάνα πασατέμπο. Λοιπόν, αν περιμένει λοιπόν αυτά, ας πάει να τους ψηφίσει.
1: Μάλιστα.
0: Ας πάει λοιπόν, γιατί ακούω και ανθρώπους που παίρνουν και ανάπηροι και αόματοι και τα λοιπά, που λένε ας πούμε δεν πάω να ψηφίσω, τι να ψηφίσω. Λοιπόν, καλά να πας. Μετά από αυτά που ακούω, δηλαδή ακούω κάποιους τύπους τέτοιους, καλά, σαν ελληνικός λαός, καλά να πάθουμε. Να βγαίνει ο ίδιος και να μας σκίσει αν μπορεί. Αν μπορεί όσο περισσότερο μπορεί, να σκίσει τον ελληνικό λαό, γιατί τελικά αυτό θα αξίζει ο ελληνικός λαός, αν και τη φορά αυτή συνεχίσει πάλι να ψηφίζει τα ίδια.
1: Καταλαβαίνετε ότι με αυτά που λέτε, αν κάποιος είναι αναποφάσιστος, μπορεί να στραφεί προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ας πάει. Αν έχει τέτοιο μυαλό, γιατί δεν μου λέτε κύριε Παρδάλη.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι όλοι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι άμυαλοι.
0: Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχουν συμφέροντα και πάνε, αυτοί που πηγαίνουν δηλαδή το 20%, 22%, ναι. Ότι έχει συμφέροντα, έχει θεσούλες. Όταν τη στιγμή αυτή.
1: Τόσοι πολλοί έχουν συμφέροντα και θέσεις.
0: Ακριβώς, τόσο πολύ.
1: Τι λέτε.
0: Τόσο πολύ. Όταν τη στιγμή αυτή έχουν δώσει χωρίς καμία διαφάνεια, λοιπόν, δουλίτσες δεξιά και αριστερά και δουλεύουν. Εδώ βγήκα και μίλησα κάποτε, που μίλησα όταν έγινε αυτό το πανηγυράκι εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και είπα ότι κοιτάξτε ποια εταιρεία είναι από πίσω και τα λοιπά. Και βγήκε ο άλλος και είπε, ξέρεις ότι στην εταιρεία δουλεύουν 10.000 κόσμος. Το είπε ή όχι, κύριε Παρδάλη.
1: Ναι, το πράγμα και αυτό. Τι σημαίνει αυτό.
0: Είπε τη λέξη αυτή, ότι δουλεύουν 10.000. Και τι λέει αυτό. Όταν τα λεφτά αυτά είναι του ελληνικού λαού, όταν τα παίρνουν με απευθείας αναθέσεις, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει και 5 και 10.000. Για πέστε μου εσείς, για να καταλάβω, όταν εκατομμύρια του ελληνικού λαού υποφέρουν, όταν τάξεις ολόκληρες έχουμε θέμα σοβαρό επιβίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Γιάννη, άκου. Για τα fake news που μου γράφεις εδώ πέρα. Μην μου κάνεις μαθήματα. Ποιος γράφει τι. Γιατί αν αρχίσουμε να τα συζητάμε αυτά, δεν θα πάει καλά η βραδιά. Λοιπόν... καθένας επιλέγει αυτό που θέλει να επιλέξει. Όμορφα και ωραία. Και προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη των επιλογών του. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν επιλέγουν τίποτα και αποποιούνται όλων των ευθυνών και μετά ζητάνε και τα ρέστα. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν συμφωνώ εγώ ή δεν συμφωνώ. Εγώ έχω πει ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει γενικώς. Ό,τι και να ψηφίζει. Λοιπόν, αλλά ο καθένας επιλέγει για τον εαυτό του. Ούτως ή άλλως όλοι είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας, όχι για τις πράξεις των άλλων. Σε πολύ λίγο είναι μεσάνυχτα. Θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η συνέντευξη του Αταμάν, η συνέντευξη τύπου. Οπότε θα έχουμε λεπτομέρειες και από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα των δύο αιωνίων στο μπάσκετ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δρυμία μια επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για πλαστογράφους Ελπίδας και την Βορύχους του Θυμού. Αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε, θέτοντας εκ νέου το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2027. Αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Φόβους για την επιστροφή ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή εκφράζει η διεθνής κοινότητα μετά τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις οποίες επανέλαβε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας για ισχυρά πλήγματα απόψε κατά ιρανικών στόχων. Ένδειξη απελπισίας χαρακτηρίζει τις απειλές της Ουάσιγκτον ο Ιρανός Πρόεδρος, ενώ μήνυμα ότι ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης δεν έχει τελειώσει έστειλε το Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Άγνοια για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Στη σύλληψη ενός 32χρονου στον Οροπό προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 30χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Περισσότερα στο ενικός.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League στο Telecom Center του ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League στις γυναίκες. Την Παρασκευή στο τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερετσβάρος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι τώρα ξεκίνησε η συνέντευξη του κ. Μπαρτζάκου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, δεν ακούω κιόλας. Και τι ερωτήσεις και αν θα δεχθεί. Είμαστε στα 9 λεπτά, 10 πάμε σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 11 έχει πλέον ο μήνας. Πέμπτη. Λοιπόν. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μανώλη λέει, με λείπει το λέω, δεν πας καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας υποστηρικτής του Βελόπουλου σε τελείριο μίσου και ομοφοβίας χαρακτήρισε τους ομοφιλόφιλους άρρωστα άτομα. Είπες μόνο πως δεν είναι αρρώστιες οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις. Τι άλλο να έλεγα. Και συνέχισες, λέει, όλο διαλλακτική ευγένεια να συζητάς. Δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λέτε τι θα είναι. Και απόψε, λέει, που ο προηγούμενος ακροατής έλεγε πράγματα που είναι κοινή αντίληψη, είχε ανακριτικό και επιθετικό ύφος. Μπράβο στην ψυχραιμία και νυφαλιότητα που διατήρησε. Ήσουν πολύ εριστικός χωρίς λόγο και αιτία. Κύριε Γιώργο, πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να έχω τον τρόπο που θέλω εγώ να έχω. Εάν αυτός ο τρόπος δεν αρέσει σε εσάς ή στους υπόλοιπους συνακροατές ή στην επιχείρηση, υπάρχει λύση για όλα. Εγώ αυτό που πιστεύω που μπορεί να είναι λάθος και την αντίληψη που έχω για κάποια πράγματα θα την υπερασπίζω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πει στην εκπομπή άρρωστους τους ομοφιλόφιλους, όπως και προφανώς δεν μπορεί κανείς στην εκπομπή να μεταφέρει τα λόγια τρίτου προσώπου χωρίς να έχει πάρει την άδειά του. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λέει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας βλάκες, τους ψηφοφόρους του Πασόκ βλάκες, τους ψηφοφόρους του Τσίπρα ηλίθιους, τους ψηφοφόρους της Χαριστιανού ψεκασμένους. Και κανέναν δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μ' αρέσει, έχει καλός, δεν αρέσει, πάλι έχει καλός. Εννοείται βέβαια και για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, έτσι, αυτό. Απλά δεν τους αναφέρω τώρα, δεν αναφέρω τώρα όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, επίσης, αν κάποιος θέλει να βγει στον αέρα και να μην είναι ψύχρεμος και νυφάλιος, απλά δεν θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τώρα, το με λείπει, το λέω, δεν πας καλά, το σέβομαι, το ακούω, δεν θα με κάνει να αλλάξω πάντως στάση. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο.
1: Αχ, βρε Μανώλη. Αχ, βρε Μανώλη.
0: Συμφωνείς και εσύ τώρα, αυτό θες να μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να, και κάτι που συμφωνούμε, βρε.
0: Όχι, ότι συμφωνείς με τον ακροατή, όχι με μένα.
1: Όχι. Όχι.
0: Σου έπαιξα τρίπλα τώρα, φοβερή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα μπορείς να βάλεις άλλους χαρακτηρισμούς για τον κάθε ψηφοφόρο, αλλά όχι...
0: Όχι, δεν θα χαρακτηρίσω κανένα ψηφοφόρο.
1: Όχι, εννοώ πολύ διαφορετικούς και όχι υβριστικούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κάτσε ρε.
1: Παραπλανημένος, πήγε... ναι. Παραπλανημένος ένας μπορεί να είναι.
0: Παραπλανημένος και... μπορεί να είμαι και εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά όχι ηλίθιος, επειδή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και εγώ ψηφίζω Κουκουέ.
0: Αλλά προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, να σου το πω και διαφορετικά, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και εσύ ψηφίζεις Κουκουέ, ωραία. Και έρχεσαι στο δικό μου το μαγαζί να ψωνίσεις. Mm. Γιατί έρχεσαι. Εγώ δεν θα πήγαινα στο μαγαζί ενός ηλίθιου να ψωνίσω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, μετά πάμε σε μια λογική. Εμφυλιοπολεμική.
1: Ανθρωποφαγία. Μετά
0: ναι, μωρέ, τώρα, εντάξει.
1: Ανθρωποφαγία τώρα, εντάξει, άστο τώρα. Μην
0: κάτι, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, να μην ξαναπούμε καλημέρα, καλησπέρα. Τι θα κάνουμε
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω να κρατήσει και του χρόνου τον Αταμάν.
1: Γιατί όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Άμα το πάρω φέτος.
0: Ναι, θα τον κρατήσεις.
1: Θα τον κρατήσω. Γιατί να... Όχι, γιατί να μην τον κρατήσω. Αν και...
0: Γιατί δεν έχει μάθει στον Αν ότι πρέπει να μην παίζει street basket για να μην μένει η ομάδα χωρίς τον Αν στην τρίτη περίοδο. Γιατί δεν φταίγαν οι διαιτητές απόψε που έβλεπα το παιχνίδι. Τα φάουλ που έκανε ήταν αστεία.
1: Εντάξει τώρα. Είχαμε μια αποδεκατισμένη ομάδα καταρχήν. Παίξατε καλά, όπως το έγραψε και στο κείμενο.
0: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα. Εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Επίσης θεωρώ, θεωρώ αποκλειστική.
1: Ειδικά στις παρατάσεις και μάλιστα στην.
0: Στην τελευταία παράταση, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Πώς θα το κάνουμε.
1: Εκεί χάσατε όλο το παιχνίδι. Γιατί θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς και θα μπορούσε να το έχει πάρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε.
1: Εντάξει.
0: Πάντως το Σάββατο δεν έχει δικαιολογία πλέον για κανέναν από τους δύο.
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρεις. Πάντα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά όταν έρχεται η τελευταία ευκαιρία τελειώνουν τα πράγματα.
1: Έχει σημάσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου και να φύγουμε από τα πασχετικά. Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της έδρας, όπως και είναι αυτό το πράγμα.
0: Το έχει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα έχει δηλαδή, το πλεονέκτημα της έδρας,
1: Έχει το πλεονέκτημα, αλλά έχει και το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα είναι ένα σεφ γεμάτο Ολυμπιακούς, για να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά και αρχίζουν να βρίζουν οι διάφοροι. Λοιπόν, θα είναι ένα στάδιο γεμάτο από κόσμο του Ολυμπιακού και πρέπει να τους ικανοποιήσει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα του.
0: Νίκο μου,
1: ένα είναι αυτό, μια στιγμή, Μανώλη, να ολοκληρώσω. Ναι. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι εδώ και δεκαετίες γνωστό στους αθλητικούς κύκλους.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Πάντα η γηπεδούχος ομάδα έχει μία πίεση παραπάνω, αλλά έχει και ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Ειδικά σε έναν τελικό, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για... Εντάξει, για...
0: Ξέρεις, όλα αυτά επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο παρκέ.
1: Α, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί και με την όθηση της έδρας να... ο άλλος να κάνει παπάδες. Α, μια και είπα παπάδες, θα είναι το επόμενο μου θέμα.
0: Λοιπόν, πριν να πας στους παπάδες, ο Πουαρό που είναι, πες το, συνοδοιπόρος σου στον Παναθηναϊκό, λέει, κατάλαβες, λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ράφα Μπενίτεθ, εγώ δεν το ξέρα, προκάλεσε αντιδράσεις με συνέντευξή του σε ισπανικό μέσο, στην οποία μίλησε για τον Παναθηναϊκό και την απομάκρυνσή του από την ομάδα, αποκαλύπτοντας πως ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα για τον Μπενίτεθ. Εάν δεν είχε την πορεία που είχε στη Λίβερπουλ, προσωπικά ως προπονητή δεν θα τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, διότι όπου έχει πάει έχει φύγει με αποζημίωση. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι μεγάλος προπονητής, αλλά όπου έχει πάει.
1: Ναι, αλλά με αυτά που λέει είναι για κλωτσίδια.
0: Δεν ξέρω. Για την πορεία αυτά που λέει να έχουν συμβεί, εγώ δεν το ξέρω. Ή έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί. Ένα από τα δύο ισχύει.
1: Λοιπόν, να μην το...
0: Αλλά σου ξαναλέω, η πορεία του δεν διαγράφεται προφανώς, αλλά όπου άλλο έχει πάει, έχει φύγει με αποζημίωση. Και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι καλός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: κοίτα,
1: είναι
0: κακός. Οπωσδήποτε είναι μεγάλο όνομα. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Έτσι. Καλώς. Δηλαδή, όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, παίρνεις ένα προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι. Αλλά το ότι έχει φύγει από παντού με αποζημίωση, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Αυτή η αντίφαση, δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι
1: σημαίνει. Λοιπόν, και για να το τελειώνουμε, μια και είπες, πέταξες και τη λέξη παπάδες. Λοιπόν,
0: πού και πού, λέω κι εγώ καμιά ζωή.
1: Περίμενε, όχι, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο τελικός, ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για βες.
1: Θυμόσαστε τη μεγάλη εβδομάδα μέσα στην πρώτη καραντίνα του κορονοϊού?
0: Όχι.
1: Η απόφαση είχαν βγάλει, έλα.
0: Για, δεν θυμάμαι, όχι.
1: Ότι η Ανάσταση θα γίνει τι ώρα?
0: Α, ναι.
1: 9 το βράδυ και ακόμα.
0: Ναι, γιατί στις...
1: Εντάξει, εγώ ήμουνα στα Γιάννητσα. Και ακόμα ήταν μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί στις 9 δεν κολλάει και στις 12 κολυμπάει. Εντάξει, τα γνωστά.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, μια και είπαμε παπάδες.
0: Πάντως και στα χωριά που κάνουν ανάσταση 7-8 η ώρα, γιατί πρέπει να πάει και στα άλλο χωριό μετά.
1: Εκείνο είναι εξ ανάγκης εξαιρετικά.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Δεν πάθανε ποτέ τίποτα.
1: Σίγουρα. Και με την άδεια της εκκλησίας.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα εντάξει, μην πάμε τώρα σε αυτό τώρα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά.
1: Όχι, δεν πάει σε σένα το ερώτημα, είναι ρητορικό. Όταν βγαίνει ένας Μητροπολίτης,
0: ναι,
1: με όλα του τα άμφια, την αυχιερατική του στολή και τα λοιπά, πρόσεξε, γνωρίζω και θρησκευτικά και εκκλησιαστικά, ναι, παρόλο που είμαι κουκουέ. Έχω διαβάσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι φοράει επάνω του το μισό προϋπολογισμό ενός δήμου και θέλουν και διπλασιασμό και δέχονται και θέλουν διπλασιασμό των αποδοχών τους, των μισθών τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο μισός προϋπολογισμός ενός δήμου.
1: Εν πάση περιπτώσει, το λέω σχηματικά.
0: Ξέρω όμως ότι...
1: Όταν μαζεύεται η Ιερά Σύνοδος, αυτοί όλοι έχουν άμφια και μήτρες και σταυρούς και γκόλπια και το ένα και τ' άλλο, που είναι ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδας, παρακαλώ.
0: Έτυχε να πάω πριν από αρκετά χρόνια ένα ρολόι, το οποίο δεν ήταν δικό μου, ήταν φίλου που μου το έστειλε από την επαρχία, σε έναν τεχνίτη ο οποίος έκανε συντήρηση σε μία μάρκα, θα την πω, πολύ ακριβών ρολογιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει αυτό το ρολόι από το εξωτερικό, ακριβά το είχε πάρει, δηλωμένο το ρολόι κανονικά με σφραγίδες, χαρτιά κτλ.
1: Ναι.
0: Και μπορούσε, δηλαδή, όταν το πήγα, μίλησε και έδωσε και κάποιους αριθμούς, γιατί θα μπορούσα εγώ να το έχω κλεμμένο το ρολόι, δηλωμένο κανονικά στα στοιχεία του ανθρώπου. Παρατήρησα λοιπόν, αφού πιάσαμε την κουβέντα μετά με τον άνθρωπο που τον τεχνίδι που τα φτιάχνει, παρατήρησα ότι είχε ένα σταυρό από αυτούς που φοράνε οι κληρικοί.
1: Όχι όλοι οι κληρικοί.
0: Οι ανώτεροι.
1: Οι ανώτατοι.
0: Παρατήρησα λοιπόν ότι είχε ένα σταυρό τον οποίο του είχαν πάει για επιδιόρθωση, γιατί κάτι είχε ξεκολλήσει.
1: Κάποιο ρουμπίνι, κάποιο
0: σταυρό. Κάτι είχε ξεκολλήσει, δεν ξέρω. Του έκανα την αφελή ερώτηση, πόσο κοστίζει όλο αυτό. Και μου είχε πει για το σταυρό, για αυτόν τον συγκεκριμένο τέλος πάντων, γύρω στα 7.500-8.000 ευρώ.
1: Α, τσάμπα πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα κόστους, γιατί και ένα χιλιάρικο να μου πεις πάλι πολλά είναι, θα σου πω. Και όταν μου είπε το ποσό, κλονίστηκα. Δεν σου λέω αυτό, το έπεσε από τα σύννεφα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να κουβαλάει πάνω του κάποιος ένα κόσμημα τόσο ακριβό, γιατί κόσμημα είναι, το οποίο να έχει σχέση με τη δουλειά του.
1: Τέτοια κόσμημα θα πέσουν πάνω σου να σε φάνε.
0: Εντάξει, εδώ μου έχει στείλει.
1: Θα μαζευτούν έξω από το Real.
0: Μου έχει στείλει εδώ τώρα ο Γιώργος να ξεκαβαλίζω το φασιστικό μου καλάμι. Ξεκαβάλισε, λέει, το φασιστικό σου καλάμι. Γιατί ως γνωστό είναι και φασίστας. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω για τους ιεράρχες μας. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτοί προέρχονται από μοναστήρια. Όλοι αυτοί είναι πρώην μοναχοί. Εν πάση περιπτώσει έχουν διατελέσει μοναχοί, άλλος ξέρω εγώ έτσι, άλλος... Δεν διάγουν ασκητικών βίων, λιτών βίων. Τα τόσα χιλιάρικα τι τα θέλουνε.
0: Επειδή διάγουν...
1: Και μην τυχόν και καλέσεις.
0: Επειδή
1: και μην τυχόν... Μανώλη, μην τύχον και καλέσεις Μητροπολίτη να σε ψάλει στο μνημόσυνό σου. Τους έγινε.
0: Εγώ δεν θα μπορώ. Ελπίζω λοιπόν να είναι σόφρονες και εκείνοι που θα αποφασίσουν και να μην το κάνουν.
1: Τους έγδισε τους ανθρώπους.
0: Αυτό σου λέω, ελπίζω να είναι σόφρονες.
1: Λοιπόν.
0: Να επικρατήσει λογική.
1: Λοιπόν, από μόνοι τους θα έπρεπε να τα αρνηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το χρήμα είναι γλυκό. Και ως γνωστόν, οι παπάδες το ρέγονται το χρήμα. Πάμε παρακάτω.
0: Να σου πω, όλοι το ρεγόμαστε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι παραπάνω.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έρθει αύριο κάποιος και σου πει: κοίτα, σου διπλασιάζω τη σύνταξη, δεν θα πεις όχι.
1: Εσύ. Το ξέρεις ότι τα ράσα έχουν βαθιές τσέπες.
0: Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες, το έχω πει.
1: Ναι, κι όμως έχουν. Λοιπόν, έλα. Θα πάμε λίγο και τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Άκουσα διάφορα χτες περί των ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Και για τους ανθρώπους, για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Λοιπόν, και το έστειλα και σε μήνυμα. Δεν ξέρω αν το διάβασες στον αέρα.
0: Το μήνυμα το διάβασα.
1: Ναι, δεν, εντάξει, γιατί και.
0: Αυτό που μου έγραφες κανά... ότι είπα, ξέρεις πολλούς που
1: ναι.
0: χειρίζονται μια χαρά το διαδίκτυο παρά.
1: Ναι. Λοιπόν, ειδικά τα νεότερα παιδιά, αλλά να σου πω κάτι, και συνομιλική μου ακόμα, και πιο μεγάλη και πιο μικρή, έχουν μάθει να χειρίζονται υπολογιστή και να μπαίνουν στο ίντερνετ κτλ. Υπάρχουν βοηθήματα, τεχνικά βοηθήματα. Τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης όπως και εγώ. Λοιπόν, που είναι σε θέση να κάνουν πάρα πολλές δουλειές.
0: Ισχύει.
1: Μέσα στο διαδίκτυο και τα λοιπά.
0: Ισχύει.
1: Και εντάξει, άλλο αν δεν θέλει κάποιος να...
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και υπάρχουν
1: φοβούνται την τεχνολογία ή δεν τη θέλουν την τεχνολογία.
0: Ή δεν τη θέλουν και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα παίρνουν με τίποτα.
1: Εντάξει, αυτοί μπορεί να είναι και ελάχιστοι.
0: Δεν έχει σημασία, υπάρχουν όμως.
1: Γνωρίζω κάποια άτομα που φοβούνται την τεχνολογία και γι' αυτό δεν την πλησιάζουν. Αλλά με έναν, επειδή τα άκουσα με τα θέματα που είπαν και οι συνακροατές μας, με έναν καλό βοηθό μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί και να μην τρέχει από εδώ και από εκεί και να μην ψάχνεται να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν είναι βουνό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι βουνό.
0: Αλλά κάποιος μπορεί να το βλέπει, να το αισθάνεται βουνό. Να σου πω κάτι, Νίκο, γιατί έχω και εγώ περίπτωση όχι ατόμου με αναπηρία στα μάτια, αλλά έχω κάτι ξέρω από αυτά. Θέλω να σου πω κάτι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχοντας υποστεί μία αναπηρία φοβούνται να πεθάνουν όπως όλοι μας, αλλά δεν κάνουν και κάτι για να ζήσουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί περισσότερο. Αυτοί που έμειναν με μία αναπηρία σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη ηλικία λέγοντας, δεν εννοώ στα 70 και στα 80, έτσι.
0: Όχι, μεγάλη ηλικία είναι για τα 60 και τα 65.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Και τα 30, από ένα τροχαίο, από ένα εργατικό ατύχημα. Από μία ασθένεια. Αυτά μην τα ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Όπως το λέω και θα το λέω συνεχώς. Εγώ ούτως ή άλλως ανήκω στον χώρο των ΑΜΕΑ και συνδικαλίζομαι κιόλας σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, αλλά μιλάω για εσάς τους υπόλοιπους, τους αρτιμελείς. Να το ξέρετε, είσαστε όλοι εν δυνάμει άτομα με αναπηρία.
0: Προφανώς. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Το επόμενο δευτερόλεπτο, ακριβώς. ακόμα και, και από μια ανακοπή κάποιος μπορεί να μείνει
0: αναπηρίες,
1: μια αναπηρία
0: εκατοντάδων ειδών.
1: Έχει να κάνει και γνωρίζεις από αυτά τα θέματα, έχει να κάνει με, την, με το χρόνο της
0: της οξυγόνας του κεφάλου.
1: Της οξυγόνας, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα σε σχέση και με τις επειδή είπε ένας Γιώργος συνάδελφος, από ό,τι κατάλαβα είναι, σε σχέση με, με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του αναπηρικού κινήματος, τώρα ποιος θα τα βρει, ο Κουρουμπλής με το Βαρδακαστάνι? Αποκλείεται. Εκτός αν τα βρουν κάτω από το τραπέζι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί μια ζωή νεκροθάβανε αυτή και η παρατερχάμενοι τους όλο το αναπηρικό κίνημα, όχι μόνο των τυφλών, γιατί και οι δύο ανήκουν στο χώρο το δικό μας, αλλά και των υπολείπων αμαία. Και μας φέρανε στην κατάσταση που είμαστε. Κυβερνητικές πλειοψηφίες, ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, που έχουν φέρει σε κατάσταση, σε αυτή την άθλια κατάσταση τους αναπήρους. Τώρα να μην κάτσουμε, θα μας πάρουν δύο εκπομπές για να κάτσουμε να αναλύσουμε.
0: Ναι, και περιμένει ο κόσμος πολύς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βγάλαμε το ψυχά μας. Να είσαι καλά. Και κοίταξε πότε να αλλάξει κινητό, ρε φίλε. Αντικαιρός είναι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν δήλωσα εγώ αγροτεμάχια και οικόπεδα και πρόβατα. Οπότε θα
1: ναι,
0: πω...
1: σαν τον άλλον που ήθελε και άλλο μνημόνιο και την ελιά έξω από το σπίτι.
0: Έτσι,
1: του
0: θα
1: έχει δηλώσει η Ελαιώνα.
0: Μπράβο, λοιπόν. θα πορευτώ με το κινητάκι που έχω, οπότε και θα κάνω την υπομονή.
1: Λοιπόν, Μανώλη.
0: Γεια σου, Νίκο, μου να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια, καλό ξημέρωμα. Ο Μυρμηδόνας. Ελάτε, Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τι μου κάνετε, καλά?
0: Καλά.
2: Ο ηχολήπτης ακούει τίποτα, έχει φρικάρει?
0: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Γιατί άλλαξα τηλέφωνο, πήγα, αγόρασα καινούριο.
0: Μέχρι και εσείς αγοράσετε καινούριο και εγώ είμαι μεθό.
2: Καινούριο 34 και 90, μην νομίζετε.
0: Και το δικό μου κάπου εκεί είναι.
2: Μπράβο. Το άλλο που τα είχε φτύσει ήταν των 20 ευρώ από το 2011. Ηρωικό. Τα βγάλει τα λεφτά του μέχρι τέλος.
0: Ναι, αυτά τα τηλέφωνα δεν παθαίνουν.
2: Ναι.
0: Το πετάς γυρνάει πίσω.
2: Λοιπόν, okay, αφού ο ηχολήπτης και εσείς δεν έχετε θέμα,
0: συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, είστε μια χαρά, σας ακούω πρώτα απ' όλα. Λοιπόν,
0: δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε, λέει, συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και εξελέγει, λέει, ο κύριος Κυρανάκης. Τι θέση έλαβε?
0: Πώς ακριβώς είναι η θέση του?
2: Γραμματέας του κόμματος.
0: Είναι, πώς το λένε, νέος γραμματέας.
2: Νέος γραμματέας. Okay, ναι. Εντάξει, ναι, γραμματέας του κόμματος. Ναι, okay. Λοιπόν. Και είπε, τι διαβάζω τώρα, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε, επετέθη σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανέφερε ουσιαστικά ή εγώ ή το χάος. Έτσι διαβάζω. Λοιπόν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η φράση.
2: Όχι, δεν την είπε.
0: Αλλά το νόημα μπορεί να είναι αυτό.
2: Το νόημα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Α, συμφωνείτε ότι το νόημα γενικά ήταν αυτό? Ή, ναι.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Κυρανάκης έκανε μία δήλωση, αλλά εδώ είναι δήλωση.
2: Ναι.
0: Η μάχη που έρχεται,
2: ναι,
0: δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών.
2: Αχα.
0: Προσωπικά δεν έχει σημασία το τι ψηφίζω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ημέρα που πάω να ψηφίσω.
2: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά τις εκλογές δεν τις θεωρώ μάχη ως ψηφοφόρος. Τις θεωρώ δικαίωμα άσκησης. Μάλλον άσκηση δικαιώματος.
2: Βέβαια, αναφέρεται.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: και θεωρώ ότι,
2: ναι,
0: πάω και ψηφίζω,
2: ναι,
0: φαντάζομαι και αρκετοί, αλλά όχι, και άλλοι όχι, πάω και ψηφίζω όχι με βάση τις ιδέες μου, αλλά με βάση την πραγματικότητα που βιώνω.
2: Μάλιστα.
0: Άρα για μένα η μάχη είναι εκλογική στο επίπεδο της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αν είναι να κάνουμε, να συζητήσουμε για ιδεολογίες και να ψηφίσουμε με βάση ιδεολογίες, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα.
2: Αυτά λέει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου, μπορεί...
2: Ναι, όχι. Ο κύριος Κυρανάκης λέει...
0: Ο κύριος Κυρανάκης καλά κάνει, διότι αυτή είναι η θέση του ως γραμματέας, ναι, να συσπυρώσει... Ναι, όσο ναι, μπορεί τον κόσμο, περισσότερο ναι, τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ναι,
0: εγώ καλά, προσωπικά ναι, μπορώ όμως να διαφωνώ με το ότι η εκλογική μάχη είναι και μάχη ιδεών.
2: Εννοείται. Λοιπόν, μα δεν μου λέτε, γιατί σας σύγκλησα τώρα.
0: Καθόλου.
2: Πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή σας και είπα ότι δεν έχουν πρωτοτυπία και θυμίζουν το Μίκη Θοδωράκη Καραμαλίση Τάγκς. Δεν το θυμάστε. Mm-hmm. Το υπενθυμίζω εγώ τώρα. Λοιπόν, όταν, ναι, λοιπόν, αντιγραφή τώρα του 1974 είναι αυτό, του Θοδωράκη, που είπε Καραμαλίφι Τάγκς.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Άλλες εποχές βέβαια.
2: Πώς.
0: Άλλες εποχές τότε.
2: Τι άλλες εποχές. Η διανοτροπία. Η διανοτροπία. Mm-hmm. Όταν λέει οφείλουμε να... Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, και πολύ ασχοληθήκαμε τώρα με τον Κυρανάκη και με τον Μητσοτάκη. Okay, λοιπόν, όταν γίνουν εκλογές, θα δώσουμε παρόν να μην τους κάνουμε τη χάρη ότι είμαστε του καναπέως, πως το λέγε. Και έλα μωρέ, διάφοροι είναι λογοτομημένοι, πάνε για μπάνια, δεν ασχολούνται. Όχι, θα πάμε. Αποχή 50%, όχι. Όχι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτεί ο κόσμος.
0: Δεν το ξέρω, ξαναλέω.
2: Εντάξει, γι' αυτό παίρνουμε στην εκπομπή να πούμε τη γνώμη μας, να ακούσει και κανένας άλλος συνακροατής, να κάτσει λίγο να το σκεφτεί. Αποχή δεν κάνουμε, ρε παλουκαριά. Δεν μας παίρνει ούτε αποχή, ούτε άκυρο, ούτε λευκό. Γιατί το γαρκύρο και το λευκό είναι μη μου τους κύκλους τάρατε, αφήστε με στον πόνο μου. Δεν θέλω να ζήσω μόνος μου. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, έγκυρο θα ρίξουμε. Έγκυρο. Αλλά έτσι όπως τα έχει κάνει τώρα, όπως τα έχουν κάνει οι πολιτικάντιδες, δεν αντέχει, λέει, η χώρα κυβερνησία και πρέπει, λέει, να δώσει αυτό. Τέτοια τους έλεγε. Πρέπει να δώσει, λέει, αυτοδυναμία στην κυβέρνησή μας ξανά για τρίτη τετραετία. Κάτι τέτοια διαβάζω ότι τους έλεγε. Λοιπόν, είμαστε, λέει, 15% μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοια παίρνει το μάτι μου ότι τους έλεγε. Είμαστε, λέει, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά κατεβαίνουν Σαμαράδες, Καριστιανούδες, Τσίπρες. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος αυτοδυναμία, μου σφυρίξετε κλέφτικα. Λοιπόν, επειδή πρώτοι το έχουν εξευτιλίσει το θέμα, ο λαός, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν φαίνεται. Λοιπόν. Επειδή θα κατέβουν αρκετά κόμματα, η γνώμη μου είναι για να τους γίνει μάθημα. Εντάξει, θα προκυρηθούν νέες εκλογές μέσα σε 40 μέρες. Εντάξει, θα μου πεις μέσα σε 40 μέρες αυτές της ακυβερνησίας το τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά.
0: Δεν υπάρχει ακυβερνησία.
2: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση. Πώς λέγεται,
0: υπάρχουν υπηρεσιακοί.
2: Ειδικού σκοπού.
0: Όχι, ναι. Υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
2: υπουργοί.
0: Βέβαια. Δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
2: Για να τους γίνει λοιπόν μάθημα, η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10 υπάρχουν. Υπάρχουν, γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τους τα μπουμπουνίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. Ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Θα δούμε αν θα συμβεί.
2: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
0: Ναι,
2: ελπίζω, γι' αυτό την αμολάω. Για να αρχίσει να καλλιεργείται
0: για να το σκεφτεί, να το σκεφτούμε όλοι.
2: Να το σκεφτούμε
0: εγώ
2: όλοι.
0: Εγώ προσωπικά που είμαι κατά των κυρώσεων,
2: Ναι.
0: Εννοώ των κυρώσεων, όχι γενικώς, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις.
2: Ναι.
0: Έχω αρχίσει να αναθεωρώ σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε οι κυρώσεις που προβλέπονται να εφαρμόζονται.
2: Βεβαίως θα έπρεπε να εφαρμόζονται όπως παλιά.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό,
2: δεν μπορούσες να πάει να πάρεις διαβατήριο.
0: Αυτό, που είμαι γενικά κατά.
2: Και είχε κι άλλα, κι άλλες κυρώσεις.
0: Ναι, που είμαι γενικά κατά των κυρώσεων αυτού του είδους, αλλά το συγκεκριμένο
2: ναι.
0: Έχω αρχίσει να αναθεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται, γιατί ναι. Δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση.
2: Συμφωνούμε. 100%.
0: Ο ασχέτως έτσι του μπορεί ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει, δεν με αφορά. Αλλά η συμμετοχή είναι μεγάλο πράγμα.
2: 100% συμφωνούμε. Λοιπόν, 100%. Λοιπόν, ναι. Διότι βρίσκουν και κάνουν μετά και παρατυπίες και παρανομίες και. Διότι όταν δεν υπάρχει μαζική

0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, μπουνίδια, μπουνίδι, μπουνιά λέει έριξε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είμαι, το βίντεο δεν φαίνεται. Μπορεί να τι έριξε απλώ ένα ράπισμα. Μην πα πέτο, και το ράπισμα άσχημο είναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Στο Ήλιον. Στο Ήλιον το μετέδωσε ένα κανάλι σε μια εκπομπή. Σε μια εκπομπή με ένα βιντεάκι που το τράβαγε κάποιο γείτονα.
1: Ποιο αυτό ο τύπο με την εκδικητική.
0: Ο τύπο που χτύπησε μια μαμά, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Μια
1: ο τύπο είναι, δεν είναι. Πρέπει να. Είπα μισόδια και τέλος. Δεν βγαίνεις ποτέ.
0: Μία στιμουλά, okay, ναι.
1: Το
0: ναι.
1: Κοιτάτε πως κλαίει.
0: Ποιος κλαίει?
1: Αυτό που ανέβασε το βίντεο και έγραψε κοιτάτε πως κλαίει.
0: Όχι, όχι, όχι. Α. Για οδηγούς μιλάω.
1: Συγγνώμη, νόμιζα μιλάω. Γιατί για αυτό το.
0: Μεταδόθηκε στη Σκουτσελίνη την εκπομπή στο Star, νομίζω. Δεν ήθελα να τα πω, αλλά το
1: δει. Όχι, δεν το έχω δει.
0: Στη Σκουτσελίνη την εκπομπή πήρα μάτι στο YouTube τώρα.
1: Ναι.
0: Το Star μεταδόθηκε, κάποιοι γείτονες τραβάγανε βίντεο και είναι δύο αυτοκίνητα σε ένα στενό δρόμο, το ένα μπαίνει, το άλλο πάει να βγει. Είναι μούρι με μούρι, όχι κάνε πίσω εσύ, όχι κάνω πίσω εγώ. Τέλος πάντων, και αρπάζεται τώρα ένας άντρας με μια γυναίκα οδηγό. Η γυναίκα οδηγός είχε και ένα παιδάκι πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό, είναι... εγώ για το παιδάκι στεναχωρήθηκα βασικά. Κάποια στιγμή του βγάλε γλώσσα και πάει αυτός εκεί στο παράθυρό της και της έριξε μάλλον ένα χαστούκι. Είπανε γροθιά, δεν νομίζω γροθιά, τόσο αν της έριξε ένα χαστούκι, το οποίο είναι απαράδεκτο βέβαια. Εγώ στεναχωρήθηκα για το παιδάκι που είχε μέσα στο πίσω κάθισμα αυτή, γιατί είδε κάποιον να χτυπάει τη μαμά του. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Λοιπόν, τον βρήκε η τροχέα, διότι είδαν τις πινακίδες του, είδαν τα έτσι του, υπήρχε βίντεο, τον βρήκανε, έφαγε τη μήνυσή του από την κυρία.
1: Καλώς έκανε,
0: ναι,
1: κυρία,
0: και θα την βρει την άκρη.
1: Γιατί όλοι μπορεί πάνω στα νεύρα μας να πούμε μια κουβέντα, ναι, παραπάνω, χωρίς να συνεργάσουμε.
0: Άλλο θέλω να πω, αυτό είναι ότι έχει χαθεί η μπάλα.
1: Ναι, έχει χαθεί.
0: Και σε άλλες εκπομπές το έχουμε συζητήσει και το έχουμε συμφωνήσει. Έχει χαθεί η μπάλα, κινδυνεύουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και εγώ εκπλήττομαι και με τη γυναίκα που είχε και το παιδί μαζί πίσω στο πίσω κάθισμα. Του βγάζει και αυτή γλώσσα. Κύρια μου, αφού βλέπεις ότι ο άλλος είναι γκάου, ξέρω εγώ, ή είναι αρπαγμένος.
1: Έτσι, μπορεί όμως να είσαι σε μία.
0: Σεβάσου το παιδί σου.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή και αυτή έπρεπε να κάνει και ένα βήμα πίσω, που λέει ο λόγος. Ας είναι τρελός. Υπάρχει πολύ εγωισμός, κύριε Παρδάλη.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Κατάλαβε, δηλαδή, ναι, μεν αυτός θα τη φάει την τιμωρία του, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάνε με τα βίντεο στα δικαστήρια που του κάνει μήνυση κι αυτή. Έχει και μάρτυρες αυτή, έχει και τα βίντεο, έχει και την τροχέα που ήρθε μετά κι αυτά. Αυτός θα τη φάει την τιμωρία του. Αλλά εγώ στο δικαστήριο, άμα ήμουν εισαγγελέας, θα της έλεγα: του ρίξα την ποινή που προβλέπει ο νόμος, κυρά μου. Okay. Να σου κάνω όμως και μια ερώτηση, της έλεγα και σένα. Εσύ τη γλώσσα σου γιατί την είχες. Γιατί τη γλωσσοκοπάνησες? Δηλαδή, γιατί αφού έβλεπες ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος.
1: Εντάξει, μην πάμε όμως και σε.
0: Κάνε και εσύ σιωπή.
1: Ναι, μην πάμε όμως και σε μια κοινωνία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω να τσακωνόμαστε προς Θεού.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν ξέρω τι, ναι, είπε ο ένας τον άλλο, αλλά μπορεί να ήταν πιεσμένοι από 10 πράγματα και να είπε μια κουβέντα.
0: Πιεσμένος ήταν και αυτός και αυτή. Ναι,
1: ναι, δε, αυτό δεν είναι λόγος για να.
0: Στην αρχή τη συζήτησή μας τον παράγοντα ότι ήταν πίσω της το παιδί της. Καταλάβατε,
1: ναι.
0: Δηλαδή πρέπει και οι νέοι γονείς, όταν είναι, πρέπει να καταλάβουν, όταν οδηγεί, δεν είμαι οδηγός, είμαι μαμά.
1: Ναι.
0: Είμαι μαμά.
1: Εγώ πάντως τα πολλά τελευταία χρόνια...
0: Διαφωνείτε?
1: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά θα σας πω, επειδή κάποτε όταν μου κόρνερε κάποιος, δεν μη, τον κοίταγα, τέλος πάντων, εξαρτάται, μπορεί να έχει και δίκιο, όταν, γενικά όταν έχω άδικο δεν μιλάω. Αλλά όταν έχεις δίκιο, σε πιάνει και λίγο το κολοπεδαρίστικο. Όταν έχω το γιο μου, έχει τύχει τώρα που έχει μεγαλώσει και μας κορνάρει κάποιος και μου λέει: τι κορνάρει αυτός? Του λέω: με βλέπεις να ασχολούμαι? Αφού δεν ασχολούμαι εγώ, δεν ασχολείσαι και εσύ, τέλος. Διότι δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μπράβο,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν ξέρω τι είναι ο άλλος. Δεν ξέρω. Και να. Θα μπει, γιατί αν ήξερες τι θα κάνεις. Δεν χρειάζεται. Α, κορνάρει, τι να κάνουμε τώρα? Άστο να κορνάρει.
0: Ωραία. Να σας πω ένα άλλο, να μην σας κουράζω. Έλα. Την Κυριακή πήγα κάπου να φάω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κυριακή μεσημέρι και είχαν βγει οικογένειες με παιδάκια, με μαμάδες, με βρέφη.
1: Ωραία πράγμα είναι πάνες,
0: τα μωράκια με πάνες και αυτά τρώγαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι ένα μωράκι τέτρα πέρα το χαριτωμένο, όταν λέμε

0: και πρέπει να ήταν 18 μηνών, ας πούμε. Με τις πάνες, καταλάβατε. Το οποίο εντάξει, το ήταν κάτω στα πόδια του μπαμπά του, ας πούμε, τρώγανε τα αντρόγινα εκεί, άλλα παιδάκια τριγύρω. Και έχει πάρει ένα πιρούνι, ρε παιδί μου. Πιρούνι, όταν λέμε πιρούνι, κανονικό, τεράστιο πιρούνι, το μεγάλο, με τα τέσσερα τέτοια το πιρούνι. Έχει πιρούνι με δύο, με τρία, με τέσσερα. Καταλάβατε. Το μεγάλο το πιρούνι, όχι το πιρουνάκι. Και να χαρχαλεύει το μημένο κάτω κοίτα στο χώμα, κάτι χαλικάκια που είχε, έπαιζε δηλαδή το φουκαριάρικο. Και έχω φρικάρει εγώ, είμαι διπλανό τραπέζι. Και τους λέω, ας πούμε, παιδιά, τους λέω, με συγχωρείτε, λέω. Δώστε το τουλάχιστον ένα κουτάλι. Όχι ότι και το κουτάλι δεν είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα.
0: Κύριε Παρδαλή, πυρούνι.
1: Με αυτό λέω, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα. Το πυρούνι είναι λίγο πιο επικίνδυνο.
0: Και αυτό επικίνδυνο είναι, αλλά άλλο πυρούνι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς πήγε κάτι να πει ο μπαμπάς, αλλά φαίνεται επειδή ήταν η παρέα 6-7 άτομα, 2-3 ζευγάρια ήταν. Οι μαμάδες δεν μιλήσανε καθόλου. Φαίνεται το άρχισαν να κάνουν οι συνάψεις να κάνουν ντίγκι. Και σου λέει αυτός εδώ δίπλα κάτι σωστό μας λέει. Δηλαδή εγώ σοκαρίστηκα, γιατί δεν είχαν σκεφτεί οι μαμάδες ότι σε ένα 18μηνο παιδάκι δεν δίνουμε πιρούνι για να παίζει με χαλικάκια. Θα σηκωθεί, θα παραπατήσει, λόγω ασταθείας.
1: Πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Και έχω φρικάρει με ποια έννοια, ότι ενώ τα αγαπάνε τα παιδάκια τους όλοι, δεν υπάρχει μαμά που να μην αγαπάει το παιδάκι της ή ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν οι δικοί μας οι γονείς και οι παππούδες μας. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό έφερα παράδειγμα και την άλλη με την οδηγό. Κυρά μου, εκείνη τη στιγμή δεν οδηγείς, είσαι μαμά.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε ένας περίοδος του Μπέκα.
1: Η παρέμβασή σας στην ταβέρνα. Θα μπορούσε να πάρει
0: και περήφανος που την έκανα.
1: Ναι, καλά κάνετε. Αλλά
0: του δώσανε το υλικά το
1: θα κουτάλι. Μπορούσε να πάρει και άσχημη τροπή. Να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να. Όχι, να γυρίσει.
0: Εγώ το κάνω για το παιδάκι.
1: Ναι, να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να πει: ρε φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Το έχω ακούσει στο μετρό. Μέσα σε σειρμό.
1: Θα μπορούσε να το πει.
0: Το έχω ακούσει αυτό. Να έχει 4 παιδιά ένα ζευγάρι. Ηλικίες από 4 μέχρι 11. Αγοράκια, κοριτσάκια. Και να κάνουν πώς κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές στο μονόζυγο.
1: Και κρέμονται από τα χερούλια.
0: Να κρέμονται και να, το ένα να μιμείται μετά το άλλο, να ζηλεύει το ένα το άλλο. Ξεκίνησε το ένα, ας πούμε, το πιο μεγάλο, και μετά ζηλέψαν και τα άλλα τρία και ακολουθήσαν στη διαδρομή και κάναν το ίδιο πράγμα και τα τρία. Κάνανε μονόζυγο πάνω από τις θέσεις, ξέρετε.
1: Και κάνατε παρατήρηση και τι έγινε.
0: Και του λέω, όχι παρατηρήσει, πάλι ευγενικά.
1: Ναι.
0: Του λέω, ο μπαμπάς και η μαμά, έτσι. Και του λέω, έχω πάθει σοκ, αγωνιό, εάν χάσει την ισορροπία του κάποιο παιδί σε κάποια απότομη στροφή του σειρμού ή σε απότομο σταμάτημα του σειρμού ή γιατί κουράστηκαν τα χεράκια τους. Θα σας πέσει κάτω και θα σπάσει τη σπονδυλική του στήλη ή το σβέρκο του.
1: Φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
0: Και μου λέει, παντού μπορεί, μου λέει, δεν μου πει, κοίτα, μου λέει, παντού μου λέει μπορεί να χτυπήσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν γκάου.
1: Okay.
0: Παντού μπορούν να χτυπήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρόλο τραβάνε, τι ρόλο παράνε οι νέοι γονείς. Τι να πω. Εντάξει. Αυτά, κύριε Παρδάλη. Και τα λέω με την ανοχή σας. Ευχαριστώ που με αφήνετε και τα λέω. Γιατί οπωσδήποτε στο ακροατήριο σας είναι παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, μαμάδες, μπαμπάδες. Αν όχι με μικρά παιδάκια αυτή την ώρα, 18 μηνών, γιατί αύριο εργάζονται οι άνθρωποι. Αλλά οι παππούδες, οι θείοι, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί και να είναι, μπορεί να έχουν ξυπνήσει, να γιατάζουν.
0: Να μπορούν πολλά. Να πούνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κύριε Τάσο, με ακούτε?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Απλά να πω δύο πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Από τα μηνύματα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ας πούμε, που τον έκλεισα χθες, λέει: θαυμάστε, λέει, η νοοτροπία Έλληνα ψηφοφόρου, να ψηφίσουμε ό,τι να είναι. Άδικο, λέει, έχει Κυριάκος που λέει: εγώ ή το χάος. Μιχάλη, με εσύ θέλεις μνημόνιο. Άλλο ένα, να πάρουμε δανεικά. Οπότε, τι να σου πω τώρα. Με Μητσοτάκη, μάλλον δεν θα πάρουμε άλλο μνημόνιο. Για σκέψου το λίγο. Αποφάσισε Μητσοτάκη ή μνημόνιο. Λοιπόν, ένα. Δύο. Έχει στείλει ο Γιώργος που μου είχε για τη φασιστική νοοτροπία, από ότι δεν εννοεί το ιδεολογικό κτλ. Μου είχε στείλει ο Γιάννης: Γιάννη, δεν ψάχνω να βρω ότι η Αμερική έχει επιτεθεί στο Ιράν, ούτως ή άλλως έχουν προαναγγείλει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν απόψε και ότι υπάρχουν εκρήξεις στο ΚΕΣΜ, αν το λέω σωστά, και κοντά στα, στο ΣΥΡΙΚ, κοντά στα στενά του Ορμούζ, ψάχνω να το βρω. Γενικώς υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι έχει υπάρξει χτύπημα, αλλά δεν μου βγαίνει πουθενά επίσημα κάποια ενημέρωση. Προφανώς κάτι έχει συμβεί και επίσης έχει βγει μια ειδοποίηση για αύριο ότι θα είναι, λέει, μια δύσκολη καιρικά ημέρα, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχει και έντονες βροχοπτώσεις. Ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις, τον είπα, κατά του Ιράν, το βγάζει τώρα ως έκτακτη είδηση η ΕΡΤ. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Τάσο, έλατε.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Χριστό.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Εν μέρη συμφωνώ κατά 80-85% με τον κύριο τον προηγούμενο.
1: Ναι.
2: 80-85% δεν συμφωνώ 100%. 80-85. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε κάτι άλλο. Από ό,τι έχω παρατηρήσει και από ό,τι ακούω, όλοι έχουν τρελαθεί και σαλτάρει, εκνευριστεί με την αύξηση αυτή των μισθών των
1: Μητροπολιτών, ναι,
2: και ούτω καθεξής. Mm. Η εφημερίδα Κήρυκας είναι του Μητσοτάκη.
1: Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν ξέρω αν παραμένει. Ήταν γνωστή η ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι ακόμα.
2: Είναι 14-16 μήνες, 14-12, ναι, 16 μήνες που πήγε ο Μητσοτάκης στο Άγιο Όρος και έδωσε 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Πριν 14 μήνες ήταν ή 16,
1: πόσο θυμάμαι, ήταν. Για να είμαι ειλικρινής.
2: Γιατί δεν ήθελε να μπει ούτε καν στο Άγιο Όρος και τους έδωσε 100 εκατομμύρια για να μπει μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι. Κύριε Τάσο, θα σας πω ψέματα και δεν θέλω.
2: Ποιος είναι ο άθεος?
1: Γιατί το βάζουμε σε λογική αθεΐας?
2: Όχι, δεν το βάζουμε στο θέμα αθεΐας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τέρης Χριστός ζει. Η κυρία Αντώρα Μπακογιάννη.
1: Μη μου το πάτε, κύριε Τάσο. Όχι,
2: κύριε Τάσο. Συγγνώμη,
1: μη μου το πάτε εκεί.
2: Να κάνουν test DNA.
1: Όχι, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο. Καλό βράδυ, κύριε Τάσο. Χαίρετε. Δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Τάσο. Και εν πάση περιπτώσει, δεν σας αφορά κιόλας. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λυπάμαι. Ελάτε, κύριε Βαγγελή. Κύριος Βαγγελής. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Βαγγελή. Ξέρετε, υπάρχει μια, δεν θα πω λεπτή γραμμή, υπάρχει μια γραμμή πάνω στην οποία ισορροπούν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω, όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως το τι κάνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, από πού έχει έρθει και πού θα πάει, δεν με αφορά. Αν τώρα είχε 5 σπίτια και τα έκανε 105, ναι, θα τον κρίνω. Άλλο πράγμα. Τον έχουμε τον κύριο Βαγγέλη, έλατε.
3: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Βαγγέλη.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
3: Και τώρα βέβαια εγώ πήρα αφορμή για να σας τηλεφωνήσω από... και πιο παλιά τηλεφωνούσα κάποιες φορές, ναι, αλλά σπάνια. Σας ακούω όμως πότε, ναι, πότε. Πήρα αφορμή από κάποιον κύριο που βγήκε από τα Γιαννιτσά και έλεγε κάποια πράγματα για τους, για τους μισθούς των επισκόπων και όχι μόνο από αυτόν και από όλη αυτή την, όλο αυτό τον τόρο που έχει...
1: Υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ναι.
3: Από όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει τώρα τελευταία με αυτή την ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο με λύπησε το γεγονός ότι ξέπεσε ο διάλογος σε επίπεδο καφενείου. Διάλογο που κάνατε μεταξύ σας.
1: Εννοείται.
3: Ξέπεσε σε επίπεδο καφενείου, δηλαδή οι παπάδες έχουν βαθιές τσέπες και κάτι τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ο Νίκος είπε ότι οι ταράς έχουν βαθιές τσέπες και του είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες.
3: Ναι, και είπε ότι κυνηγάνε το χρήμα πιο πολύ από τον άλλο κόσμο.
1: Δεν το κυνηγάνε.
3: Εγώ τώρα δεν πήρα τηλέφωνο για να υπερασπιστώ
1: κανένα.
3: Όχι,
1: αλλά αφού το βάζει το θέμα, εγώ κάνω μία ερώτηση. Ναι. Εσείς δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν με αφορά. Ναι. Έχετε τη δυνατότητα, δουλεύοντας, παίρνοντας το μισθό σας, να βγάζετε και ένα 50 και 60 και την ημέρα μαύρο?
3: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
1: Όχι,
3: τώρα
1: δεν είναι. Για μένα δεν είναι.
3: Καλά, δεν θέλω να πάμε αλλού τη συζήτηση τώρα στο Όχι. μαύρο χρήμα. Γιατί άμα την πάμε στο μαύρο χρήμα, ναι, γίνεται χαμός για το μαύρο χρήμα. Και πρέπει να υπάρχει και το μαύρο χρήμα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο υπάρχει μαύρο χρήμα.
1: Γιατί η κυβέρνηση, νομίζω, και η εργάστα κυβέρνηση το κυνηγάει.
3: Αυτά είναι, κύριε Παρδάλη μου, παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Δεν είναι παράνομο το μαύρο χρήμα?
3: Εντάξει, παράνομο είναι, αλλά χωρίς μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί και μια οικονομία. Και σας λέω και πάλι ότι υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι, με αυτή την νοοτροπία πάντως δεν πάμε πουθενά.
3: Ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει το μαύρο χρήμα. Εδώ το λένε μεγάλη οικονομολόγια.
1: Άρα εγώ ας πούμε να αρχίσω να αισθάνομαι ηλίθιος. Που δεν έχω μαύρο χρήμα να διαχειριστώ.
3: Μα ούτε εγώ μπορώ να διαχειριστώ μαύρο χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι το λένε και μεγάλοι οικονομολόγοι, ότι χωρίς το μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί μια οικονομία. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα.
1: Τότε να μην το κυνηγάμε.
3: Εγώ δεν πήρα για να.
1: Εντάξει, κουβέντα κάνω. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Περιμένατε πολλή ώρα. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό ακριβώς.
3: Εντάξει.
1: Okay, ένα λεπτό. Okay. Ευχαριστώ.
3: Ναι.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Βαγγέλης, ευχαριστώ που περιμένατε. Κύριε Βαγγέλη, έλα.
9: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
9: Ναι, αυτό το μαύρο χρήμα υπάρχει παντού.
1: Ναι.
9: Δεν είναι ακόμα και στις... Δηλαδή εγώ ήμουνα στην Αγγλία πριν από 25 χρόνια περίπου και δούλεψα ένα μήνα σε κάποιο γυμναστήριο εκεί. Πήγαινα το πρωί και το καθάριζα.
1: Ναι.
9: Μην φανταστείτε ότι έκανα καμία... Παρόλο που είχα πάει για άλλο λόγο στην Αγγλία, αλλά για λόγους ανάγκης, για να βγάλω τα προστοζήν, πήγαινα και έκανα το καθαριστή, καθάριζα. Λοιπόν, και επειδή ήμουνα ταυτόχρονα και στο Ταμείο Ανεργίας, τους λέω, σας παρακαλώ, τους λέω, αν γίνεται να δουλέψω αυτό το μήνα που με χρειάζεστε, χωρίς να με δηλώσετε, να πάρω τα λεφτά, και γιατί είμαι στο Ταμείο Ανεργίας. Τους εξήγησα ακριβώς τι συμβαίνει. Και μου λένε, ναι, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Και μου έδωσαν μαύρα λεφτά, ακόμα και στην Αγγλία. Χώρια που πας ψωνίζεις δεξιά-αριστερά, και τότε, από τότε δεν έχω ξαναπάει, αλλά τότε δεν σου δίνανε ούτε αποδείξουτε τίποτα. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ πήρα τώρα για αυτό το θέμα και τον τόρο που γίνεται, γιατί δεν θέλω να κάνω δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε θέλω να υπερασπιστώ κανέναν.
1: Ναι.
9: Απλά νομίζω ότι είναι κάπως άδικη όλη αυτή η επιθετική συμπεριφορά προς τους επισκόπους.
1: Θέλετε να μου το εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε?
9: Ναι, βέβαια, βέβαια θα σας το εξηγήσω. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικη όλη αυτή η συμπεριφορά και να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το μισθό τους για φιλανθρωπίες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρω δεσπότη, ο οποίος, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος συντηρούσε μια οικογένεια που σπούδασε τα παιδιά.
1: Μπράβο.
9: Τη συντηρούσε, που πέθανε ο πατέρας και ξέρετε, πριν από 30-40 χρόνια δεν δούλευε και η γυναίκα, πέθανε ο πατέρας ξαφνικά.
1: Ναι.
9: Η γυναίκα και με τα παιδιά μείνανε επί ξύλου κρεμάμενοι.
1: Ωραία.
9: και τους συντηρούσε ο τοπικός επίσκοπος.
1: Χίλια μπράβο του.
9: Σπούδασε τα παιδιά και δεν είναι ένας.
1: Χίλια μπράβο του. Γι' αυτό δίνει τις αυξήσεις στο κράτος.
9: Ναι. Όχι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε ότι και έτσι και στολές και το ένα και το
1: δεν
9: άλλο.
1: Δεν ισχύουν.
9: Όχι ακριβώς.
1: Τι λέτε?
9: Όχι ακριβώς.
1: Για πείτε μου.
9: Γιατί υπάρχουν βέβαια οι ακριβές στολές,
1: ναι,
9: αλλά υπάρχουν και οι στολές οι φτηνές.
1: Προφανώς υπάρχουν.
9: Υπάρχουν οι ακριβοί σταυροί,
1: υπάρχουν και οι φτηνοί.
9: Υπάρχουν
1: και οι ακριβές μήτρες, υπάρχουν και οι φτηνές μήτρες.
9: Υπάρχουν τα ακριβά ρολόγια,
1: υπάρχουν και τα φτηνά.
9: Υπάρχουν τα ακριβά παντελόνια, υπάρχουν και τα φτηνά παντελόνια.
1: Απλά ο κληρικός.
9: Απλά όμως στην εκκλησία. Υπάρχει μία άλλη αντίληψη και μία άλλη νοοτροπία η οποία έλκει την καταγωγή της, έχει σχέση κυρίως με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη ασέβεια και ντροπή το να προσφέρουν στο Θεό κάτι το οποίο ήταν κατώτερης ποιότητας. Στο Θεό πάντοτε προσέφεραν αυτό που ήταν ανώτερης ποιότητας.
1: Θυμίστε μου λίγο από το βίο, τώρα λέω με βάση αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο, έτσι. Από το βίο του Χριστού και των μαθητών του. τι ακριβώς οδήγησε, μας οδήγησε στο να έχουμε την εικόνα αυτού του πλουτισμού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία.
3: Μα κοιτάξτε να δείτε, και ο και ο Χριστός, τέλος πάντων, τώρα είναι. Κρίνουμε άσχετα πράγματα.
1: Όχι, δεν κρίνω. Δεν κρίνω, αλλά
3: όχι κρίνουμε, συγκρίνουμε.
1: Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ενορίες.
3: Και άσχετες, και άσχετες εποχές.
1: Θα σας πω κάτι.
3: Ήταν άλλη η εποχή του Χριστού, άλλη η εποχή των αρχαίων Ελλήνων.
1: Και για ποιο λόγο, και για ποιο λόγο, και για ποιο λόγο η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει πάρει το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων?
3: Γιατί αυτό το σκεπτικό είχε ο κόσμος, ο λαός. Ακριβώς επειδή έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό το καλύτερο.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι σε εκατοντάδες ξοκλήσια και ρημοκλήσια σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει ίχνος πλουτισμού, και ξέρω επίσης κληρικούς οι οποίοι κυκλοφορούν μονίμως με το μαύρο τους ράσο και η στολή τους είναι ραμμένη από τους ίδιους τους συγχωριανούς τους. Και δεν έχει ούτε πετράδια, ούτε τίποτα.
3: Υπάρχουν και αυτά. Αλλά,
1: επίσης, με όλο αυτό το πλούτο, ξέρετε πόσοι άνθρωποι που δυστυχούν καθημερινά θα μπορούσαν να έχουν έναν αξιοπρεπή βίο?
3: Με τις στολές των επισκόπων και τα περιουσιακά στοιχεία και τα κοιμήλια και τα λοιπά.
1: Ναι, δεν μιλάω για τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια είναι κάτι διαφορετικό.
3: Ο κόσμος, μα και οι ακριβές στολές των επισκόπων μετά γίνονται κοιμήλια. Δεν τις παίρνουν μαζί τους οι ίδιοι.
1: Καλά, προφανώς κανείς δεν παίρνει κάτι μαζί. Γιατί να γίνει κοιμήλιο?
3: Γιατί γίνεται κοιμήλιο, γιατί είναι κάτι.
1: Τι είναι?
3: Είναι μία στολή, είναι ένας σταυρός, ένα έργο τέχνης. Πώς να το πω, είναι ένα έργο τέχνης. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται κοιμήλιο. Όπως γίνεται κοιμήλιο ένα έργο τέχνης, ένα άγαλμα, ένα. Τέλος πάντων, αλλά για να μην διακόψω λίγο τη σκέψη μου. Και ακριβώς επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την νοοτροπία να προσφέρουν το καλύτερο, το τελειότερο στο Θεό, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε όλα αυτά τα σπουδαία έργα τέχνης, την Ακρόπολη, άλλους ναούς αρχαίους, αγάλματα κτλ.
1: Αυτό τι σχέση έχει με όλο το χρυσό που κουβαλάνε πάνω τους κάποιοι Μητροπολίτες?
3: Μισό λεπτό λίγο. Ακριβώς επειδή ήταν φτιαγμένα από πολύ καλά υλικά, γι' αυτό το λόγο τα έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα.
1: Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Θεός δηλαδή ακολουθούμε μια ιδεολογία βάσει της οποίας ο Θεός αρέσκεται να βλέπει τους Μητροπολίτες με χρυσάφι και πλουμιστά?
3: Δηλαδή τώρα μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία.
1: Μα εσείς μου το είπατε, δεν το είπα εγώ.
3: Ναι, να αναλύσουμε. Εγώ σας είπα από πού έλκει την καταγωγή
1: και το ενστερνιζόμαστε εμείς και το κάνουμε.
3: Αυτή η νοοτροπία που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας.
1: Και το ενστερνιζόμαστε και το κάνουμε. Αυτό λέω.
3: Είναι μια συνήθεια η οποία ξεκινάει από αρχαιοτά των χρόνων. Λοιπόν, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για αυτό το λόγο έχει και ο λαός, βλέπετε, και εμείς ο απλός λαός, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε μπάνιο, φοράμε τα καλά μας τα ρούχα κτλ. Δινόμαστε ευπρεπώς. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που ξεκινάει από τους αρχαίους Έλληνες αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς σήμερα. Δεν είναι δημιούργημα δικό μας των τελευταίων 50-100-200 χρόνων. Είναι μια νοοτροπία και μια συνήθεια που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι άδικο να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι και όλους τους επισκόπους, γιατί εγώ σας λέω, ξέρω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις επισκόπων οι οποίοι από τον προσωπικό τους μισθό, από τα προσωπικά τους έσοδα.
1: Και μπράβο τους, σας ξαναλέω.
3: Ναι, ωραία.
1: Και μακάρι, και μακάρι αφού έχουν αυτή τη διάθεση, τα χρήματα τα παραπάνω που θα πάρουν να τα διαθέσουν με τον ίδιο τρόπο.
9: Και μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι είναι έτσι.
1: Εγώ
9: είναι,
1: δεν μπορώ να το πω όμως.
9: Υπάρχουν και κάποιοι, βέβαια.
1: Γιατί ξέρω κι εγώ.
9: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν πλουτίζουν.
1: Α.
9: Και τα αφήνουν μετά στα νύψια τους και στα παρανύψια τους.
1: Mm.
9: Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επισκόπων, όπως το ίδιο συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
1: Αυτό δεν αιτιολογεί αύξηση σχεδόν 100%.
9: Κοιτάξτε, εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτή την αύξηση υπάρχει δόλος από μέρους της κυβέρνησης. Και ποιος είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι ότι θέλει να στρέψει την ελληνική κοινωνία απέναντι στους ανώτερους κληρικούς. Και κατ' επέκταση...
1: Αυτό είναι ή θέλει οι ανώτεροι κληρικοί να επηρεάσουν το ποινμηνιό τους?
9: Μισό λεπτό. Και απέναντι θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στους κληρικούς και απέναντι στην κοινωνία.
1: Άρα τους δίνει παγίδα δηλαδή.
9: Απέναντι στην εκκλησία.
1: Τους δίνει, ναι, τους διπλασιάζει τους μισθούς, τους κάνει γενικούς γραμματείς υπουργείων επί της ουσίας μισθολογικά και τους δίνει παγίδα.
9: Πιστεύω ότι τους δίνει παγίδα.
1: Ναι. Άρα θα έπρεπε να το σκεφτούν και να μην δεχτούν.
9: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα είναι και λίγο...
1: Είναι.
9: Είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί θα είναι και σαν να προσβάλλουν την κυβέρνηση και
1: τι λέτε.
9: Θα είναι και λίγο σαν προσβολή.
1: Ενώ ο άλλος που δεν έχει να φάει δεν είναι προσβολή. Το να βλέπει κάποιον που παίρνει 1500 ευρώ να παίρνει 3 μετά.
9: Ο άλλος που δεν έχει να φάει.
1: Ο κληρικός τι πρέπει να κοιτάξει, αν θα προσβάλλει το ποιμνιό του ή την κυβέρνηση.
9: Ο άλλος που δεν έχει να φάει,
1: ναι,
9: κύριε Παρδάλη μου,
1: ναι,
9: θα πρέπει να σκεφτεί τι θα ψηφίσει. Και να μην ψηφίζει αυτούς που τον κοροϊδεύουν και του κλέβουν τα λεφτά και έχουν δημιουργήσει ο πεκεπέδες και έχουν δημιουργήσει...
1: Και για να σας κάνω μια ερώτηση, αυτό που λέτε έχει μια λογική. Εγώ να σας πω το αντίστροφο, αυτό που λέω, που μπορεί να... Δεν ξέρω, δεν λέω ότι ισχύει προς Θεού, ούτε μπορώ να σκέφτομαι κι εγώ ως πολίτης.
9: Ναι,
1: γιατί
9: βέβαια.
1: Λοιπόν να μην πιστέψω ότι δίνει αυτά τα χρήματα, γιατί το ποίμνιο κάθε... Μητροπολίτη ή όποιον παίρνουν αυτά τα χρήματα, των τιτουλάριων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλο και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους επηρεάσει.
9: Θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
1: Τους πιστούς.
9: Ναι,
1: και άρα
9: ναι,
1: τους ψηφοφόρους.
9: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι ψηφοφόροι που επηρεάζονται από επισκόπους και να σας πω και την αλήθεια... τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο. Παλιότερα το είχα ακούσει
1: mm.
9: όταν, δηλαδή τη δεκαετία του 80, τότε που ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τότε που ήταν ανερχόμενη δύναμη το Πασόκ, είχα ακούσει κάποιους ιερωμένους να κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, ούτε το έχω ακούσει, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω όμως ότι οι ψηφοφόροι που επηρεάζουν οι επίσκοποι, συγκεκριμένα οι επίσκοποι, γιατί αυξάνει το μισθό των επισκόπων, δεν αυξάνει το μισθό των ιερέων.
1: Προφανώς,
9: νομίζω ότι είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι...
1: Καλά, στο σύνολο, ναι, προφανώς και δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά και πάλι,
9: ναι,
1: και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση. Εγώ δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
9: Μα εγώ σας είπα προηγουμένως ότι θέλετε να τραβήξω τη σκέψη μου και λίγο παραπέρα. Δηλαδή να σας
1: εγώ
9: πω
1: δεν
9: ακριβώς...
1: αφήστε τι θέλω, εσείς τι θέλετε.
9: Ναι, θέλετε να σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Εγώ πιστεύω ότι... επειδή τώρα έχει βάλει και ο Τσίπρας δημιούργησε κόμμα,
1: ναι,
9: και για να κάνω και μία παρένθεση, είχαμε μιλήσει τότε που έφυγε ο Τσίπρας,
1: ναι,
9: είχαμε μιλήσει μαζί, γιατί τότε την εκπομπή την έκανε ο κύριος Λαβίδης, ο Λαβίθης.
1: Κωνσταντίνος, ναι, και εγώ έκανα το 2-5, ναι.
9: Και εσείς κάνατε, ναι, κάτι. Και είχατε αντικαταστήσει τον κύριο Λαβίθη. Λοιπόν, και μιλάγαμε μαζί και σας είπα ότι ο Τσίπρας θα επιστρέψει και θα δημιουργήσει δικό του κόμμα.
1: Ναι.
9: Και μου είχατε πει ότι όχι και τα λοιπά και δεν το ξέρουμε και το ένα και το άλλο. Και σας λέω ότι.
1: Το δεν το ξέρουμε.
9: Θα το δείτε.
1: Το έλεγα όντως.
9: Εσείς δεν μπορείτε να το θυμάστε αυτό βέβαια.
1: Όχι,
9: γιατί
1: το δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Το ότι είναι μεταξύ μας συνομιλία δεν θυμάμαι. Αλλά ότι το δεν το ξέρουμε σίγουρα το έλεγα, διότι πραγματικά αν το να συζητάμε για το αν θα επιστρέψει κάποιος ή όχι, μπορούμε να συζητάμε. Όταν έχω την πληροφορία μπορώ να τη μεταφέρω.
9: Ναι,
1: αν
9: ναι.
1: δεν την έχω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος.
9: Ναι, λοιπόν. Και εγώ σας είχα πει ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Σίγουρα και τέλος πάντων, εντάξει. Και όντως να που επέστρεψε και τέλος πάντων, επειδή τώρα εγώ τι υποψιάζομαι. Επειδή φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά θέλουν να τον κάνουν δεύτερο κόμμα, το Τσίπρα.
1: Να ξέρετε πάντως ότι τα κόμματα δεν τα κάνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τα φέρνουν στη θέση τους οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες τα φέρνουν.
9: Ναι, οι πολίτες τα φέρνουν, αλλά υπάρχουν από πίσω συμφέροντα και σπόνσορες.
1: Είναι άλλο θέμα.
9: Διάφοροι οι οποίοι τους πρόχνουν αυτό... και έχουν και διάφορα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Και... άμα δεν πάει όμως, άμα δεν πάτε εσείς και εγώ να ψηφίσουμε, ό,τι και να έχει από πίσω δεν πιάνει.
9: Κοιτάξτε, τώρα εσείς είστε πολύ έξυπνος δημοσιογράφος, δεν είστε. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος.
1: Εμένα πάντως δεν έχει έρθει κανείς να με πιάσει να με πληρώσει για να ψηφίσω κάτι.
9: Μα δεν θα σε πιάσει.
1: Συγγνώμη.
9: Θα σε πιάσει τώρα να σου πει ψήφισε αυτόν ή να σε πληρώσει.
1: Όχι.
9: Γίνεται πλήση εγκεφάλου με άλλους τρόπους. Σήμερα έχουν προχωρήσει
1: τα πράγματα. Πλήση εγκεφάλου, ωραία.
9: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το πλήθος άγεται και φέρεται. Οι ψηφοφόροι μπορούν πολύ εύκολα να
1: οδηγηθούν. Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που άγεται και φέρεται από πολλά πράγματα.
9: Ναι, υπάρχουν και οι ψηφοφόροι μπορούν να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί που θέλουν με τους τρόπους που θέλουν, έχουν δηλαδή τα εργαλεία. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι αδύνατον.
1: Όχι, αδύνατο δεν είναι τίποτα.
9: Μπράβο, να το κάνουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή θέλουν να βγάλουν τώρα δεύτερο κόμμα του Τσίπρα, καλά πρώτο κόμμα μάλλον θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα μπορέσει να, δεν θα έχει αυτοδυναμία.
1: Πολύ νωρίς είναι για να τα συζητάμε αυτά πάντως.
9: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα που είναι νωρίς.
1: Θα τα συζητάμε όταν, συνέχεια.
9: Και αν βγούνε, αν γίνουνε, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο να σας πω, είδατε που έγινε.
1: Καλά, λοιπόν, να σας πω, δεν κάνετε καμία τρελή μαντεψιά.
9: Όχι, άλλο θέλω να πω,
1: Δηλαδή όλοι λίγο πολύ μία εικόνα την έχουμε, αλλά
9: ότι,
1: ναι.
9: Ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Τσίπρα.
1: Αυτό το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
9: Ναι, βέβαια θα συνεργαστούν.
1: Λέτε.
9: Βέβαια, για
1: και
9: το καλό
1: ήταν, της... Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός?
9: Ο Μητσοτάκης.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
9: Για το καλό της Ελλάδας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
9: Καλά,
1: ούτε με πρωθυπουργό Τσίπρα.
9: Άμα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό Μητσοτάκης, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός?
1: Όχι, ούτε ο Τσίπρας, σας είπα. Θα είναι κάποιος κοινής αποδοχής. Δεν υπάρχει ούτε με το Πασόκ. Ούτε το Πασόκ θα συνεργαστεί.
9: Κοινής αποδοχής από ποιου?
1: Από αυτούς που θα συνεργαστούν.
9: Τέλος πάντων, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί.
1: Από τους αρχηγούς των κομμάτων.
9: Ναι, τέλος
1: να βγει κυβέρνηση και να είναι πρωθυπουργός ο ένας από τους δύο που θα συνεργαστούν, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Εγώ.
9: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αλλά θα συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς,
9: Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει,
9: και
1: μετά νομίζω ότι θα εξαφανιστεί όμως ο Τσίπρας από το προσκήνιο πια, έτσι. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτω από το 3%.
9: Δεν εξαφανίζεται αυτός. Εδώ έκανε τόσα και εμφανίστηκε, τώρα θα εξαφανιστεί. Δεν εξαφανίζονται. Ο Τσίπρας
1: δεν έκανε περισσότερα από όσα έχουν κάνει άλλοι.
9: Πώς δεν έκανε.
1: Έχει δώσει μια...
9: ξεπούλησε τη Μακεδονία.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τουρνάρας. Αναζητήστε τη στο διαδίκτυο.
9: Ναι.
1: Που λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε τις τράπεζες. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Χτες την έδωσε. Το οποίο είναι μια ομολογία, ξέρετε. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε ΦΕΚ, αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν τις έκλεινε, είχαμε, προσέξτε τη διατύπωση, είχαμε και άλλο τρόπο για να τις κλείσουμε.
9: Ναι, εγώ δεν λέω για τις τράπεζες. Εγώ λέω πρώτον για το γεγονός ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, πράγμα το οποίο δεν το είχε κάνει κανένας, ούτε Παπανδρέου, ούτε Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης.
1: Ωστόσο σας θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
9: Ναι, είχε πει...
1: Θυμηθείτε λίγο τι είχε γίνει με το Σαμαρά. Θυμηθείτε όταν έφυγε ο Σαμαρά στη δήλωνο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την απειρία του Υπουργού των Εξωτερικών του που θα μπορούσε να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν το κατάφερε.
9: Δεν το έλυσε όμως. Όχι να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Δεν είπα, το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
1: Των Σκοπίων.
9: Να είχαν ξεπουλήσει τη Μακεδονία, θέλετε να πείτε. Γιατί το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
1: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε τότε ότι τον συμβούλευσα στο αεροπλάνο να κάνει αυτό και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς.
9: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Δεν τα κατάφερε. Βέβαια ήταν και άπειρος. Απ' τη Βουλή τα έλεγε.
9: Ναι, ωραία. Yeah. Δεν τολμήσανε όμως να κάνουν τίποτα. Ο μόνος που τόλμησε να το κάνει με το χειρότερο όμως τρόπο ήταν ο Τσίπρας. Με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, πρώτον αυτό και δεύτερον, το ότι... Δεύτερον, το ότι...
1: Ελάτε όμως, γιατί περιμένουν και άλλοι γράτες.
9: Ναι, βέβαια. Έκανε το όχι ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάνει ένα δημοψήφισμα και κάνει το όχι, το κάνει, διαστρεβλώνει την τιμιγορία του λαού. Δεν έπρεπε να υπάρχει νομική...
1: 8 Δευτέρου του 2019... από το site της Βουλής, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Από το site της Βουλής, ξαναλέω. Το θεωρούμε αξιόπιστο, φαντάζομαι.
9: Ναι.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έθεσε θέμα εκλογών, δηλώνοντας «Δεν θα καλωσορίσω ποτέ Μακεδόνα Πρωθυπουργό». Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να σας θυμίσω πώς υποδέχθηκε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό.
9: Και γιατί μου λέτε μένα για το Μητσοτάκη.
1: Όχι.
9: Εγώ δεν το θεωρώ το Μητσοτάκη.
1: Όχι, γιατί μου λέτε.
9: Σοβαρό πολιτικό. Δεν το θεωρώ σοβαρό πολιτικό, μάλιστα, το Μητσοτάκη. Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει.
9: Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω για τον Τσίπρα είναι ότι. Ότι πετσόκοψε τους συνταξιούχους. Πρώτη φορά αριστερά. Πετσόκοψε τους συνταξιούχους.
1: Δηλαδή, πετσόκοψε, όντως.
9: Βέβαια, τους πετσόκοψε. Βεβαίως. Και όχι μόνο πετσόκοψε τους.
1: Όχι μόνο τους συνταξιούχους, όλους τους Έλληνες με τη φορολογία.
9: Και τους εργαζόμενους. Και τους εργαζόμενους. Ναι. Βέβαια, ισχύει. Γιατί με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε. Κουβαλάμε.
1: Δεν είναι το μνημόνιο. Δεν είναι το μνημόνιο.
9: Ναι.
1: Μόνο που έκοψε το ΕΚΑΣ.
9: Ακριβώς.
1: Φτάνει.
9: Λοιπόν,
1: αφήστε τον νομοκατρούγκαλου.
9: Και ύστερα από όλα αυτά έχει το θράσος να γυρίζει και να ξαναβάζει υποψηφιότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα, ότι στις επόμενες εκλογές, γιατί ο Μητσοτάκης τώρα με αυτά που κάνει θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στην Εκκλησία και στην Ιεραρχία.
1: Δεν νομίζω.
9: Γιατί θα συγκυβερνήσουν αυτοί οι δύο και μόλις συγκυβερνήσουν, το πρώτο θέμα, όχι το πρώτο θέμα,
3: αλλά θα βάλουν θέμα διαχωρισμού εκκλησίας κράτους.
1: Και ποιος θα το κάνει αυτό?
3: Θα το κάνει η καινούργια κυβέρνηση.
1: Α.
3: Και θέλουν να έχουν μαζί τους την κοινή γνώμη.
1: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό... ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι, ελάτε.
10: Θα προσπαθήσω να μην είμαι...
1: Ελάτε γείτονα, ελάτε.
10: Λοιπόν, οι παπάδες, μερικοί παπάδες, δεσποτάδες, είχαν κάποια εκατομμύρια για τα γεράματά τους.
1: Ναι, για τα γεράματά τους.
10: Ναι, είχαν κανένας, είχε δημοσιευθεί στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες.
1: Όχι, όχι, δεν άκουσα τι είπατε, ναι.
10: Είχε πάνε μερικά χρόνια. Ένα συγκεκριμένο παπάς είχε 1800 για τα γεράματά του. Δεν μας ενδιαφέρει. Το κλείνω το θέμα των παπάδων.
1: Ναι.
10: Προηγουμένως ένα σχολίασε κάποιος για την αναπηρία, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ανάπηρος, ανήκει στους αναπήρους και ασχολείται και συνδικαλιστικά. Λοιπόν, εγώ έχω περάσει, είμαι 93 χρονών.
1: Ναι.
10: Και έχω περάσει από ΚΕΠΑ.
1: Ναι.
10: Και το σύνολο των παθήσεών μου,
1: ναι,
10: βγάζει 195 αναπηρία.
1: 95, όχι 195.
10: Θα συμπτύσσουν λοιπόν αυτά.
1: 95.
10: 195.
1: Δεν υπάρχει 195%.
10: Δεν το ξέρω, δεν υπάρχει. Οι παθήσεις, το σύνολο των παθήσεων, το ποσοστό του...
1: Ναι. Να σας πω, το ποσοστό της αναπηρίας σας...
10: 195.
1: Αφήστε το σύνολο. Επισήμως, τι αναπηρία σας έχει, λοιπόν, σας δίνει.
10: Μου καταλήξανε από το 195 να φέρουν στα 115 και από εκεί το φέραν στο 91.
1: Δεν υπάρχει πάνω από 100%. 91%,
10: ξέρω,
1: 91% είναι πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Και δεν, δηλαδή και παραπάνω να σας έβγαζε, τα ίδια χρήματα θα παίρνατε.
10: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν αλλάζει.
10: Αλλά θα συμπτύσουν όλα μαζί και θα φέρουν σε το ποσό που θέλουν.
1: Μα δεν είναι να τα φέρουν.
10: Λοιπόν,
1: το
10: εν πάση περιπτώσει, το 91% αναπηρίας που έχω,
1: ναι,
10: σε τι κατηγορία, τι με ωφελεί η αναπηρία, δεν παίρνω κανένα επίδομα.
1: Να σας ωφελεί, η αναπηρία δεν ωφελεί κανέναν.
10: 91%.
1: Δεν παίρνετε αναπηρικό επίδομα.
10: Όχι.
1: Γιατί?
10: Δεν δικαιούμαι, λέει. Προφανώς παίρνω 1.200 ευρώ μισθό και προφανώς από εκεί
1: σύνταξη
10: δεν βγάζουν. Έχω αναπηρία, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω να διαβάσω, δεν βλέπω να περπατήσω. Για τους κοντάφτες έχω πάει στο νοσοκομείο.
1: Η σύνταξη, συγγνώμη, σύνταξη από πού παίρνετε? Από το δημόσιο?
10: Από το τάποτε.
1: Από το δημόσιο.
10: 1.200 ευρώ.
1: Ναι, γι' αυτό, γιατί το δημόσιο δεν αναγνωρίζει αναπηρικό.
10: Αυτό. Τότε εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι, τότε, αφού έχω 91% δεν δικαιούμαι αναπηρία, δεν δικαιούμαι έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Δεν βλέπω να
1: λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
10: Να διαλέξω τα φαρμακά μου, κάνω λάθος τα φαρμακά μου.
1: Λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ πρέπει...
10: 10 φακούς έχω για να δω ορισμένα πράγματα.
1: Στην απόφαση του ΚΕΠΑ λογικά πρέπει να λέει βοήθεια εταίρου προσώπου.
10: Θα έπρεπε. Δεν το λέει.
1: Δεν το λέει.
10: Δεν το λέει, δυστυχώς.
1: Δεν κρύβωση μου κάνει.
10: Ας μας απαντήσει ο κύριος σε τι αναπηρία είναι. Πού ανήκει, γιατί θα παίρνει, πρέπει να παίρνει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επίδομα.
10: Τέλος πάντων, έκανα υλογραφία και λοιπά και μου απαντήσανε με 51 νόμους. Ένα άλλο θέμα θέλω να πω το εξής. Είμαι στο Μαρούσι,
1: ναι,
10: και εδώ και όσα χρόνια έχουν πει για την ανακύκλωση, κάθομαι και μαζεύω και πλένω τα σκουπίδια ότι είναι για να τα ξεχωρίσω.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, πάω να τα πετάξω και λυπάμαι που θα πετάω. Είμαι στην Αυτοκράτορα του Ηρακλείου και Παλαιών Πατρών Γερμανού και οι τενεκέδες εκεί πέρα που είναι... είναι
1: ο καθένας πετάει ό,τι θέλει.
10: Ορίστε.
1: Και ο καθένας πετάει ό,τι θέλει όπου θέλει.
10: Ναι. Τα πετάει, ναι. Και εγώ τα πετάω έτσι. Τι να
1: κάνω. Δυστυχώς.
10: Και λυπάμαι που κάθομαι και θα κάνω διαλογή.
1: Έχετε δίκιο που λυπάστε και να σας πω και κάτι. Εντάξει, θέλετε και την κάνετε τη διαλογή. Άρα δεν υπάρχει λόγος, γιατί βλέπετε ότι είμαστε γαϊδούρια.
10: Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
10: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σπύρο, να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο, ελάτε, κύριε Κώστα, κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
11: Ναι. Ναι, για χαρά, μ' ακούτε.
1: Γεια σας, βεβαίως.
11: Λοιπόν, να μην ξεχάσω, άκουσα τώρα τον κύριο.
1: Ναι.
11: Θα του κάνω μία πρόταση. και δεν θα βγει χαμένο, κερδισμένο θα βγει. Λοιπόν, ακούστε κύριε, ναι. Δεν έχει καμία σημασία αν παίρνετε 1200 και 1500 και 2000. Είσαστε ανάπηρος, έτσι με 90, πάνω από 90%.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: 91-95. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνετε μια αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Λοιπόν, για να περάσετε. Τυφλότητα νομίζω είχε ο κύριος, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, έχει διάφορα.
11: Ναι. Διάφορα. Ναι, ναι. Θα κάνετε μία αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Θα πάτε εσείς. Για άμα δεν μπορείτε, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να σας επισκεφτούν στο σπίτι, να σας κάνουν την εξέταση.
1: Λέτε τώρα για το εξωιδρυματικό επίδομα.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει.
1: Νομίζω κι εγώ, αλλά...
11: κάτι ξέρω...
1: Δεν ξέρω όλες τις περιπτώσεις, οπότε δεν μπορώ να. Δεν θέλω να πω κάτι που.
11: Όχι, το παίρνει, θα σου πω γιατί. Δεν έχει, σας είπα, δεν έχει. Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Αυτό είναι
1: συνήθως
11: βοήθημα του ανθρώπου
1: του ανάπηρου. Ναι, συνήθως όποιος δεν παίρνει το επίδομα αναπηρίας λόγω ΚΕΠΑ, παίρνει κάτι από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς λειτουργεί, γι' αυτό δεν λέω κάτι.
11: Ναι. Όχι, να το κάνει και θα με θυμηθεί αυτό. Θα με θυμηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί το δικαιούται κάθε αναπηρός, καταλάβατε,
1: ναι.
11: Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Εγώ ξέρω πολλούς που παίρνουν πολλά. Τέλος πάντων,
1: ναι.
11: Κάτε το.
1: Μάλιστα.
11: Μην ακούτε ότι δεν τα δικαιούστε και αυτά. Ο ΟΠΕΚΑ το δίνει γιατί είναι, πώς το λένε...
1: Εξωδρυματικό, ναι.
11: Εξωδρυματικό και σέβεται τον ανάπηρο. Είναι αυτά τα 390
1: ευρώ. Θέμα, μισό λεπτό, δεν είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι ότι... Το δημόσιο δεν σέβεται. Οι διατάξεις ορίζουν ότι για κάποιες κατηγορίες δεν αναγνωρίζεται αναπηρικό επίδομα. Γι' αυτό υπάρχει και ο ΟΠΕΚΑ για να καλύπτονται αυτές τις περιπτώσεις.
11: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σας. Ναι, είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ναι. Και έχει πάθηση πάνω από 90-90 πόσο έχει ποσοστό. Και θα το δείτε ότι το δικαιούται ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
11: Το δικαιούται. Θα με θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Το ξέρω πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μιλήσω κάτι άλλα πράγματα που. Ξέρω εγώ, η κυβέρνηση μας τα κρύβει, τα κόμματα μας τα κρύβουν, η Βουλή μας τα κρύβει.
1: Ότι.
11: Λοιπόν, αυτό, με αυτό το περιβόητο, πώς το λένε, που ήρθε στη Λευκάδα, ντρόν, πώς το λένε αυτά. Ναι.
1: Τι μας κρύβουνε.
11: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
11: Έτσι. Αυτό το περιβόητο αυτό, έτσι, το σχέδιό του ήτανε να χτυπήσει ρώσικα πλοία. Πολεμικά.
1: Ναι.
11: Εδώ. Που έρχονται και στο Αιγαίο που περνάνε και στη Μεσόγειο. Δηλαδή ήθελε να φέρει αναταραχές στη Μεσόγειο η Ουκρανία μας.
1: Μα εξού και το ότι κάναμε διάβημα στο Κίεβο και το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη.
11: Ναι, ζήτησε συγγνώμη, αλλά...
1: Αν είχε χτυπήσει, θα είχε γίνει. Αυτό ναι,
11: ζήτημα, μισό λεπτό. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε της κυβέρνησης ότι είχα αυτό το σκοπό. Να χτυπήσω πολεμικά πλοία της Ρωσίας.
1: Το σκοπό δεν χρειαζόταν να μας το πει τον Κίεβο.
11: Όχι,
1: το
11: ανακάλυψαν. Είπανε ξεκάθαρα, δεν το κρύψανε. Η κυβέρνηση γιατί το κρύβει αυτό τον ελληνικό λαό. Ερώτηση. Κυβέρνηση είστε, κύριοι. Εδώ θα γίνονταν ο μακελιό του μακελιού. Και δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπαρκνυπνούμε και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο. Θα μπλέκανε και όλες οι άλλες χώρες. Ιταλία, ποιες είναι η Ισπανία, Μάλτα. Κατάλαβες, θέλουν να μας αναστατώσουν τη Μεσόγειο. Δηλαδή τα ιντερέσα οι Ουκρανοί με τους Ρώσους να τα λύνετε στη χώρα σας, κύριε. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με εσάς από εκεί πέρα. Να τα λύνουμε τα δικά σας ιντερέσια, να τα λύνετε στις δικές μας θάλασσες.
1: Μάλιστα.
11: Να το λέω. Και πρέπει οι χώρες εδώ, οι χώρες εδώ της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεσηκωθεί να πει: όπαρε, για σταματήστε εδώ. Θα μας αναστατώσετε την περιοχή. Τι θα το κάνουμε, Περσικό κόλπο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Πρέπει η κυβέρνηση και να είναι ενημερωμένος ο λαός. Αφού ενημερωνόμαστε, κυρία κυβερνησούλα μου, δεν κρύβεται. Κρυφό από τον ήλιο, πώς λέγεται να πούμε.
1: Ουδέν δεν κρυφτό από τον ήλιο.
11: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα. Πού ζούμε εδώ. Εδώ πέρα βύχει ο άλλος και ξέρει ότι έβηξες, κυρία μου. Κατάλαβες. Όσο και να το κρύψεις, θα το μάθουμε. Δεν είναι τίποτα. Μην κρυβόσαστε. Μαθαίνετε κάτι, ενημερώστε το λαό για να είναι ενημερωμένος λαός. Είναι σωστός λαός. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα τι γίνεται τώρα.
1: Τι γίνεται.
11: Με αυτά τα υποκλοπές.
1: Ναι.
11: Αυτός ο Ντίλιαν λέει ότι εμείς έχουμε κάνει, λέει, το 2020 με την ΕΥΠ. Έτσι, για αυτό το λογισμικό έχουν κάνει συμβόλαιο. Έχουν υπογράψει. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να το έχει κρυφά αυτό το πράγμα και να το δικαστήριο να μην ξανακάνει ένα τέτοιο δικαστήριο, να δούμε τι στοιχεία και
1: νόημα. Η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Κατηγορείται για κάποια πράγματα.
11: Μάλιστα.
1: Και ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι σας λέω τι λένε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι δεν επανέρχομαι να σχολιάσω φήμες και
11: δηλώσεις. Τι φήμες, κύριε, έχει χαρτιά. Ο άλλος λέει εδώ πέρα έχω υπογραφές των δύο μερών, ΕΥΠ και Αυτουνού και ο Γρηγοριάδης Δημητριάδης, πώς τον λένε αυτόν εκεί πέρα, τον ανησυχείο του υπουργού. Αυτές δεν ήταν υπεύθυνος εκεί στην ΑΕΠ.
1: Παρετήθηκε όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία.
11: Ναι, με το σκάνδαλο. Ναι, αλλά λέει το 2020 λέει εδώ πέρα. Λέει, έχουμε συμφωνητικά, έχουμε υπογράψει.
1: Ναι, εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία ήταν.
11: Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας το κρύβει. Ο άλλος λέει ότι λέει παραμύθια, άρα κουκουλώματα. Τα πρακτορυλίκια, έτσι, κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο, πολιτικούς, στρατηγούς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα κρύβουν όλα και όλα μια χαρά. Και έχουμε δημοκρατία, διαφάνεια στη χώρα μας, ταρατατζούμ και ταρατατζούμ. Δεν πάει έτσι ρε παλικάριά. Αφήστε τα. Όχι, εδώ και τώρα πρέπει να ξανανοίξει αυτό και τα κόμματα να ξεσηκωθούν και να αφήσουν κύριοι εισαγγελείς και αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν κρυφά πράγματα, κύριοι εισαγγελείς. Απαιτεί ο ελληνικός λαός να ανοίξετε πάλι τα, ξέρω εγώ, αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
11: Να μάθουμε τι διάλογο γίνεται. Τι θα πει, θα πέσει στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Βγάζει ένα νόμο εισαγγελέα και λέει το βάζω στο αρχείο. Γιατί το βάζει στο αρχείο, έχουν και άλλα στοιχεία. Όταν υπάρχουν και άλλα στοιχεία, βάλτα. Φήμες είναι τα άλλα στοιχεία. Δεν το ξέρω αυτά αν είναι φήμες. Άμα είναι φήμες, βγαίνει και πες του είναι φήμες και φέρε μου υπογραφές. Ποιος έχει συμφωνήσει με σένα, ποιος έχει υπογράψει. Να δούμε αν η ΑΕΠ έχει υπογράψει, έχει κάνει συμβόλαια με τον Ντίλιαν. Πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, για παρακολούθηση. Απλά πράγματα δεν είναι. Τι απαιτεί ο ελληνικός λαός να μάθει.
1: Απλά είναι, ναι.
11: Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε κάτι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλοι μου, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς καθόλου. Εδώ πέρα φανάρια δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν φανάρια. Στα μέσα, πώς τα λένε, στα τρένα. Στο μετρό, το ένα και το άλλο. Σταματούν από τη μια μεριά, τη μία, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχει συμβεί ένα πράγμα, που έχει συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25. Αυτό το ήξερα κι εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριοι, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε πέρασε τους αμπελοκήπους το σταθμό με φόρα. Γεμάτο κόσμο και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός, και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γινόταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ, παραμύθια. Τυρλαντά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, και εγώ θέλω να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουν πολλά και μην την πάθουμε και μετά άσε να κλαίμε. Και άμα κλαίμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, καταλάβατε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
11: Όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να πούμε το μετρό. Ποιος κυκλοφορεί, ο πλούσιος κυκλοφοράει, μπορεί.
1: Μάλιστα.
11: οι φτωχοί άνθρωποι κυκλοφορούν.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Και ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή για απόψε. Έλατε, κύριε Κώστα.
12: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
12: Καλημέρα. Πάντα η ακρόαση από το συγκεκριμένο έτσι, ακροατήριο μου, είναι τροφή. Βασικά είναι πάντα feedback σου δίνει για πραγματάκια, αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο από 3-4 αδυτικές αξίες.
1: Ναι.
12: Η τροφή για σκέψη για τον κόσμο. Ναι. Για σένα η αλήθεια είναι, γιατί και εσύ είσαι πολίτης αυτής
1: ναι,
12: εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας. 20.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν
1: αυτής
12: εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας. 20.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν καμία, μα καμία, δεν έχουν κάνει μάλλον

0: ξέρει κιόλας, τι κάνει τον Άσιο. Τον Άσιο στην ουσία ξεχωρίζει, αρχίζει και ξεχωρίζει κόσμο και εκ των πραγμάτων, μαζί αγκαλιασμένοι με το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την κυρία Νίκη Κεραμέως. Όταν εσύ, ας πούμε, θέλεις να πας σε ένα σχολείο. Το
1: κυρία,
0: οποίο...
1: κυρία Κεραμέως είναι εργασία τώρα, δεν είναι.
0: Συγγνώμη, ήταν παλιά. Την ξέχασα την Νίκη. Ποιος είναι τώρα στο Υπουργείο Παιδείας?
1: Κυρία Ζαχαράκη.
0: Κυρία Ζαχαράκη, ναι, ναι. Εγκαλισμένη με την κυρία Ζαχαράκη, στην ουσία τι κάνουν? Σου λέει, δεν χωράς στο Νάσιο, θα πρέπει να πας σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ο Νάσιο. Ποιο είναι, δεν είναι ο Νάσιο? Είναι 3,4 χιλιόμετρα μακριά από
1: το σπίτι. Πάντως το να υπάρχουν πρότυπα σχολεία δεν είναι κακό.
0: Okay, το θεωρείς πρότυπο. Okay. Ακούω. Λοιπόν, 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν χαρτιά. Τι το πρόκειται να καταθέσουν? Το περίπου 2 στους 3 καθηγητές είναι άνω των 50. Πάρα πολλοί κόσμος που τελειώνει από παιδαγωγικές σχολές τα παρατάνε και δεν ασχολούνται καν. Ναι. Και φεύγουν στο εξωτερικό, ασχολούνται με άλλο αντικείμενο και πάει λέγοντας. 9 στα 10 εξοχικά που αγοράζονται σε πολλές πόλεις και σε φιλέτα, 9 στα 10 το ξαναλέω, εξοχικά που αγοράζονται αυτή τη στιγμή σε φιλέτα της χώρας,
1: αγοράζονται από ξένους.
0: Από ξένους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι στη θετική πλειοψηφία είναι USA, Ολλανδοί,
1: δεν έχει
0: Εβραίοι,
1: σημασία από πού. Μάλλον έχει κάποια σχετική, αλλά είναι ξένοι πάντως, ναι.
0: Τα Βαλκάνια, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ανάπτυξης σε εισαγωγικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα Βαλκάνια, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και πάει λέγοντας, οι οποίοι φτιάχνουν τύπου Airbnb και βάζουν μέσα δικούς τους ομοεθνείς. Είδατε? Ναι. Ναι. Βάζουν δικούς τους μέσα ανθρώπους ομοεθνείς, οι οποίοι στην ουσία παίρνουν το χρήμα, δεν το ξοδεύουν πουθενά και δεν αφήνουν το ένα σέντ τη χώρα. Άλλο ωραίο στατιστικό και μπορώ να πω άπειρα. Επειδή όμως δεν θέλω να σε κουράσω και δεν θέλω να κουράσω και τους ακροάτες και τις ακροάτριες, αναφέρω αυτά τα γεγονότα γιατί. Γιατί όταν θες να ξεπουλήσεις μια χώρα και να τη δώσεις, δεν χρειάζεται να την κατακτήσεις μαχόμενη, αν με ρωτάς, όπως γινόταν πριν 80-85 χρόνια. Μπορείς να την δώσεις και να την μοσχοπουλήσεις κομμάτι-κομμάτι και να τη δώσεις και αμαχητή. Και αυτό είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει στο 2026, γιατί όταν μια χώρα όπως είναι συγκεκριμένη, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα μνημόνια τα οποία δημιουργηθήκαν μετά το 2010 και εμείς νομίζουμε ότι έχουν εξαφανιστεί από αυτό με τον τόπο, δεν έχουν εξαφανιστεί καθόλου, εκτός ότι είναι απότακα.
1: Επισήμως έχουν εξαφανιστεί. Τυπικά,
0: εσύ βαθιά μέσα στη συνείδησή σου, σαν Έλληνα σχολείο.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνείδησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει υποπτία. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πλέον μνημόνια με τη μορφή που υπήρχαν. Μπορούμε να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε με ένα χαμηλό επιτόκιο. Δεν υπάρχουν τα μνημόνια όπως υπήρχαν. Αλλά προφανώς υπάρχει υποπτία. Προφανώς υπάρχει υποθήκη. Όλα αυτά υπάρχουν.
0: Και για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
1: Για τόσα που εμείς δεν θα ζούμε.
0: Για πάρα πολλά χρόνια. Όταν λες για πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία δηλαδή έχεις υποθηκεύσει μια χώρα.
1: Δεν θα ζούμε εμείς, μπορεί να μην ζουν τα παιδιά μας.
0: Αυτό δεν είναι επιχείρημα για μένα.
1: Όχι, δεν το λέω σε επιχείρημα.
0: Α, μπράβο. Γιατί το ακούω πολύ όμως.
1: Ως διαπίστωση το λέω. Δεν είναι επιχείρημα.
0: Κατάλαβα τι μου είπες. Δεν διαφωνώ. Απλά πλέον οι νεοέλληνες και οι νεοελληνίδες έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Χωρίς να τους βάζω στο στόχαστρο, δυστυχώς από την αποχάβνωση και από την αποβλάκωση, και έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη ιδιώτευση στον εαυτό τους και το γεγονός το «έλα μωρέ πόσο θα ζήσω», αυτό ποτέ δεν ήταν χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Ποτέ. Και δεν το λέω ούτε εθνικά ούτε πατριωτικά. Δεν με νοιάζει. Ούτε έχω καμία τέτοια πετύχη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρει μέσα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πετύχει, ούτε πατριωτικό, ούτε εθνικό, ούτε για το γεγονός για να υποστηρίξω τέτοιου είδους καταστάσεις. Παλιότερα όμως υπήρχε μια συλλογικότητα, υπήρχε ακουμπάγαμε ένας τον άλλον. Τώρα ο καθένας στην πάρτη του, ο καθένας, το ούτε καν γειτονιά δεν υπάρχει. Αυτές οι σκέψεις που δεν μεταδίδονται, δεν μεταλαμπαδεύονται, δεν συζητιώνται, δεν κουβεντιάζονται, δεν μπαίνουν σε μια

0: σφαίρα συζήτησης. Δεν καταλαβαίνω αν ο κόσμος που μας αυτή τη στιγμή μας τριγυρνάει, η κοινωνία η ίδια μας αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Θες να κλείσεις? Είναι νωρίς ακόμα, βλέπω.
1: Τι πράγμα?
0: Γιατί μου είπες τελευταία γραμμή, θες να κλείσεις?
1: Όχι, αλλά έχω και σταυρακάκι γιατί έχουμε τρίτο ημίχρονο. Αλλά θα τελειώσεις, θα ολοκληρώσεις.
0: Ωραία, ωραία,
1: δεν
0: τελειώνω, τελειώνω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου. Η χώρα αυτή τη στιγμή, και δεν με νοιάζει για τη χώρα, εμένα με νοιάζει για τους πολίτες αυτού του τόπου, αυτής της ψεροκόστανας.
1: Δεν μπορεί να νοιαζόμαστε για τους πολίτες και να μην νοιαζόμαστε για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη δεν γίνεται.
0: Ποιοι αποτελούν όμως
1: εμείς,
0: αυτή τη χώρα?
1: Εμείς συγκροτούμε, εμείς είμαστε η χώρα. Άρα δεν γίνεται.
0: Πότε θα ξυπνήσουν αυτό το εμείς? Αφού τους νοιάζει τόσο πολύ τους η χώρα, πότε θα ξυπνήσουν?
1: Αυτό, Κώστα, μην είναι προσωπικό θέμα του καθενός.
0: Η χώρα αυτή τη στιγμή, okay, υπερθεματίζω σε αυτό που λες, η χώρα αυτή τη στιγμή πουλιέται κομμάτι-κομμάτι και τρώγεται σαράκι, όπως τρώει το σαράκι το ξύλο, φίλε. Όπως τρώει το σαράκι το ξύλο. Golden Visa, το μεταξουργεί όλο, έχει γίνει ένα εβραϊκό λόμπι. Και κάτι τελευταίο, διάβασε την είδηση στην Καλαμάτα τι έγινε με τους Εβραίους?
1: Όχι.
0: Τους Εβραίους. Λοιπόν, περιφράξανε μια περιοχή, την κάνανε σαν κιμπούτς, και αυτούς που ακούνε.
1: Ναι.
0: Την κάνανε σαν κιμπούτς και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα, λέει, και υπάρχει, λέει, ένας προβληματισμός, λέει,
1: ξέρω, θα το δω όμως, θα το ψάξω, δεν το ξέρω, ναι.
0: Κάνω μια ερώτηση. Εδώ οι Ελληναράδες που διατυπανίζουν σημαίες και τα λοιπά, έχουν δει τι γίνεται στην Αλβανία?
1: Τι γίνεται?
0: Το μαλευράσε. Έχει πάει εκεί πέρα η κόρη του Τραμπ μαζί με έναν άλλον.
1: Α, το για το.
0: Να καπηλευτούν,
1: η Ιβάνκα, βέβαια, γίνεται χαμό.
0: Να καπηλευτούν και να εκμεταλλευτούν με το σπανιό μαζί με τον νόμο του Έντι Ράμα. Να εκμεταλλευτούν ένα παρθένο δάσος και να το κάνουν ξενοδοχεία.
1: Και θα το κάνουν.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Έχω αυτή την αίσθηση.
0: Να μην την έχεις, φίλε. Να μην την έχεις. Γιατί άμα πιστεύεις στο λαό, στον κόσμο,
1: είδες
0: πώς λειτουργήσες αυτόματα.
1: Εγώ γενικώς.
0: Αυτόματα, φίλε.
1: Αν είναι να πιστέψω σε ένα λαό, θα πιστέψω στον ελληνικό λαό. Για τον αλβανικό λαό, εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά, άσε με εμένα να πιστεύω θα το κάνουν.
0: Εντάξει.
1: Και μακάρι οι Αλβανοί να με διαψεύσουν.
0: Αυτό που λες φανερώνει κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Αυτό σου λέω. Ότι όσο οι αγώνες έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες για κεκτημένα τα οποία έχουν αποκτηθεί τους τελευταίους αιώνες. Πίστεψέ με, και ακόμα γίνονται αγώνες και ακόμα πράγματα γίνονται.
1: Αγώνες
0: άσχετα,
1: πάντα
0: αν δεν
1: προβάλλονται
0: όσο θα πρέπει. Θα μου επιτρέψεις. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Γεια σου, Κώστα. Να είσαι καλά. Ελάτε, κύριε Δημητρή.
2: Θα σου κάνω τρίπλα. Ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει η νικήτρια ομάδα 43.300.000.
1: Πόσα, συγγνώμη?
2: 43,
1: ναι.
2: Εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: 43 εκατομμύρια μπόνους.
2: Ναι, 43 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Ο φιναλίστ 29. Η τρίτη θέση 25. Η τέταρτη 23.
1: Δεν είναι πολλά.
2: Τι δεν είναι πολλά? Κάτσε, φίλε, να σου πω κάτι.
1: Θα πάρει η Γερμανία. Φτάνει η Γερμανία να παρσηκώσει την κούπα.
2: Αν όμως.
1: Δεν σου λέω για την Αργεντινή και για την Βραζιλία. Θα πάρει λοιπόν η Γερμανία 43 εκατομμύρια. Και τι έγινε?
2: Ωραία. Μια ομάδα που θα φτάσει, που θα παίξει ομίλου και δεν θα συνεχίσει 32, θα πάρει 8 με 9 εκατομμύρια.
1: Ωραία, θα πάρει το Κουρασάο.
2: Θα πάρει το Ουσμπεκιστάν 9.
1: Εκεί έχει μια αξία.
2: Εκεί νομίζω έχει μια αξία.
1: Ή
2: στην Ιορδανία.
1: Αλλά οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις.
2: Στους 32 θα πάρουν γύρω στα 9,5 με 10.
1: Εντάξει.
2: Στους 16, 10 με 13.
1: Δεν πρέπει κάτι
2: στα
1: να πάρουν.
2: Τελικά 15 με 17.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, στις 10 η ώρα είναι η πρώτη σέντρα.
1: Λέγε, παίζουν προγνωστικά.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ναι.
2: Μεξικό. Εντάξει.
1: Ναι.
2: 12-1.
1: Υπάρχει βέβαια η κατάρα της πρεμιέρας, το ξέρεις αυτό, έτσι?
2: Ναι, η κατάρα της πρεμιέρας σε όλες τις διοργανώσεις υπάρχει.
1: Ναι.
2: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Εγώ σου λέω δεν σου το μόνο.
2: 12-1. 12 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους θα είναι στο Μουντιάλ. Συν ένας προπονητής, ο Δόνης. Ο Δόνης είναι στη Σαουδική Αραβία.
1: Βέβαια.
2: Οι παίκτες, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γνωστοί οι παίκτες, δηλαδή Ελκαμπί στο Μαρόκο, ο Ταρέμι στο Ιράν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Ιράν. Mm. Γιατί το τους βάζουν και τους βάζουν δυστυχώς όταν θα είναι, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη ΣΥΠΑ. Είναι κάτι περίεργα. Ο Ιφαντίνο στη συνέντευξη που δεν πήρε θέση έλεγε κάτι ουδέτερα. Εκτός από
1: πιέζεται τώρα και αυτός δεν καταλαβαίνει.
2: Πιέζεται γιατί υπήρχε το θέμα με τον Σομαλό διετή, ο οποίος αποχώρησε και δεν έφτασε στη ΣΥΠΑ, δεν τον αφήσανε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, Ελκαμπή, Μαρόκο, Ταρέμι, Ιράν, οι δύο του Ολυμπιακού, ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Λαφόν του Παναθηναϊκού, ο Τρονφλέκας Ακτήλε Φαντοστού, ο Πινέδα της ΑΕΚ στο Μεξικό, ο Πιερό της ΑΕΚ στην IT, ο Σάντσες φυσικά του ΠΑΟΚ στο Μεξικό, ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ στην Γκάνα, ο Ραμίρες της Κηφισιάς με το Εκουαδόρ.
1: Έλα ρε Κηφισιά.
2: Έχει κι άλλον η Κηφισιά. Και
1: δύο μοντιαλικούς Κηφισιά.
2: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο Τζέρεμι Αντώνησε.
1: Μπράβο.
2: Ο οποίος είναι στο Κουρασάο.
1: Στο, ναι.
2: Ο Ματουσαμί του Ατρομήτου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Τέλεια.
2: Ο Κακουτά επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την ΑΕΛ. Ο Μπάτα. Ας το περίμενε. Τη ΑΕΛ ο παίκτης ο Ντίλαν Μπάτου Μπισινκά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι.
2: Τρεις δηλαδή στο Κονγκό. Και ο Γιώργος Οδόνης, μην ξεχνάμε, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα μια που λέω στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έβλεπε κάτι βίντεο οι άνθρωποι εκεί. Όταν λέμε για φτώχεια, ποια φτώχεια, άστο. Δηλαδή, λοιμός εκεί, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα είδαμε ένα, όσοι το είδαν τηλεοπτικά ή το ακούγαν ή όσοι είμαστε εκεί, είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, thriller, δίκαια 93-86, ο Παναθηναϊκός δεύτερη παράταση νίκησε, 69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 η πρώτη παράταση. Βοήθησε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το λέμε και στην παράταση δηλαδή, και ο Τολιόπουλος που έβαλε καθοριστικά, ο Τολιόπουλος έβαλε καθοριστικά καλάθια.
1: Κρύο έμενε ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, και ο Σόρτς.
1: Πυροβολία από όπου να είναι.
2: Και ο Σόρτς.
1: Και ο Σόρτς, αλλά εγώ μιλάω για τον Τολιόπουλο.
2: Ο Τολιόπουλος.
1: Ελληνόπουλο και είναι.
2: Εντάξει, είναι, τώρα θα το, να πω εγώ την. Στη δεύτερη παράταση ο Τολιόπουλος με το Σόρτς πέτυχα. Να πω εγώ την κριτική μου για το παιδί. Ένας τίμιος παίκτης. Το τίμιος, καταλαβαίνετε πως το λέω αγωνιστικά. Ναι. Εντάξει, γιατί εδώ πρέπει να εξηγούμε τα πάντα.
1: Να σου πω κάτι. Ο Τολιόπουλος τώρα μεταξύ μας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που το αξίζουν. Ξεκάθαρα.
2: Ναι, από τον Αταμάν δεν τις έχει πάρει.
1: Όχι, τον Αταμάν μιλάμε.
2: Ναι, δεν τις έχει πάρει. Δεν τις έχει πάρει δυστυχώς. Σήμερα όμως ξελάσπωσε. Πήγε το παιχνίδι εκεί στην παράταση. Όταν πήγε στη δεύτερη παράταση έκανε τα πάντα. Απώλεια είναι για τον Ολυμπιακό, για τον, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν είναι μεγάλη ιστορία. Ότι στο... Κάτσε, το έχω σημειώσει για τον Ναν πότε
1: πόσο
2: έφυγε.
1: Θα πάρει ο Ναν τώρα εκεί πέρα που θα παίζει να του ρεαλιζέσει στην
2: Ελλάδα. Άστο, μη μου τώρα. 6-27 πριν το τέλος. Πέντε φάουλ ο Ναν. Νωρίτερα ήταν ο Τερίκ Τζόνς για τον Ολυμπιακό. Πέντε φάουλ. Και μετά ήταν και ο Γκραντ, νομίζω, για τον, τον Παναθηναϊκό. Πέντε φάουλ.
1: Ναι.
2: Ο Αταμάν είπε ότι τώρα είναι η ώρα να πάμε στον τίτλο να τον πάρουμε στο σπίτι τους. Και πάλι είπε για τη διετσία. Ελπίζω η διετσία να είναι αντάξια και όλα αυτά. Ο κύριος Μπαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Φουρνιά 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
1: Ένα πράγμα θα σου πω που είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
2: Ότι
1: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
2: ναι,
1: και είχε ο Λεσόρ 8.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν κερδίζεις.
2: Έτσι, ναι, ήταν, ναι. Έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14. Και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13, Ο Νάιζε Χέιλς 12, ο Τελειόπουλος 11.
1: Σάββατο.
2: Λοιπόν, είναι Σάββατο, πρόβλεψη. Ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις, γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
1: αφού είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνεις.
2: Άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνετε. Πηγαίνετε, παίξτε ένα ευρώ το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνετε. Λοιπόν, Σάββατο, ώρα 6 είναι ο τελικός. Πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει.
1: Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Τι
1: θα γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
2: Στις 5 το πρωί, αύριο, όχι. Αύριο είναι Πέμπτη, σωστά.
1: Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
2: Σήμερα είναι,
1: ναι,
2: Πέμπτη. 10 η ώρα έχουμε το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι. Και μετά 5 το πρωί, αδελφέ, έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
2: Ναι.
1: Θα σου πω αμέσως.
2: Λοιπόν, τώρα έχει κάτι φιλικά που η Αγγλία καθυστέρησε γιατί είχε βροχή. Να πω το φιλικό της Αγγλίας.
1: Ήταν
2: 2-0. Διότι έχω και μια είδηση από τον μπάσκετ εκεί, από τον τελικό. Που τώρα εντάξει, δηλαδή μιλάμε ότι η ψυχική υγεία, παιδιά, πρέπει να προσεχτεί λίγο σε αυτή τη χώρα. Η Αγγλία 3-0 την Κωνσταρίκα είναι στο 90. Και η Πορτογαλία 2-1 κέρδισε την Νιγηρία. Λοιπόν, άκου τι έγραψαν στο φιλαγόνο στους διαιτητές.
1: Ναι.
2: Γράφουν ότι για έναν φιλάθρο που τους έβριζε και τους τρεις, δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, το έπραξε μόνος του. Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Ήταν, ξέρεις, αυτή την Αμερικανιά γύρω-γύρω, ναι, από το γήπεδο. Αυτά Αμερικανιές τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια λέει, σε σφύριγμα του διαιτητή βάσης, δηλαδή του πρώτου, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, γυναίκα φιλάθλος που ήταν στα court search, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας τον αλφα διαιτητή και του είπε γαλλικά.
1: Τι σφυράς ρε.
2: Τα είπε αγγλικά,
1: ναι,
2: εγώ θα πω γαλλικά.
1: Ναι.
2: Μέσα δόθηκε εντολή απομάκρυσής της, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε παρά την εντολή που δόθηκε επανειλημμένως από τους διαιτητές. Σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας, βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα,
1: ναι,
2: σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Καραλής 5-62 έκτος στο Diamond League του Όσλου δεν πήγε καλά.
1: Δεν πειράζει.
2: Η Ελίνα Τζέκο 1 την 53-75 στον ακοντισμό. Θυμίζω την πολύ μεγάλη εμφάνιση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο Πόλο στη Μάλτα. Κέρδισαν 14-12 την Ισπανική Ματαρό και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ παίζουν στο τελικό του Champions League στο Πόλο των Γυναικών με τη Φερετσβάρος. Τη Φερετσβάρος, όπου ήταν καλύτερη παίκτρια σήμερα η Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
2: Και η Φερετσβάρος απέκλεισε 15-13 την κάτοχο τίτλου στα πέναλτι τη Σαν Αντρέου. Στις 10 το βράδυ παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός με την προ-ρέκο Champions League των ανδρών.
1: Λοιπόν, στα λέω για να μην έχω.
2: Επειδή κλείνουμε.
1: Στα λέω για να μην έχω. Μεξικό, over 1,5 γκολ, over 2,5 χάρτες.
2: Ναι.
1: Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, όχι το Μεξικό.
2: Over 1,5 γκολ στο παιχνίδι, ναι.
1: Και over 2,5 χάρτες και οι δύο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και Τσεχία over μισό γκολ.
2: Τσεχία, Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Καλή σας συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, τα βλέπουμε όλοι.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας
1: κύριε Νταβαρίνο. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Η κυρία Σόφη στέλνει στον στρατηγό χαιρετίσματα. Και εμείς πρώτο ο Θεός απόψε μετά τις 9 εδώ και από τις 10 με Μουντιάλ στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός
12: σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real Night στους 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, και πάλι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι, για παράδειγμα, άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα, έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

Τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος. Δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές αυτή την Κυριακή με τη Real News, Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την Νέα Αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν,
1: αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη. Δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας, και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο ένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του... Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια

0: αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική. Η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
1: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματος, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν, σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών σχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
1: Μη ρεαλιστικά.
0: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια, μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε, αυτό κατά γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή? Και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση. Ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω, ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
1: Δεν έχει προηγούμενο.
0: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτό το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου.

0: αυτόματα προκύπτει, το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη, η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλων και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
4: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν φέρνς.
3: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
4: Σωστά.
3: Ναι, ναι.
4: Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
3: Μάλιστα.
4: Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός την οριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό, με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
3: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.